Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου. Να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος.

Δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε, μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την δέχτηζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Βρήκα τα πιο το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου.

Πιούνται στο παζάρι, όνειρα, χαρές, φιλιά και καλή νοικοκυρά. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο ο καλός προαγωγός που πουλάει και φωνάζει και τον πάγκο του αδειάζει. Πάρε εδώ καλές μειώσεις,

Πάρε εδώ κάτι ψυχώσεις, διαστραμμένες ονειρώσεις. Φίλτρο να μασκαρευτείς, το ειδωλό σου να δεχτείς. Σε αυτή τη λαϊκή δεν υπάρχει πια ντροπή. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο. Και ο δαίμονε αυτός που τα βράδια σε ταράζει και από τον πάγκο σε αδειάζει. Πάρε εδώ παιδιά πνιγμένα, κοριτσάκια στριμωγμένα. Για τις

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρδάρης

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

φίλοι. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

ταχαρχού δίκος, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

τις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει κι όλοι οι λίλοι που πολλοί

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Σ' ολόκληρο το

Dale, dale.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο, Κυριακή 12 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στο κόκκινο και ακούτε την εκπομπή ένα Σάββατο χάραμα, μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανά, το υπεύθυνο για τις επιλογές της μουσικής και για τα σχόλια, και με πολύτιμο αρρωγό στην εκπομπή τον Σπύρο Παπακώστα, που είναι υπεύθυνος για τους ήχους που φτάνουν στα αυτιές σας. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο Viber, στον αριθμό που θα σας πω, 69-85-87-0059. Επαναλαμβάνω, 69-85-87-0059. Λοιπόν, 12 Ιουλίου, 12 Ιουλίου 1967, η Χούντα, με διάταγμα του τότε Υπουργού Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού, αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από τη Μελίνα Μερκούρη και άλλους 7 Έλληνες στις διασποράς. Ο λόγος, η αντιδικατορική τους δράση. Και η απάντηση της Μελίνας: γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω Ελληνίδα. Ο Πατακός γεννήθηκε φασίστας και θα πεθάνει φασίστας.

και από την Μελίναρα στη φίλη της, την Δέσπο Διαμαντίδου. Μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες του οποίου στο θεάτρο και την κινηματογράφο με τεχνή μάλιστα καριέρα. Και γιατί στη Δέσπο Διαμαντίδου, γιατί σαν αύριο, στις 13 Ιουλίου του 1916 παρακαλώ, γεννήθηκε η Δέσπο Διαμαντίδου στον Πειραιά. Η καταγωγή της ήταν από τη Ρωσία. Δεν φοιτησε ποτέ σε ελληνικό σχολείο και τελείωσε τη μέση εκπαίδευση σε γερμανική σχολή. Τέλειωσε τη δραματική σχολή του Εθνικού και από το 1946 μέχρι το 1950 ήταν βασικό στέλεχος του Εθνικού Θεάτρου. Το 1947 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη, αλλά η διεθνή καριέρα της άρχισε τη δεκαετία του 1960. Το 1967 έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρέμεινε στο τέλος της δικτατορίας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο καθεστώς. Για τη Χούντα μιλάγαμε έτσι και πριν. Με τη φίλη της, τη Μελίνα Μερκούρη, πρωταγωνίστησαν στο έργο του Ζήλντα Σεν, Ήλια Ντάργιγκ,

παρουσιάζει την Ελλάδα σαν μια χοντρομπαλού γριά που λέει την ιστορία της. Είναι εκπληκτική ερμηνεία εκεί της Δέσπος Διαμαντίδου. Στην εισαγωγή ακούγεται ο συνθέτης του τραγουδιού, μιλάει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ακούστε το αυτό το τραγούδι.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μαξέ, και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε,

Θυμάστε όταν είδαμε για πρώτη φορά τις φωτογραφίες στην Κεσαριανή που είχε τραβήξει ο Γερμανός. Αυτό το τραγούδι έβαλα στο Facebook, στον τοίχο, πας περιπτώσει. Ένα σκουλανιστικό τραγούδι. Λοιπόν, 12 Ιουλίου είπαμε. 12 Ιουλίου του 1904 λοιπόν γεννιέται ένας μεγάλος ποιητής, ο Παύλο Νερούντα. Χιλιανός συγγραφέας και ποιητής, και σύμφωνα με τον Μαρκές είναι ο σημαντικότερος ποιητής του 20ου αιώνα. Το 1971 του είχε απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και μάλιστα δημιουργήθηκε και μια δημιουργήθηκαν αντιδράσεις λόγω της δραστηριότητάς του, ας πούμε, και των πεποιθησεών του. Τι ξέρουμε εμείς για τον Νερούντα? Όταν λέμε Νερούντα στην Ελλάδα, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στο Κάντο Γενεράλε, στο γενικό άσμα, στο μεγάλο τραγούδι, τέλος πάντων. Και αυτό γιατί χάρη στον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος το μελοποίησε και το απολαύσαμε. Σας διαβάζω την αρχή από ένα ποίημα, την Ξεγρεμένη Αμερική, American Insurrecta δηλαδή, έτσι λέγεται στα ισπανικά. Η γη μας, γη πλατιά, ερημιές, πλημμύρισε βουητό μπράτσα στόματα. Μια βουβαμένη συλλαβή άναβε λίγο-λίγο, συγκρατώντας το παράνομο ρόδο, ως ότου οι παιδιάδες δονήθηκαν όλο σίδερο και καλπασμό. Σκληρή η αλήθεια, σαν αλέτρι, έσκυξε τη γη, θεμέλιωσε τον πόθο, έπνιξε τις φύτρες της προπαγάνδας τους και λευτερώθηκε μέσα στη μυστική άνοιξη. Είχε βουβαθεί το λουλούδι της, είχε κυνηγηθεί το φως της, είχε χτυπηθεί το μαζικό της προζύμι. Αυτή όμως ξεπετάχτηκε σκίζοντας τείχους, αποσπώντας τις φυλακές από τη γη. Η μετάφραση ήταν της Δανάης Στρατηγοπούλου.

Λοιπόν, στις καλημέρες μας καταρχήν. Καλημέρα στην Εύη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Νατάσα που μου λέει καλή εκπομπή. Με Λινάρα, έτσι, μάλιστα. Καλημέρα στη Μαρία, τη φίλη μου, που μου λέει έχουμε νέα πικμούτουρο. Ναι, τα γνωστά. Η απόφαση που βγήκε χτες είναι αποφάσιση της συνέχισης των εργασιών το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026. Επίσης διαπίστωσε ότι η απόφαση της 6 Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος εκ των πραγμάτων καταστεί γενή περιεχομένου. Καλεί την γραμματεία να σηματοκαταστικό να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας και διαπίστωσε, από ό,τι βλέπω εδώ, την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη. Σε ενημέρωσε αφού έλειπες, δεν είχες ενημέρωση έτσι, μπας περιπτώσει. Okay. Καλημέρα στον Πάκη που περνάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω στο ελαφότοπο Ζαγορίου. Έστω και μια ωραία φωτογραφία. Ενέβημα από το Ρέθυμνο, πάντα εννοείται, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, 12 Ιουλίου τώρα λοιπόν σας θυμίζω ότι πριν σχεδόν 200 χρόνια, το 1843, με βασιλικό διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμματείων, δηλαδή να βγάζουμε χρήματα, εν πάση περιπτώσει, σε δραχμές εννοείται, στην νεοσύστατη τότε Εθνική Τράπεζα. Ένα προνόμιο το οποίο κράτησε μέχρι το 1928, οπότε η Τράπεζα της Ελλάδας. Όλα αυτά όμως, βέβαια, μέχρι τις αρχές της νέας χιλιετίας, το 2000, να μπήκε, όταν ο Σιμίτης υπέβαλε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Έτσι, στην πρωτοχρονιά του 2002, μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, το ευρώ αντικατέστησε τη δραχμή ως νομισματική μονάδα. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι γι' αυτό. Πόσοι δεν θα ήθελα να ήταν διευθυντές τραπέζης

Λοιπόν, και σαν σήμερα, αλλά το 1962, δόθηκε, ήταν η πρώτη εμφάνιση, η πρώτη συναυλία που έδωσαν οι Rolling Stones. Τι είχε συμβεί? Σε ένα κλαμπ του Λονδίνου, το κλαμπ Marquee, έπρεπε να αντικατασταθεί ένα συγκρότημα, το συγκρότημα του Alex Corner. Γιατί ο Corner θα συμμετείχε σε μια εκπομπή του BBC. Και κάλεσαν λοιπόν τους Rolling Stones. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την πορεία. Αυτό το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει 55 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Μάλιστα, όπως έλεγε Keith Richards, ακόμα θυμάμαι ότι είχα αισθανθεί σαν να παίζω σε μεγάλο στάδιο. Το Marquee ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ της εποχής στο Λονδίνο. Μέχρι τότε παίζαμε σε γκαράζ. Λοιπόν, το κλασικό τραγούδι τους, Satisfaction.

Λοιπόν, και πριν κλείσουμε πρώτο μέρος, να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1997, στο Βαγιγκράντε της Βολιβίας, αποκαλύφθηκε μετά από 30 χρόνια ο τόπος ταφής του Τσε Γκεβάρα. Ο Γκεβάρα έχει συλληφθεί τον Οκτώβριο του 1967 από βολιβιανές δυνάμεις. Την επόμενη μέρα εκτελέστηκε σε μια αίθουσα ενός εγκαταλεγημένου σχολείου, σε ένα χωριό στο Λακιγκέρα, που τη βλέπω εδώ. Και το πτώμα το εξαφανίστηκε και θάφτηκε κρυφά κοντά στο αεροδρόμιο, 30 χιλιόμετρα δηλαδή μακριά από την Λαϊγκέρα. Το πτώμα έμεινε στο μυστικό τάφο μέχρι το 1997, οπότε και μεταφέρθηκε τελικά στην Κούβα και κυδεύτηκε στη Σάντα Κλάρα, την πόλη που ήδη είχε κατακτήσει το 1958, ανοίγοντας το δρόμο έτσι για την τελική νίκη του Κάστρου. Εδώ ακούμε λοιπόν τους εξής Έλληνες καλλιτέχνες, τον Πάπα Κωνσταντίνου, τον Λουκίνο Ιωαννίδη, τον Μαχαιρίτσα, τον Θηβαίο, τον Πασχαλίδη και τον Τζακνί και το συγκρότημα Πουριμάκ να ερμηνεύουν το γνωστό, το πασίγνωστο κομμάτι, το Χάστα Σχέμπερ. Ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Τσε Γκεβάρα. Ακούστε το.

0: δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής. Από τον Μιχάλη Βαλιανάντοπουλο στο μικρόφωνο και τον Σπυροπακό στα πρώτα στον ήχο, τις καλημέρες μας ξανά και αρχίζουμε το δεύτερο μέρος μας. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, καταρχήν, Νατάσα, ναι, Viva Cuba, Vamos Cubanos, να είσαι καλά. Και ο Βασίλης, καλημέρα, είστε και εργοπορημένα. Να είσαι καλά, Βασίλη, τι εργοπορημένα. Τέλος πάντων. Εσύ συνεχίζεις εκεί στο γήπεδο Στίβου του Ρέντι. Οκ, να είσαι καλά. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο λόγω καλοκαιριού, όπως σας είχα πει, σε νησιά. Κάποια νησιά όμως με ιστορίες που κατεγράφησαν στη μουσική τους παράδοση. Και αρχίζω, εντάξει, λογικό, είναι από την Κεφαλονιά, Βαλιανάτος λέγομαι, το νησί από το οποίο κατάγεται και η οικογένειά μου, εν. Λοιπόν, επέλεξα το τραγούδι σε ένα παπόρο μέσα. Είναι υποτίθεται γνωστή καντάδα, έτσι χαρούμενη κλπ. Αλλά τελικά είναι αληθινή και μάλιστα τραγική. Στα μέσα του 19ου αιώνα, τα επτά νησιά ήταν υπό αγγλική κατοχή. Υπό Πολάρι, όπου τους έλεγαν τους Ταραξίες από τους περασμένους αιώνες οι Βενετσιάνοι, δημιουργούσαν προβλήματα στην αγγλική τάξη, καθώς αντιδρούσαν στο καθεστώς. Μια παρέα λοιπόν από Πολάρων συλλαμβάνεται και οι άτυχοι επτανήσιοι καταδικάζονται σε θάνατο δια απαγωνισμού στην Κέρκυρα. Εκεί τους τελειώνανε. Οι περήφανοι λοιπόν Ποπολάροι το ρίχνουν στο τραγούδι και συνθέτουν τους παρακάτω τραγικούς στίχους που θα ακούσετε και μάλιστα τραγούδι με τόσο ενθουσιασμό σαν να κάνουν καντάδα σε ένα σοκάκι της Κεφαλονιάς. Διακομουδούν τους Άγγλους φρούρους οι οποίοι μένουν άναυδοι με το γλέντι και το τραγούδι των μελοθανάτων. Οι στίχοι που θα ακούσετε δεν μιλάνε για μια όμορφη νέα που ερωτεύτηκε κάποιος τύπος, αλλά για τα σκοτεινά αμπάρια των αγγλικών γαλέρων. Εκεί έβαζαν τους Ποπολάρους, ξέρετε, στο τελευταίο ταξίδι της ζωής τους.
1: Αφιέρωμα στην παρέα μας εδώ.

Λοιπόν, ευχαριστώ για τις... Α, μου λέει η Μάχη καλημέρα. Ωραίο το αφιέρωμα στα νησιά, αλλά γιατί στο μισό? Τώρα που το σκέφτομαι, λέω να κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή, ώρα μην είμαι μια ολόκληρη ώρα για τα νησιά και τις ιστορίες. Θαυμάσια είναι η ιδέα. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αφροδίτη. Ευχαριστούμε πολύ για τις μέρες μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, και από τη Κεφαλονιά, από τα Επτάνησα, θα πάμε στα Δωδεκάνησα. Συγκεκριμένα στη Ρόδο, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μουσικής αυτή του νησιού είναι ο αρχαγγελίτικος σκοπός. Το όνομά του το πήρε από το χωριό Αρχάγγελος ή Αρχάγγελος, που είναι μια κομμόπολη που βρίσκεται κεντροανατολικά της Ρόδου. Σε αυτή την περιοχή έγιναν ηχογραφήσεις από τον εθνομουσικολόγο Μπόμπο Βι με δωδεκανήσιους μουσικούς, σε συνεργασία εννοείται με την Ιμέλ Πομερέλια, έτσι. Μιλάμε για το 1930, έτσι. Λοιπόν, έγιναν ηχογραφήσεις λοιπόν με δωδεκανησίου μουσικούς στην Αθήνα. Οι ερμηνευτές από τον Αρχάγγελο ηχογράφησαν στην Αθήνα τραγούδια του γάμου, της κούνιας, νανουρίσματα, διάφορα, έτσι. Εκείνη που έκανε εντύπωση ήταν τριανταφυλλιό Αργυρού. Οι πληροφορίες που έχουμε για αυτήν είναι ελάχιστες. Ήταν μια κτηνοτρόφος και ο τραγούδις τη συντρόφευε καθημερινά σε όλες τις εργασίες. Η ίδια ταξίδευσε στην Αθήνα με σκοπό να ηχογραφήσει τους σκοπούς του χωριού. Πήγε κόντρα στο ρεύμα της εποχής, το οποίο απαγόρευε στις γυναίκες να τραγουδάνε δημόσια, με αποτέλεσμα να απομονωθεί από τον κοινωνικό της περίγυρο και να μην καταφέρει να κάνει δική της οικογένεια. Το φαντάζεστε? Κι όμως αυτή η γυναίκα διέσωσε τη μουσική παράδοση του τόπου της. Εδώ ακούμε λοιπόν το αρχαγγελίτικο «Η μέρα έχει βάσανα» από την Κέτη Κουλιά.

Λοιπόν, καλημέρα Μάτζη, καλημέρα και στο Δημήτρη. Δεν κατάλαβα τη φωτογραφία που είναι, Δημήτρη μου. Η Μάτζη μου λέει πώς η διαφορά το επτανησιακό από το δεκανήσιος προς τις επιρροές. Μ' αρέσει η παρατηρήση σου. Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι επιρροές, όπως αντιλαμβάνεστε, από τα δεκανησιακά τραγούδια έχει να κάνει με την Ανατολή, έτσι δεν είναι? Η πιο κοντινή περιοχή είναι η Ιωνία. Τα άλλα είναι δυτικά. Okay. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην Κάρπαθο. Μια περιοχή που διατηρεί ανέπαφο τον παραδοσιακό της χαρακτηριστικό.

Λοιπόν, για το κλείσιμο της εκπομπής επέλεξα την Κρήτη. Α, πριν σας αποχαιρετήσω, τις ευχές μου και τις καλημέρες μου στην Νατάσα που λέει τη φωνάρα καλύτερη και από τη Μαρίκα Νιούτρο, Στάνια της, εντάξει, okay. Καλημέρα στην Ελπίδα που λέει τι ωραία τι υπέροχα Σαββατοκύριακα, αλλά ας λείψουν οι διαδικτυακές διακοπές, δεν φταίμε εμείς, έχετε δίκιο. Ο Βασίλης μου λέει αποκαταστάθηκε, αυτό ξέρω. Και ο Αλέξης μου λέει σε ευχαριστώ για τα ό,τι μας προφέρεις. Και εγώ σας ευχαριστώ καταρχήν για την ακρόαση. Τέτοια ώρα και να κάτσετε να ακούτε είναι τρελό. Είμαι υποχρεωμένος, κυριολεκτικά δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα κλείσουμε λοιπόν με την Κρήτη. Για την Κρήτη λοιπόν επέλεξα το Σαββιδιανό Σκοπό. Είναι ένα τραγούδι που κατέχει εξέχουσα θέση στον κύκλο των ταμπαχανιώτικων, δηλαδή των αστικών τραγουδιών της Δυτικής Κρήτης. Δημιουργός του είναι ο τουρκοκριτικός γεωκτήμονας Μεχμέτ Μπέι Σταφιδάκης 1878-1908, ένας ξακουστός γλετζές, τραγουδιστής, χορευτής και δεξιοτέχνης στον Βουλγαρί. Δηλαδή στο Λαούτο που έχει καταγωγή από τη Βουλγαρία, γι' αυτό λέγεται Βουλγαρί. Αλλά και τρελά ερωτημένος με την γυναίκα του, μέχρι τη μέρα που τον πληροφόρησαν πως τον απατούσε. Τότε ο Σταφιδάκης αρρώστησε από καλπάζουσα φυματίωση και στο χαροπάλεμά του, σύμφωνα με τον αστικό μύθο της περιοχής, ζήτησε να τη δει για τελευταία φορά. Όταν λοιπόν την αντίκρισε, της είπε: «Εγώ πεθαίνω και ξεγνιώ, και εσύ που ζεις γλιτώνεις. Και αν έχω δίκιο απάνω σου, στον Άδη το πληρώνεις». Ύστερα αποχαιρέτησε τον κόσμο με το εξής τετράστιχο: «Εσύ μωρέ καπέ, δηλαδή ψεύτη, ντουνιά, σε μένα μην καυχάσαι. Μα εγώ με που σε γλέντισα και τώρα με απαρνάς». Λοιπόν, πέθανε το Μάη του 1908 και στην κηδεία τον συνόδευσε χωρίς υπερβολές όλος ο πληθυσμός των Χαμηνιών. Λοιπόν, εδώ θα τα ακούσω από τη Ζαχαρία Καρούνη, από μένα και από τον Σπύρο τον Παπακώστα. Καλή συνέχεια Κυριακής και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Εσείς όμως μην φύγετε από το κόκκινο, ακολουθεί η Αγγέλα Ντάρζανου στις ειδήσεις και μετά ο Διονύσης ο Ελευθεράτος με την εκπομπή του. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Φέτος είναι μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

0: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό συνέβη σε υποκυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο αφού υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον σε σωσίβια λέμβο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για αντίπεινα στην απροκάλυπτη επίθεση εναντίον του εμπορικού πλοίου. Από την πλευρά του, το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζει ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε επειδή παραβίασε τους κανόνες ναυσιπλοείας και επιχείρησε να διέλθει από μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική ενέργεια εναντίον της χώρας θα λάβει σκληρή απάντηση. Με νέα ανακοίνωσή τους ενημερώνουν ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν και δεύτερο σκάφος στο στενό του Ορμούζ και ότι στοχοθέτησαν τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Al Udeid στο Κατάρ με βαλιστικούς πυράβλους, καταστρέφοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, το κέντρο της συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου. Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η συνεδρίαση είχε την απαρτία με τη συμμετοχή 140 μελών με φυσική παρουσία και μέσω Zoom. Όπως ανακοινώθηκε, διαπιστώθηκε ότι η πολιτική στήριξη άλλου κόμματος έχει καταστεί καινή περιεχομένου μετά και τις δηλώσεις του Προέδρου και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επίσης, καλείται η πολιτική γραμματεία, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, να χαράξει οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Ανακοινώθηκε παράλληλα ότι διαπιστώθηκε η πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για ιστορική συνεδρίαση έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να θυμίσουμε ότι χθες είχε ανακοινωθεί η αναβολή της σημερινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 συλληφθέντες, 2 άντρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια αιματηρής καταδίωξης στο Άργος. Ο άτυχος νέος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι στη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους οι 2 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που εναπλάκησαν στην καταδίωξη του 20χρονου. μετά τις πολύωρες απολογίες τους χθες ενώπιον του ανακριτή στο Ναύπλιο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση. Στο μεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Μέγκα δείχνει ότι οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλικες. Για ομότατη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος, με αφορμή την υπόθεση της Μαρφίν και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι συλληφθέντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ήδη ως δράστες. Εν τω μεταξύ, με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλωση 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας,

0: Αργεντινή εναντίον της Ελβετίας με 3-1, επίσης στην παράταση. Ο καιρός.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι στα δυτικά, δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9. Μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο, με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι. Και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Όλα αυτά το ξαναλέμε στο μέτρο του δυνατού και δεν νομίζω να μπορεί κανείς, γιατί νιώθω την ανάγκη κάθε φορά να βάζω αυτό τον αστερίσκο. Με όλα αυτά που ζούμε, στις εποχές που διανύουμε. Λοιπόν, Βούλα Κώστα και σήμερα στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Σήμερα, τελευταία εκπομπή πριν από την θερινή άδεια του ανθρώπου τον οποίο ακούτε τώρα, θα ασχοληθούμε με βιβλίο. Για την ακρίβεια θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό βιβλίο δοκίμιο, αλλά θα μιλήσουμε και για μια πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική συλλογή έπειτα από τις 8:30 όλα αυτά, έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα το ακούσουμε βεβαίως από την Αγγέλα Νταρζάνου, θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Σφέτσου. Είναι η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου παιδιού που σκοτώθηκε διότι έχασε τη ζωή του, είναι τελεσίδικο αυτό, από τους αστυνομικούς στο Άργος, από τα αστυνομικά πυρά στο Άργος. Οι αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ασχοληθήκαμε χθες και με αυτή την υπόθεση μιλώντας με τον δικηγόρο κύριο Κώστα Παπαδάκη, όχι μόνο με αυτήν. Σήμερα όμως θα επικεντρωθούμε σε αυτήν, διότι είναι από τα θέματα που δεν πρέπει να τα προσπερνά κανείς, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Και στο τελευταίο ημίωρο, δηλαδή έπειτα από τις 9:30, γύρω στις 9:35, θα μιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στον Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κύριο Σωτήρη Ρώσο, για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αυτή την περίοδο, για τον πόλεμο που υφίσταται, δεν υφίσταται, διακόπτεται, συνεχίζεται. Πάντως αυτό με τον Τραμπ, ότι οι Ιρανοί υποτίθεται σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν, είναι και ένα πολύ βολικό εφεύρημα, βεβαίως οι Ισραηλοί το πάσαν γι' αυτό, για να μπορέσει να δείξει μια επιτυχία ο Τραμπ. Δηλαδή έτσι όπως, επιτυχία εντός αγωγικών, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, το ερώτημα το οποίο πλανάται και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, ωραία, αυτό το πόλεμο εμείς και το Ισραήλ γιατί το ξεκινήσαμε. Δηλαδή τι ακριβώς έχουμε πετύχει σε σχέση με την προτέρα κατάσταση, σε σχέση δηλαδή με την εποχή πριν από τον πόλεμο, πρωτού επιτεθούμε. Ο Τραμπ λέει, αποτρέπουμε την απόκτηση πυρηνικών όπλων εκ μέρους του Ιράν. Η αυτονόητη απάντηση είναι πως οι δικές μας υπηρεσίες διαβεβαίωναν ότι δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα και μάλιστα πως πάνε πολλά χρόνια από τότε που ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν είχε εκδώσει φετφά που έλεγε πως απαγορεύεται να πάμε για πυρηνικά όπλα. Τι άλλο θα δείξει? Καταστροφή βαλιστικού προγράμματος του Ιράν όχι μόνο δεν έγινε, αλλά ίσα ίσα μάλλον αποδείχθηκε η ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου πλωστασίου της Τεχεράνης. Αυτό που προέκυψε από τον πόλεμο είναι τα στενά του Ορμούζ ως όπλο στα χέρια του Ιράν και ως πολύ σημαντικό χαρτί γεωπολιτικό και οικονομικό στα χέρια του Ιράν. Άρα λοιπόν κάτι έλειπε, ή αν θέλετε κάτι λείπει, να χρησιμοποιήσω ανεστώτα χρόνο. Λείπει αυτό το κάτι που θα μπορούσε να πει στο μέσο ψηφοφόρο του Τραμπ, όπως και αν θέλετε τον προσδιορίζετε, κάτι πετύχαμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που μπαίνει στο σενάριο το ωραίο παραμύθι της πρόθεσης του Ιράν να δολοφονήσει τον Τραμπ, εφόσον παραμένει ζωντανός ο Τραμπ, να μια επιτυχία του Τραμπ. Να μια επιτυχία των ΗΠΑ. Λοιπόν, για να αρχίσω να τιμώ εσάς που στέλνετε, δηλαδή στην ουσία, τα μηνύματά σας στην ουσία να τα αποδώσω ευχές, γιατί για την ώρα ευχές στέλνετε. Καλή μας και ήρεμες διακοπές από αύριο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μαρία. Πολλές ευχές και στον Βασίλη από τον Άλυμο. Ένας μήνος από Χελιδόνια απολαμβάνει τη δροσιά του Παρνασσού στην Αμφίκλεια χωρίς πρόβλημα. Α, εκεί βρίσκεται ο Βασίλης και όχι λοιπόν στον Άλυμο. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για Θερίνη που συναγελάζεται με καρχαρίες. Μάλιστα, να δούμε τι θα προλάβουμε. Καλημέρα επίσης, απλές ευχές και ανταποδίδω λοιπόν
Ποτέ δεν είναι απλές ευχές, είναι πολύ σημαντικές. Απλώς το λέω για να εξηγήσω, γιατί απλώς αναφέρω ονόματα, διότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνουμε στέλνουν απλώς τις ευχές τους για καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας, στους εργαζόμενους στο Κόκκινο, στους εργαζόμενους εδώ στον Όμιλο, δηλαδή στο Κόκκινο και στην Αυγή. Πολλές ευχές λοιπόν στην Νάντια, πολλές ευχές στη Μέλπο, πολλές ευχές στον Ηλία, πολλές ευχές στον Γιάννη. Πάμε για το πρώτο μας τραγούδι. Πάμε για το πρώτο μας τραγούδι. Μας προσανατολίζει το Σαν Σήμερα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο έτσι το προσπεράσαμε σήμερα. Αλλά δεν γινόταν να μην θυμηθούμε πως σαν σήμερα, 12 Ιουλίου, στο πολύ πολύ μακρινό 1904, γεννήθηκε μια πολύ μεγάλη μορφή των γραμμάτων, πολύ μεγάλη μορφή του πνεύματος, ο Πάμπλο Νερούδα. Γεννήθηκε σαν σήμερα λοιπόν στην πόλη Μπαρά της Χιλής, της κεντρικής Χιλής αν σωστά θυμάμαι, και μας άφησε το 1973. Όταν ακούμε στην Ελλάδα το όνομα Νερούδα, συνήθως ο νους μας πηγαίνει στον μελοποιημένο από τον Μίκη Θοδωράκη Νερούδα, και εδώ η φωνή της Μαρίας Φαραντούρη θα μας βοηθήσει να θυμηθούμε κάποια κομμάτια που οριστικά δεν φεύγουν από μέσα μας, απλώς κάποιες υπομνήσεις χρειάζονται από καιρού εις καιρών και κάποιο φρεσκάρισμα. Πάμε.

Ακούσαμε ένα... Δεν προλαβαίνουμε και περισσότερο, άλλωστε, γιατί πάμε σε διάλειμμα μας σε λίγο. Δεν φαντάζομαι να έχει το παράπονο. Ένα μεγάλο τμήμα από το Canto General. Πήραμε μια πολύ καλή γεύση. Με αφορμή την σημερινή επέτειο της γέννησης του Πάμπλο Νερούδα. Κάποιοι θα θυμηθούν βεβαίως πως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Canto General, μελοποιημένος δηλαδή από τον Μίκη Θοδωράκη Νερούδα, στο στάδιο Καραϊσκάκη, σε μια αξέχαστη έχει μείνει όσους ήταν εκεί συναυλία το καλοκαίρι του 1975, και μετά, δεν κάνω λάθος, έγινε και δεύτερη συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε στο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα στην Μαρία, ευχαριστούμε για τις ευχές αγαπητή Μαρία. Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στην Θεάνο. Να θυμίσουμε πως ακούτε πάντα το κόκκινο 105,5. Είναι η Βουλακώστα στην επικοινωνία. Είναι στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παπακώστας, στο μικρόφωνο Διονύσης Ελευθεράτος. Σε λίγο θα αρχίσουμε, το πάμε λίγο ανάποδα σήμερα, μπορείτε να το πείτε και προφύστερο σχήμα. Κατά κανόνα στο τέλος κάθε εκπομπής, όταν ασχολούμαστε με βιβλίο, με βιβλία, το κάνουμε αυτό, αλλά σήμερα θα ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε στις επικαιρότητες, θα ξεκινήσουμε έτσι. Σε λίγο όμως, σε λίγο για να τηρήσουμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε λόγο και μουσική, θα αφήσουμε πάλι το Σαν Σήμερα να μας καθορίσει στην επιλογή και του δεύτερου κομματιού. Ήταν Σαν Σήμερα το 1943 όταν ήρθε στη ζωή στην Αγγλία η Κριστίν Μακβί, που έμελε να γίνει πολύτιμο μέλος των Fleetwood Mac. Εξαιρετική μουσικός. Δεν θα ακούσουμε μόνο κάτι από Fleetwood Mac, γιατί είχε και άλλες μουσικές δραστηριότητες, ενώ και σε άλλα σχήματα η Κριστίν. Αλλά πρώτα θα πάμε στο 1977, εκεί θα επιστρέψουμε νοερός και μουσικός. Ήταν τότε που κυκλοφόρησε το περίφημο Rumors, το άλμπουμ του Fleetwood Mac, που πέραν της ποιότητάς του κέρδισε και πολλά εύσημα για την εμπορική του επιτυχία. Ο πιο πετυχημένος από πλευράς πωλήσεων, άρα από πλευράς αποδοχής του κοινού, δίσκος των Fleetwood Mac. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από εκείνο το άλμπουμ. Θα ακούσουμε όμως τώρα ένα κομμάτι που, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν το έχουμε ακούσει στο παρελθόν, σε τούτη εδώ την εκπομπή. Έχουμε παίξει από το Rumors αρκετά κομμάτια, αλλά θα ακούσουμε το Daddy, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, τρυφερό βεβαίως, είμαι βέβαιος πως περισσότεροι και περισσότερες το έχετε θυμηθεί ήδη, το έγραψε η Κριστίν Μακβί. Δεν συνέβαλε απλώς στην εκτέλεσή του, αλλά το έγραψε κιόλας. Λοιπόν, ακούμε το Daddy τον Fleetwood Mac, έτσι στη μνήμη της Κριστίν Μακβί, που βεβαίως γεννήθηκε σαν σήμερα, αλλά μας άφησε χρόνους στα τέλη Νοεμβρίου του όχι τόσο μακρινού 2022. Ακούμε το κομμάτι τώρα.

0: Αυτά λοιπόν από τους Fleetwood Mac. Την κυρία Κρίστη Μακβή, παραλαμβάνω, θα την συναντήσουμε και στην συνέχεια. Καλημέρα στην Μπέγκη, καλημέρα στο Γεράσιμο, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στην Φιλιό. Για να συζητήσουμε λοιπόν τώρα για ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το έχω μπροστά μου. Να σας πω πριν απ' όλα ποια ήταν η αφορμή για να καλέσω τον συγγραφέα, τον Βασίλη Ρωμάνο, να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο. Η αφορμή είναι πως κάθε καλοκαίρι θυμόμαστε επετείους είτε πολεμικών σειράξεων, βλέπε 1974, η τραγωδία της Κύπρου, όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν, ή παρολίγο σειράξεων, βλέπε 1976, όταν Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν στα πρόθυρα της πολεμικής σύγκρουσης. Και σκέφτηκα ότι είναι καλό να μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο πραγματεύεται τον πρώτο πόλεμο του ελληνικού κράτους, δηλαδή εκείνον τον πόλεμο του 1897, που κηρύχτηκε, αν και ήταν μάλλον δεδομένο πως δεν ήταν δυνατόν να κερδιθεί, και που οδήγησε στον διεθνή οικονομικό έλεγχο. Μία αφορμή και δύο αιτίες είναι ο τίτλος του βιβλίου από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Μία αφορμή και δύο αιτίες. Ποιος είναι ο συγγραφέας? Ο συγγραφέας είναι ένας παλιός συμφοιτητής και φίλος του ομιλούντος, είναι ο Βασίλης Ρωμάνος, ο οποίος γεννήθηκε στην Ελάτια της Λάρισας και είναι ένας πολύ ανήσυχος ερευνητής, εκτός των άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, καλημέρα.
0: Μία αφορμή και δύο αιτίες. Εξήγησέ το.
1: Είναι απλό. Ο πόλεμος που έγινε το 1897 μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε δύο αιτίες. Ήταν η αιτία που υπέφωσε από παλιά, ήταν η μεγάλη ιδέα, αλλά και δεύτερη αιτία ήταν η μη επίτευξη συμφωνίας, συμβιβασμού μεταξύ Ελλάδας και ευρωπαϊκών τραπεζών, ευρωπαϊκών δανειστών, ευρωπαίων δανειστών, για τη χρεοκοπία του 1893, η οποία καθόρισε και βέβαια και το χρόνο, το χρόνο του πολέμου. Και η αφορμή ήταν, δόθηκε με την επανάσταση της Κρήτης, όταν ο βασιλιάς και ο Δηλιάννης απέστειλαν εκστρατευτικό σώμα στην Κρήτη και κατέλαβαν κάποιο μέρος της Κρήτης. Αυτά βέβαια τα γράφω επειδή τα αναφέρω και έγινε τίτλος, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχουν άλλες ερμηνείες για τις αιτίες και για την αφορμή του πολέμου αυτού.
0: Ναι. Με ενός πολέμου για τον οποίο εδώ που τα λέμε δεν έχουν συζητηθεί και πολλά στην Ελλάδα, ίσως επειδή η έκφραση ήταν αυτή που ήταν. Συνήθως λέμε ο ατυχής, για να μην πούμε ότι ήταν ένας ένας ολέθριος πόλεμος, και είχε ολέθρια αποτελέσματα. Δηλαδή, εν ολίγης, για να έρθουμε στην δεύτερη αιτία, λες πως έπρεπε να γίνει κάτι συνταρακτικό που θα υποχρέωνε την Ελλάδα να αποπληρώσει τα χρέη προς τους δανειστές με έναν τρόπο που δεν θα σήκωνε ούτε αντίρρηση, ούτε αστερίσκους, ούτε χαλαρότητες κατά κάποιο τρόπο. Και έπρεπε να μεσολαβήσει ένας πόλεμος για να γίνει αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Από την...
0: Αλλά ποιοι προθυμοποιήθηκαν να κάνουν αυτόν τον πόλεμο?
1: Ναι. Από την χρεοκοπία του 1993 πέρασαν 3-4 χρόνια σχεδόν μέχρι που δόθηκε αυτή η λύση. Σε αυτά τα χρόνια έγιναν προσπάθειες για να γίνει κάποιος συνδεκανονισμός για τα χρέη, αλλά επειδή οι δανειστές ζητούσαν τα πάντα, ήθελαν το τον έλεγχο του συνόλου των εσόδων του κράτους, των προσόδων του κράτους, καμία κυβέρνηση δεν ανάλαβε να να κάνει ένα τέτοιο μνημόνιο που συνδεδεμούσε με την κατάλυση της εθνικής ανεξαρτησίας και τον κίνδυνο να της προσάψουν την ευθύνη της εσχάτης της προδοσίας. Όταν όμως κάποια πράγματα έπεσαν στον υπεραιτέρο, ο βασιλιάς ο Γεώργιος ήταν αυτός ο οποίος ταξιδεύοντας κάθε χρόνο στις ευρωπαϊκές αμπλές, το φθινόπωρο, την άνοιξη έφυγε και γύριζε το φθινόπωρο, χειμώνα, στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τις αμπλές τις ευρωπαϊκές και συμφώνησε να διεξαχθεί ένας πόλεμος ο οποίος δεν θα είχε εδαφικές απώλειες για τον ετημένο, θα ήταν σε μικρή κλίμακα εντοπισμένος και θα καθιστούσε την Ελλάδα ανίσχυρη και την κυβέρνηση, δηλαδή ανίσχυρη να αντιδράσει στις όποιες απαιτήσεις των Ευρωπαίων ή και Ελλήνων κεφαλαικωτών οι οποίοι είχαν εξαντλήσει την Ελλάδα. Και βέβαια η κυβέρνηση Δηλιάνη, υποχείριο του βασιλιά, συνένεσε σε ένα τέτοιο πόλεμο, βέβαια μη γνωρίζοντας καταρχήν τις μύχες σκέψεις και επιδιώξεις του βασιλιά, αλλά θεώρησε ότι ναι, ένας πόλεμος εντοπισμένος και περιορισμένες διάρκειες, μη έχοντας κάποια ζημιά για το ελληνικό κράτος, διαφορετική σε εδάφη μιλά, θα μπορούσε να αναγκάσει το ελληνικό λαό να δεχθεί τέτοιο μνημόνιο.
0: Ναι. Όπως είπες νωρίτερα, Βασίλη, έχουν δοθεί και άλλες ερμηνείες γι' αυτό. Πάντως, μία ερμηνεία παραπλήσια αυτής που δίνεις εσύ, νομίζω είχε δώσει και ο πολύ γνωστός ιστορικός, φυσικά πολύ πολύ παλιά, ο Γιάννης Κορδάτος, έτσι δεν είναι, όταν είχε ασχοληθεί με την... Είχε πει δηλαδή ότι ήταν προφανώς η παράμετρος η οικονομική με εμπλοκή σε αυτό βρώμικη του παλατιού καθοριστική στο να γίνει αυτός ο πόλεμος. Και μετά φυσικά άρχισε, να το πούμε με όρους σημερινούς, το παιχνίδι του Μουτζούρι. Ποιος θα πάρει το Μουτζούρι, δηλαδή ποιος έφταιγε που οδηγηθήκαμε στον πόλεμο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Βέβαια, ο Κορδάτος, εκεί φτάνουμε στο άλλο αφήγημα που υπάρχει για το ποιος έδωσε την αφορμή για να γίνει αυτός ο πόλεμος. Ο Κορδάτος βέβαια αναφέρει ότι η Εθνική Εταιρεία, αυτή η οργάνωση η οποία κατηγορήθηκε για την αφορμή και λίγο πολύ για την αιτία, ήταν αυτή η οποία ξεσήκωσε τον ελληνικό λαό, ο οποίος μη έχοντας λογική και νου πίεσε τότε την κυβέρνηση και τον παλάτι αφόρητα και έγινε ο πόλεμος. Και βέβαια ο Κορδάτος τότε κατηγόρησε την Εθνική Εταιρεία ότι έπαιξε και ρόλο προβοτικό, εννοώντας ότι ήταν λίγο πολύ συνεννοημένη με τη γερμανική κυβέρνηση για να κάνουν αυτό το
0: κάτι παιχνίδι, το οποίο από τη δική σου έρευνα δεν προκύπτει, δεν το δέχεσαι εσύ.
1: Ναι. Η δική μου έρευνα βέβαια και είναι τα στοιχεία τα οποία είναι πρωτογενή, επειδή δεν υπάρχουν νεότερες έρευνες για αυτό το πράγμα, για αυτόν τον πόλεμο. Δείχνουν ότι η Εθνική Εταιρεία βέβαια ήταν μια εταιρεία όπως πολλές άλλες μετά την ίδρυση του κράτους. Πολλές εταιρείες, τέτοιες οργανώσεις ξεφύτρωναν ανά διαστήματα για να ελευθερώσουν τους αδελφούς στα μη ελευθερωμένα μέρη και για διάφορους τέτοιους εθνικούς σκοπούς, αλλά δεν έπαιξε ρόλο
0: στο συγκεκριμένο
1: για τον πόλεμο.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια αφορμή και δύο αιτίες, ιστορία του πρώτου πολέμου του ελληνικού κράτους. Καλοτάξιδο να είναι, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συγγραφέας Βασίλης Ρωμάνος. Βασίλη, καλοτάξιδο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Διονύση.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
0: Θα πάρουμε τώρα μία ανάσα πριν μεταπηδήσουμε από την ιστορία στην ποίηση. Είπα νωρίτερα πως η κυρία Κριστίν Μακβί δεν δραστηριοποιήθηκε μόνο στους Fleetwood Mac. Νωρίτερα, από το 1967 μέχρι το 1969, συμμετείχε στο blues συγκρότημα των Chicken Shack. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε την διασκευή του συγκεκριμένου συγκροτήματος και φυσικά την ίδια την Κριστίν Μακβί στο περίφημο I'd Rather Go Blind του Ellington Jordan. Το ακούμε τώρα.

0: Καλημέρα στην Νάντι, ευχαριστώ για τις ευχές Νάντι. Καλημέρα στην Ελεάνα, καλημέρα στον Πάνο. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας για ποίηση. Κρατάω μπροστά μου το βιβλίο του Αβραάμ Γεωργιάδη, «Μετέωρη πόλη» από τις εκδόσεις Βακχικών. Ο Μάκης Γεωργιάδης, όπως τον ξέρουμε εμείς, οι γνωστοί του και οι φίλοι του, είναι ένας έμπειρος δημοσιογράφος από το 1998. Έχει εργαστεί σε πληθώρα τηλεοπτικών σταθμών, στο Άλτερ, στον Αντένα, στη Μακεδονία. Έχει συνεργαστεί με την Κυριακάτικη και Ελευθεροτυπία. Και ένα ερώτημα είναι, ποιο σαράκι, ποιος δαίμονας τον τριβιλίζει και ασχολείται και με την ποίηση σε τόσο πεζούς καιρούς? Ας μας απαντήσει ο ίδιος. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Διονύση, καλημέρα και στους ακροατές του Κόκκινου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το θέτεις νομίζω πολύ σωστά. Δηλαδή η ποίηση νομίζω, και όχι μόνο η ποίηση, αλλά και κάθε μορφή τέχνης, αλλά και η λογοτεχνία ευρύτερα, νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα σαράκι το οποίο κάποια στιγμή, ξέρεις, δουλεύει εσωτερικά και
0: κάνει τη δουλειά του κάποια στιγμή, ναι.
1: Ναι, και κάποια στιγμή εκδηλώνει. Τώρα αυτό βέβαια είναι ανάλογα και με τις καταστάσεις στη ζωή του καθενός. Υπάρχουν κάποιες στιγμές τομείς, ας πούμε, κάποιες τριαλίδες, ας πούμε, που ενεργοποιείται κιόλας και μετά προκύπτουν, ας πούμε, ποιητικές συλλογές, λογοτεχνικά έργα κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα αντίδοτο σε καιρούς πολύ δύσκολους που ζούμε, σε καιρούς βαρβαρότητας, ας το πούμε, πραγματικά, ή εντάξει, πεζότητας, όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς.
0: Ναι. Καμία αντίρρηση. «Μετέωρη πόλη» είναι ο τίτλος της συλλογής της ποιητικής. Αυτό που σου δώσε περισσότερο ερέθισμα είναι οι ζωές των ανθρώπων στην πόλη ή και αυτό καθ' αυτό το περιβάλλον, που πλέον από μόνο του είναι ένα αντικείμενο συζήτησης όχι πολύ ευχάρισης? Δηλαδή η πόλη με τα χαρακτηριστικά, ειδικά η δική μας εδώ η πρωτεύουσα, που έχει και, εν πάση περιπτώσει, όλοι καταλαβαίνουμε λίγο πολύ τι εννοούμε όταν μιλάμε. Δηλαδή, είναι αυτή η μουντάδα που αποπνέει η ίδια η πόλη, ή είναι η μουντάδα στις ψυχές των ανθρώπων, μαζί φυσικά με τις ελπίδες, τις καλές στιγμές? Τι είναι το ερέθισμα, προς τα πού πηγαίνει το κέντρο βάρους του ερεθίσματος?
1: Ναι, θα έλεγα, Διονύση, είναι ένα συνδυασμός αυτών των πραγμάτων στη πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι το αστικό τοπίο, το οποίο, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο για όλους τους ανθρώπους ότι έχουν μεγαλώσει και τους ζουν σε ένα τέτοιο αστικό τοπίο, αλλά κακά τα ψέματα οι περισσότεροι, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό κάνουν. Οπότε είναι από μόνη μια συνθήκη, ας το πούμε, και ειδικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην Αθήνα και φυσικά μέσα σε μια μεγαλούπολη, γιατί και οι πόλεις αλλάζουν και μεταβάλλονται και μεταμορφώνονται μαζί τους και εμείς, μαζί και με εμάς, και εμείς συμβάλλουμε στη μεταμόρφωσή τους και τα λοιπά, και στην ανάπτυξή τους, όπως μπορεί να το πει κανείς, όπως μπορεί να το αντιληφθεί κανείς, γιατί η ανάπτυξη δεν έχει πάντα μια θετική θρία. Δηλαδή η χωρική ανάπτυξη δεν σημαίνει απαρτίδως και μια ποιοτική ανάπτυξη της ζωής, αλλά τέλος πάντων αυτά, επειδή είναι ζητήματα που δεν ανάπτονται μόνο της ποιήσης, ας τα αφήσουμε. Το ζήτημα είναι αυτό, ακριβώς αυτό, ότι προκύπτει αυτός ο μετεωρισμός των συναισθημάτων, των αισθημάτων των ανθρώπων μέσα στην πόλη. Αυτό είναι το περιβάλλον, δηλαδή το κυρίαρχο, στο οποίο αναφέρονται και τα ποίηματα. Και βέβαια, καλά κάνεις που το αναφέρεις, ότι υπάρχει και μια προέκταση ενός μεγάλου προβληματισμού για το οικολογικό εντός ή εκτός εισαγωγικών ζήτημα, ας το πούμε, για την ποιότητα της ζωής σε αυτή την πόλη, ας πούμε, και το που πηγαίνει πια ο άνθρωπος, γιατί και τα συναισθήματά του και οι εκδηλώσεις της ζωής του ασφαλώς και επηρεάζονται και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται και από το φυσικό περιβάλλον και από τις εξελίξεις που υπάρχει σε αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς όλα τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις σε αυτό το τομέα είναι δραματικές. Και όχι μόνο στην Αθήνα, δεν αναφέρομαι μόνο στην Αθήνα, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα και της Ελλάδας. Αλλά τώρα βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, δεν είναι καλές.
0: Προφανώς. Λοιπόν, καλό τάξιδο να είναι, Μάκη. Μετέωρη πόλη, φίλες και φίλοι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Διονύση.
0: Ευαίσθητα, πολύ έτσι καλά αποτυπωμένα ποίηματα του Μάκη Γεωργιάδη από τις εκδόσεις Βαχικών. Καλημέρα, καλημέρα, Μάκη.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω φτάνει, έφτασε η ώρα να πάμε στο μικρό μας διάλειμμα. Μετά θα ακούσουμε τίτλους, όχι τίτλους, κανονικό δελτίο ειδήσεων. Οι τίτλοι είναι αργά το μεσημέρι από την Αγγέλα Ταρζάνου. Και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε την εκπομπή μας για να μιλήσουμε με τη δικηγόρο Μαρία Σφέτσου, δικηγόρο της οικογένειας του 20χρονου παιδιού που σκοτώθηκε από τα αστυνομικά πειρά στο Άργος.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 9.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό συνέβη σε υποκυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο αφού υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Οι ναυτικοί επιβιβάστηκαν σε σωσίμβια Λέμβο. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για αντίπεινα στην απροκάλυπτη επίθεση εναντίον του εμπορικού πλοίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο. Από την πλευρά του, το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζει ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε επειδή παραβίασε τους κανόνες ναυσιπλοείας και επιχείρησε να διέλθει από μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Με νέα ανακοίνωσή τους ενημερώνουν επίσης ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν και δεύτερο σκάφος στην ίδια περιοχή. Οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική ενέργεια εναντίον της χώρας θα λάβει σκληρή απάντηση. Συναγερμός σήμαινε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η συνεδρίαση είχε την απαραίτητη απαρτία με τη συμμετοχή 140 μελών με φυσική παρουσία και μέσω Zoom. Όπως ανακοινώθηκε, διαπιστώθηκε ότι η πολιτική στήριξη άλλου κόμματος έχει καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις δηλώσεις του Προέδρου και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επίσης, καλείται η πολιτική γραμματεία, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει αύριο Δευτέρα, να χαράξει οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Ανακοινώθηκε παράλληλα ότι διαπιστώθηκε η πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για ιστορική συνεδρίαση έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια αιματηρής καταδίωξης στο Άργος. Ο άτυχος νέος νεσουλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο κεφάλι στη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέ κρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους οι δύο αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ που ενεπλάγησαν στην καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος. Μετά τις πολύωρες απολογίες τους χθες, ενώπιον του ανακριτή στο Ναύπλιο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση. Στο μεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Μέγκα δείχνει ότι οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλικες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άντρες και μία γυναίκα, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Για ομότατη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας κάνει λόγο σε ανάρτηση του ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ, Χρήστος Ράμος, με αφορμή την υπόθεση της Μαρφίν και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι συλληφθέντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ήδη ως δράστες. Εν τω μεταξύ, με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλωση 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Εύβοια, στο Βόρειο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Φέτος οι υποψήφοι ανέρχονται σε 89.032 και διεκδικούν 68.788 διαθέσιμες θέσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός βουλευτής Ρο Χάνα δήλωσε χθες πως οπλισμένοι Ισραηλινοί έπικοι τον έθεσαν υποκράτηση κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όταν έφτασαν, οι IDF, δηλαδή οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, πήραν το μέρος των επίκων και συνεχίστηκε η κράτησή μας, υπογράμμισε ο 49χρονος βουλευτής των Δημοκρατικών. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, ΠΑΟΚ Τβέντε 2-3, Ολυμπιακός Λέουβεν 1-1 και Παναθηναϊκός Γκρας Χόπερς 3-1. Στο μέτωπο του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση με πρόκριση της Αγγλίας και της Αργεντινής στα ημιτελικά. Η Αγγλία επικράτησε με 2-1 της Νορβηγίας στην παράταση και η Αργεντινή με 3-1 της Ελβετίας επίσης στην παράταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα υπηρωτικά θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

Ακούσαμε το Runaway Train, τον Soul Asylum. Πάλι μας προσανατόλισε το σαν σήμερα, διότι ήταν 12 Ιουλίου του 1962, όταν ήρθε στη ζωή, όταν γεννήθηκε ο Dan Murphy, παλιός κιθαρίστας του συγκροτήματος. Δεν ξέρω αν θυμάστε το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: του 1993 είχε προκαλέσει έσφυση και για το βίντεο που το συνόδευε. Ήταν ένα βίντεο που αναφερόταν σε εξαφανισμένα παιδιά. Συγκεκριμένα παρέθετε στοιχεία και φωτογραφίες 36 εξαφανισμένων παιδιών, προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για αυτό το ζήτημα, αλλά όμως που εκτός από τα παιδιά που εξαφανίζονται υπάρχουν και τα παιδιά, είναι άνθρωποι που σκοτώνονται, που δολοφονούνται, και σε μια τέτοια υπόθεση θα επικεντρώσουμε τώρα την προσοχή μας. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Σφέτσου, δικηγόρο της οικογένειας του 20χρονου που έχασε την ζωή του καθώς πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος. Κυρία Σφέτσου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Διαβάσαμε πως, μάθαμε πως προφυλακίστηκαν, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί που διέπραξαν αυτό που διέπραξαν. Φαντάζομαι αυτό σημαίνει κάτι, καταρχήν ως προς, ως προς τη βαρύτητα των στοιχείων των...
1: Όχι, να σας πω κάτι. Εν όψη των επαρκών αποπρόσωπων ενδείξεων που υπήρχαν, τουλάχιστον από όσα συνέβησαν και όσα αναμφισβήτητα συνέβησαν, και εν όψη του αδικήματος που είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή το βαρύτερο αδίκημα του ποινικού κώδικα, δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη, είναι μια εξέλιξη. Απλώς ο φόβος ήταν για το μη δεν συμβεί η αναμενόμενη εξέλιξη. Δηλαδή για το αυτονόητο ανησυχούσαμε.
0: Ναι.
1: Είναι το αυτονόητο.
0: Ναι, διότι...
1: Στην προηγουμένη περίπτωση, με όσα υπήρχαν ως στοιχεία, άλλο τι προκύπτει στο δικαστήριο. Η προφυλάκηση κρίνει με αποχρώσεις ενδείξεις. Στην παρούσα φάση, λοιπόν, οι ενδείξεις που υπήρχαν ήταν παραπάνω από αποχρώσεις.
0: Πώς είναι δυνατόν, κυρία Σφέτσου, να ισχυρίζονται άνθρωποι πως πυροβολούσαν στον αέρα για εκφοβισμό και να έχει σκοτωθεί άνθρωπος από τις σφαίρες τους? Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σημείο πού μπορεί να εξωστρακίστηκε η σφαίρα? Σε κάποιο σύννεφο? Πού?
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτό το βλέπουμε και από τη δικηγορική μου εμπειρία. Βλέπω ότι όταν ο άλλος δεν έχει επιχειρήματα, επιχειρήματα που λέει είναι φεδρά. Γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Τα πράγματα, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα του. Έχουμε τις σφαίρες σε πίσω μέρος του κεφαλιού. Το ηνιακό οστό. Μπήκε, η οποία εισόδου της σφαίρας είναι πίσω από το κεφάλι. Το ύψος, λοιπόν, και η στάση του σώματος, η θέση του σώματος δείχνουν ότι χτυπήθηκε ενώ ήταν όρθιος, ούτε στον αέρα, ούτε αυτό το ύψος του κεφαλιού. Και αυτό συνηγορούν οι σφαίρες που βρέθηκαν στη μάντρα. Τι να πούμε τώρα ως υπεράσπιση, ό,τι τι. Αρχίζει και λέει πράγματα τα οποία είναι, δεν ευσταθούν βάσει τη λογική και όχι βάσει τη θέση από την οποία έχει ο καθένα την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ακούγονται τέτοια, ότι εξωστρακίστηκε. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που θα σα πω. Υπάρχει μια αξονική τομογραφία η οποία δείχνει τη σφαίρα να έχει σφινωθεί στη μετοπιαία χώρα, η οποία δείχνει ολόκληρη τη σφαίρα. Η απεικόνιση, δεν είναι φωτογραφία, η αξονική, αλλά από τις διαστάσεις, από αυτά που βλέπει, σε περίπτωση εξωστρακισμού, από ό,τι έλεγαν οι ιατροδικαστές χτες, δεν βρίσκεται η σφαίρα ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και να εξωστρακίσει και μία σφαίρα. Η άνθρωση που βρέθηκαν στη Μάτρα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε κατηγορούμενος κάτι πρέπει να πει. Και όταν δεν έχει να πει τίποτα, λέει πράγματα ανυπόστατα.
0: Κύριε Σφέτσου, επειδή όπως προαναφέρατε έχετε μια πλούσια δικηγορική εμπειρία και επειδή εμείς που παρακολουθούμε την επανάληψη αυτών των κρουσμάτων όχι εδώ και λίγα χρόνια, εδώ και δεκαετίες, έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές πως είναι δυνατόν αφενός να συμβαίνει αυτό που κάποιοι λένε πως συνέβη, δηλαδή να πυροβολούν στον αέρα και κατά ένα μαγικό τρόπο οι σφαίρες να βρίσκουν κεφάλι ή καρδιά, πλάτη σε άλλες περιπτώσεις στο ύψος της καρδιάς, ή η άλλη κατηγορία περιπτώσεων, τυχαίες εκπλησοκροτήσεις. Κάποτε είχαμε κουραστεί να ακούμε για τυχαίες εκπλησοκροτήσεις, ως διαμαγείας και αυτές γίνονταν. Τι είναι εκείνο που καθιστά αυτή την παράδοση ακλόνητη, θα έλεγε κανείς συνεχιζόμενη, παρά το ότι τα στοιχεία βοούν. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που μας οδηγεί στο φαινόμενο, μας οδηγεί στην κατάσταση να γίνονται, να ξαναγίνονται, να διατάσσονται οι περίφημες ΕΔΕ, να επιβάλλονται κάποιες ποινές που ενδεχομένως είναι πολύ πολύ επιεικείς, και μετά να ξαναγίνονται. Είναι η σιγουριά αυτών που σκοπεύουν να κάνουν κάτι τέτοιο πως δεν θα τιμωρηθούν πραγματικά, είναι η πεποίθηση ότι στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας ενδεχομένως υπάρχει ένας μικρόκοσμος ή όχι και τόσο μικρός που θα τους χτυπήσει φιλικά στην πλάτη και ενδεχομένως να γίνουν και ήρωες εντός εισαγωγικών. Τι ή ποια είναι αυτά που οδηγούν στη διαιώνιση αυτής της κατάστασης?
1: Καταρχήν, τέτοιες συμπεριφορές έχουν ως προϋπόθεση ένα παράγοντα ατομικό, που είναι η ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε αστυνομικός, οπωσδήποτε, επειδή υπάρχουν κάποιο περιβάλλον ή γενικό κλίμα, ότι θα συμπεριφερθεί έτσι. Έχει προϋπόθεση να βρει το έδαφος συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας που συμβαίνει βέβαια να υπάρχει όλα τα επαγγέλματα. Το θέμα είναι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοια ιδιοσυγκρασία, δηλαδή πολύ επιθετική, όχι προστατευτική, τιμωρητική, έρχεται τώρα ο χώρος αυτός των συναδέλφων τους να τους υποστηρίζει αντί να τους τιμωρεί. Το είδαμε και τώρα και στις αξιωματικών άλλων τις δηλώσεις να τους δικαιολογούν. Οπότε έχουν ένα ηθικό στήριγμα τόσο αφορά τις ποινικές ευθύνες, έχουμε δει πάρα πολλές φορές να αθωώνονται. Και να αθωώνονται, εγώ θα σας πω για μια περίπτωση που έχω χειριστεί, η οποία είναι συγκλονιστική η θέση στο αρχείο της υπόθεσης. Ενώ τα στοιχεία ήταν αντίθετα, σαφώς αντίθετα με τη θέση στο αρχείο. Και θα σας το πω πολύ επιγραμματικά για να μην αλλάξουμε θέμα. Υπήρχε πέρυσι, πρόπερσι, πόσο 1,5 χρόνος έχει περάσει, ο Καμράν, ένας Πακιστανός μετανάστης που σκοτώθηκε από βασανιστήρια στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού. Η υπόθεση αυτή έχει μπει στο αρχείο παρότι, το λέω εγώ ότι ήταν βασανιστήρια, παρότι λέει ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ότι υπήρξε προηγουσίας ξυλοδαρμός και δεν μπήκε ούτε να περάσουν ανάκριση, όχι να πάνε κατηγορούμενοι. Ούτε καν αυτό. Και αναγκαστήκαμε και κάναμε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με τέτοιο προηγούμενο, όταν βρίσκουμε το έδαφος κάποιων χαρακτήρων ιδιοσυγκρασιών περίεργων και ακραίων στο σώμα των αστυνομικών, αποκλεισίνονται. Και έρχονται και ενισχύονται τέτοιες συμπεριφορές καθαρά εγκληματικές, γιατί είναι εγκληματικές οι συμπεριφορές αυτές. Δεν είναι παρέκκληση από το επάγγελμα τι έπρεπε να κάνουν, το μέτρο το σωστό. Είναι εγκλήματα, καθαρά εγκλήματα.
0: Ναι. Άρα νομίζω πως δεν στέκει ως δικαιολόγηση, εν πάση περιπτώσει ως αιτιολόγηση, αυτό που κατά κόρον ακούμε, ελλειπής εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να είσαι καλά εκπαιδευμένος για να μην πυροβολείς έναν άνθρωπο. Άνθρωπος πρέπει να είσαι απλώς.
1: Ακριβώς. Αλλά θέλω να σας πω και ένα παράγοντα άλλον που τον έχω αντιμετωπίσει πάλι στην πρόσφατη δικηγορική εμπειρία. Ένα φαινόμενο κοινωνικό που έχει να κάνει με την αποστράσινση λόγω της αυστηροποίησης των νόμων και της εξουσίας που τους γίνεται. Έχουμε ένα κώδικο δικής κυκλοφορίας, θα σας φανεί πολύ ίσονο σημασία το ζήτημα συγκριτικά με αυτό που συζητάμε, αλλά ο οποίος δεν είναι αυστηρός, είναι εξουθενωτικός. είναι για τους ντελιβεράδες και για τους οδηγούς της επαγγελματίας απάνθρωπος. Έχει ο αστυνομικός μια υπερεξουσία να βγαίνει και να λέει στο μετανάστη που δεν τον χωνεύει να τον τιμωρεί, ξανά να φταίνει σε εκτελεστικό απόσπασμα με ποινές τύπου που οδηγούσε σε μηχανή πάνω από 25 κυβικά, ένα χρόνο αφαίρεση της αδείας ικανότητας οδηγήσεως. Μα δεν μπορώ να πάω άμα μου το πάρει. Δεν με νοιάζει. Αυτά οι αυστηροί νόμοι ενισχύουν ένα αστυνομικό κράτος, πώς να σας το πω. Μια υπερεξουσία του αστυνομικού και ενδεχομένως, τώρα αυτές είναι ψυχολογικές προσεγγίσεις, ενισχύουν μια αλαζονία. Γιατί η αυστηρότητα των νόμων δεν είναι δείγμα πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Η υπερασπιροποίηση, για την οποία η κυβέρνησή μας θαυμάζει τον εαυτό της γι' αυτό.
0: Ναι, και στη τελική ανάλυση κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή του θανάτου με το έτσι θέλω. Όποιο και αν είναι το αδίκημα.
1: Το θανάτου, το είπα σχήμα λόγου ότι τον στέλνει σε εκτελεστικό, γιατί η επιβίωση...
0: Όχι, ξανάρχομαι στις περιπτώσεις όπως αυτή του...
1: Α, λέτε...
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα σχήμα λόγου, ναι.
0: Ναι, διότι είναι φανερό πως αυτό που λέτε κλιμακώνεται. Δηλαδή, όσο έχουμε το δόγμα όλο και πιο αυστηρές ποινές, όλο και πιο αυστηρές ποινές και έτσι κάτι πουλάμε, ας πούμε, προς ένα συγκεκριμένο τμήμα της κοινωνίας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τόσο έχουμε και την εμπέδωση της αντίληψης πως ό,τι και αν έχεις πράξει, εγώ θα σε τιμωρήσω όπως νομίζω εγώ. Δηλαδή, δεν σταμάτησες επειδή σου είπα σταμάτα, βγάζω το πιστόλι και σε σκοτώνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
1: Είναι η άλλη φορά που γίνεται... Τις σύγχρονες αντιλήψεις, ότι φτάνουμε σε σημείο να συζητάμε το αδιανόητο. Δηλαδή γίνεται θέμα συζήτηση. Μα είναι αδιανόητο. Θα έπρεπε ως κοινωνία και ως νομική και ως δικαιολογία να λέμε «Μα αυτό είναι αδιανόητο. Δεν συζητιέται». Και το συζητάμε. Είναι, δεν είναι, μήπως ήταν και αυτός πριν τον είχε κλείσει, μήπως είχε φερθεί έτσι. Μα για όλες αυτές τις περιπτώσεις, τη στιγμή που ο αστυνομικός δεν έχει παρούσα επίθεση, απαγορεύεται να το κάνει. Γιατί από εκεί και πέρα εγκληματία. Και πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό για τους άλλα δικήματα που γίνονται να φτάνουν σε σημείο όταν γίνονται από συγκεκριμένους φορείς και όχι από κοινούς πολίτες, να συζητάμε το αδιανόητο.
0: Και βεβαίως άλλη μια παράμετρος του κεφαλαίου που συζητάμε είναι και η χρήση των αστυνομικών όπλων για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που κάνουν οι ίδιοι αστυνομικοί απέναντι σε συζύγους, απέναντι σε ανθρώπους που δεν συμπαθούν. Εδώ έχουμε ένα γενικότερο θέμα, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό, δηλαδή το θέμα της οπλοχρησίας. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς για αυτή την υπόθεση? Τα στοιχεία είναι καθαρά. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, κυρία Σφέτσου.
1: Είναι καθαρά τόσα που τα σχόλια είναι περιττά. Δηλαδή δεν έχουμε να αναλύσουμε κάτι παραπάνω. Εκτός από το φαινόμενο αυτό των αστυνομικών να θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή είναι δυνατό. Και το ακούσατε ότι πέσανε 21 πυροβολισμοί από το ιστορικό ντοκουμέντο.
0: Ναι.
1: Δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι από επικίνδυνος κακοποιός μέχρι ένα φοβισμένο παιδί που ήταν, μέχρι οτιδήποτε. Επειδή οι προβλέψεις του νομοθέτη πάντα έχουν ένα γενικό χαρακτήρα και πρέπει να συμπεριλάβουν το πλαίσιο που ορίζουν συμπεριφορές όλη την γάμα των ενδεχομένων δραστών, λέει μην πυροβολήσει, γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι. Το μπορεί να ήτανε, μπορεί να ήτανε. Αυτό στο δίκαιο, το παγκόσμιο δίκαιο, είναι αποδεκτό να μου ξεφύγει ένας δράστης προκειμένου να μην σκοτώσω έναν αυτό. Με καταλάβατε τι σας λέω?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Δεν νοιάζει ποιος είναι, ας ήταν και επικίνδυνος. τη στιγμή που μπορεί να μην είναι ο επικίνδυνος, δεν θα σηκώσει το όπλο. Γιατί είναι άνθρωπος και δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι. Και να από τη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα παιδί με νοητική στέρηση, με τραύματα από αστυνομική βία από το παρελθόν. Δεν είχε το δίπλωμα πάνω του και ξέρω στα παιδιά αυτά που είναι στο φάσμα, δημιουργείται ένας υπέρμετρος φόβος. Και άρχισε να τρέχει με μαγιό. Φορούσε μαγιό κατά τους δικούς τους ισχυρισμούς. Ήταν εμφανώς εκείνη τη στιγμή άοπλος. Σωστολόγος.
0: Κυρία Σφέτσου, ευχαριστώ πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Καλή δύναμη. Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, σας ήταν η κυρία Μαρία Σφέτσου, δικηγόρος οικογένειας του 20χρονου παιδιού που σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Θα πάμε σε λίγο στα διεθνή. Πρώτα όμως θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά θα υποδεχθούμε τον κύριο Σωτήρη Ρούσου.
2: Στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: να ευχηθώ στον Ιωάννη, στον Δημήτρη, στη Θάλια, στην Μαρία και στον Αλέκο πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα με τη δικηγόρο, την κυρία Σφέτσου, για τη θανάτωση του 20χρονου παιδιού στο Άργος και όλα βεβαίως στην αυτονόητη κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι μπορεί λογικός άνθρωπος να κάνει κάποια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Είναι τόσο καθαρά, τραγικά καθαρά, δραματικά καθαρά, απάνθρωπα καθαρά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα εμείς όμως θα πάμε νοερός στην Μέση Ανατολή. Καλημερίζουμε τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΜΙΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο ίδιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, τα ίδια παντελάκι μου. Πόλεμος, περίπου πόλεμος, μη πόλεμος, μισοπόλεμος. Πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα περάσουμε σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή, που θα είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Δηλαδή θα έχουμε αυτές τις συγκρούσεις τις περιοδικές και κατά τη διάρκεια αυτών των περιοδικών συγκρούσεων, ή αν θέλετε στα διαλύματα των περιοδικών αυτών συγκρούσεων, θα έχουμε και κάποιες διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι η αμφισημία ως ένα βαθμό του μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης και βεβαίως η τεράστια καχυποψία μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα από την πλευρά των Ιρανών για τους Αμερικανούς και τις προθέσεις τους, που σε μεγάλο βαθμό είναι και δικαιολογημένοι, θα έλεγα ότι οδηγούν σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Με πολύ λίγα λόγια, οι Ιρανοί επιθυμούν να ελέγχουν τη διέλευση των πλοίων από το Ορμούς, όχι να επιβάλλουν διόδια σε αυτή τη φάση, απλά κάθε πλοίο να περνάει από ένα συγκεκριμένο διάβλο τον οποίο θέλει να ελέγχει το Ιράν. Κάποια πλοία με την προστασία ή με την συμβουλή των Αμερικανών προσπαθούν να περάσουν από άλλο διάβλο. Το Ιράν αντιδρά σε αυτό. Οι Αμερικανοί χτυπούν το Ιράν και το Ιράν χτυπά με τη σειρά τους αμερικανικές θέσεις και γενικότερα κράτη του κόλπου. Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος της σύγκρουσης, όπως το περιέγραψα, θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια με διαλύματα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν καλά, αυτή είναι η εκτίμηση, έτσι, δεν έχω πληροφορίες, δεν πρέπει να πηγαίνει πολύ καλά και η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γιατί αν στην διαπραγμάτευση αυτή είχαμε κάποια σοβαρό θετικό αποτέλεσμα, τότε αυτό θα επηρέαζε θετικά και την όλη κατάσταση και την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών κτλ. Νομίζω ότι ούτε εκεί έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα και ζητούμενο αν αυτό το μνημόνιο θα έχει κάποια σημασία από σε λίγο καιρό.
0: Πάντως, αυτή η ιστορία κάποια στιγμή πρέπει να λήξει, και όταν λέω πρέπει, δεν το εννοώ με την ηθική έννοια, προφανώς. Καλό είναι, επιβεβλημένο είναι να μην υπάρχουν σειράξεις, να μην σκοτώνονται άνθρωποι, να μην βλέπουμε καταστροφές. Εννοώ ότι και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον και ο Λευκός Οίκος και η κυβέρνηση του Ιράν δεν μπορούν επάπειρον να αντέχουν αυτή την κατάσταση.
1: Όχι, η κατάσταση αυτή έχει χρονικό ορίζοντα. Πρώτα απ' όλα έχει χρονικό ορίζοντα τη στιγμή που οι αγορές θα ξαναδούμε μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων. Αυτό είναι το πρώτο ορίζοντας. Μέχρι τώρα οι αγορές έχουν λίγο ως πολύ απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς από αυτές τις συγκρούσεις και μάλλον έχουν προσαρμοστεί σε αυτές. Αν όμως έχουμε ένα κλείσιμο, παραδείγματος χάρη του Ορμούς, τότε προφανώς οι αγορές θα μπορούν να αντιδράσουν σπασμωδικά. Επίσης εκεί πέφτουν οι κερδοσκόποι και ανεβάζουν ακόμα και τεχνητά τις τιμές, γιατί βλέπουν αίμα και θέλουν να τρέξουν πάνω του. Μυρίζουν αίμα, όπως λέμε. Και νομίζω ότι και το πρώτο, ας το πούμε έτσι, όριο είναι το τι θα γίνει με τις τιμές του καύσιμου. Το δεύτερο όριο που αφορά και τους Ιρανούς αυτό, αν θεωρήσουμε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει μέχρι τότε, είναι το όριο των εκλογών, των διάμεσων εκλογών στην Αμερική. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει σε αυτές τις εκλογές, είναι το σημείο, είναι το όριο όπου είναι το χρονικό σημείο, συγγνώμη, για το ΣΑΒΕΜ, μέχρι το οποίο μπορούν οι Ιρανοί πραγματικά να πιέζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, μετά ο Τραμπ, ό,τι και να έχει γίνει στις εκλογές, δεν μπορεί να πιεστεί. Έχει άλλα δύο χρόνια μπροστά του, είναι η τελευταία του θητεία, δεν μπορεί να κάνει να το πιέσει σε τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει κάτι να παλέψει μέσα στην Αμερική, αλλά εννοώ πολιτικές εκλογές για κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε και οι Ιρανοί θα χάσουν ένα μοχλό πιέσης, εάν δεν έχουν πετύχει μέχρι τότε τους στόχους τους ή κάποιους από τους στόχους τους. Mm-hmm. Άρα το δεύτερο χρονικό σημείο, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι βέβαια, αλλά είναι και χρονικό σημείο που θα σας λέω κατά τη γνώμη μου και για τους Ιρανούς.
0: Ναι, ναι. Μα δηλαδή αυτό το καταλαβαίνω.
1: Για το μηχανισμό πίεσης που έχουν.
0: Γιατί είπασα και έτσι την ερώτηση, ότι δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος ούτε για την... ούτε για την Τεχεράνη.
1: Ναι, και επίσης δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Έχουμε κάποια εικόνα, αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την ανθεκτικότητα της Ιρανικής οικονομίας μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί είναι αρκετοί μήνες. Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν είναι της ώρας ή αν πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη λήξη αυτής της ιστορίας, μέχρι να έρθει η επόμενη, εν πάση περιπτώσει, αλλά λέμε τώρα. Αλλά μπορεί κάποιος να ψηλαφίσει λίγο το ζήτημα του πώς έχει επιδράσει αυτή η σύραξη με τις παύσεις και με τις αναζωπηρώσεις της στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, στη θέση του Ισραήλ στην περιοχή, στη θέση του Ιράν στην περιοχή, πώς έχουν διαφοροποιηθεί οι σχέσεις με τις άλλες χώρες του κόλπου.
1: Βέβαια υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Δηλαδή μπορούμε ήδη να μιλήσουμε για κατά το μάλλον ή τον ασφαλή συμπεράσματος προς αυτό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πρώτα απ' όλα είναι σαφές σε όλους, το λένε πια και δημόσια, όχι βέβαια οι ηγέτες, αλλά μέσα των εφημερίδων που υπάρχουν στον κόλπο κτλ. Ότι όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η βεβαιότητα, να την πω έτσι, ότι οι χώρες του κόλπου βρίσκονται στο απειρόβλητο και ότι οι Αμερικανοί είναι εκεί για να εγγυηθούν και τη δική τους ασφάλεια και την ασφάλεια της ροής του πετρελαίου, δεν υπάρχει πια. Αυτό δεν υφίσταται, δεν ισχύει με κανέναν τρόπο. Οι Αμερικανοί είναι ισχυροί, αλλά δεν μπορούν να αυτό. Είναι πολύ ισχυροί στρατιωτικά, αλλά δεν μπόρεσαν, εν πάση περιπτώσει, να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των χωρών αυτών και κυρίως να αποτρέψουν τους Ιράνους από το να κάνουν επιθέσεις στις χώρες αυτές. Γιατί αυτό είναι το βασικότερο. Ναι, όχι βέβαια. Να κάνουν επιθέσεις, γιατί κάποιοι λένε, α, ξέρετε, θα φτιάξει τον θόλο. Θα φτιάξει ένα θόλο τα Εμμυράτα ή οποιοδήποτε άλλος και έτσι δεν θα μπορούν οι Ιρανοί να περάσουν πυράβλους. Κοιτάξτε να δείτε, ο τουρίστας και επιχειρηματίας δεν τον ενδιαφέρει αν θα σκάνει πυράβλη ξέρω εγώ 2 χιλιόμετρα ή 1 χιλιόμετρο από τη γη. Τον ενδιαφέρει να μην υπάρχει πιθανότητα να σκάσει το κεφάλι του. Και αυτό δεν μπορεί να το διαβεβαιώσει κανείς. Άρα το ζήτημα είναι η αποτροπή. Δηλαδή να μην φύγουν καθόλου πύραυλοι εναντίον του Αμπουτάμπη, εναντίον της Τόχα, εναντίον οποιαδήποτε Κουβέιτ Σίτι, οποιασδήποτε τέτοια πόλεως. Αυτό λοιπόν το έχει χαθεί. Και άρα οι χώρες αυτές προσπαθούν να βρουν τρόπο να αντικαταστήσουν, να δουν ξανά την ασφάλειά τους, να κάνουν νέες συμμαχίες. Οπωσδήποτε όπως αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Δηλαδή δεν... Δεύτερον ότι πολλές από αυτές τις χώρες, Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Αίγυπτος μόνο που δεν είναι χώρα του κόλπου, έχουν αντιληφθεί ότι το Ισραήλ είναι αχαλήνοτο. Δηλαδή ότι, και ότι μα, όχι μόνο είναι αχαλήνοτο, αλλά και παίρνει, κάνει κινήσεις οι οποίες υπό άλλες συνθήκες, ακόμα και για Ισραηλινές κυβερνήσεις, θα ήταν αδιανόητες. Δηλαδή με κορυφαία αυτή την επίθεση εναντίον του Κατάρ, δηλαδή σε στόχο που σκόταν στο Κατάρ, που κάτι ήταν τέτοιο, ήταν αδιανόητο για τις χώρες του κόλπου. Και το δεύτερο, ας πούμε, είναι κινήσεις που γίνονται όσον αφορά τα μουσουλμανικά προσκυνήματα στα Ιεροσόλυμα. Χτες απαγόρευσαν την είσοδο του μεγάλου μουφτή της Ιερουσαλήμ στο Αλάξα. Δηλαδή κινήσεις που, που για αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα για τη Σαουδική Αραβία, έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και συμβολική και κοινωνική, αλλά και πολιτική, θα έλεγα. Και θεωρώ το Ισραήλ ακαλύνοτο, ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να το τυχασέψει, να το ξαναφέρει, ας το πούμε έτσι, σε μια κατάσταση λογικής. Και αυτό πάλι τους κάνει εξαιρετικά ανήσυχους. Άλλες χώρες προτιμούν να προσπαθούν να κάνουν συσπυρώσεις με η Σαουδική Αραβία, ας πούμε, με το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ. Άλλες χώρες, όπως τα Εμιράτα, που προσπαθούν να προσυτεριστούν αυτό το Ισραήλ, το θεωρούν πολύ ισχυρό. Είναι δηλαδή μια, βεβαίως αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές κινήσεις, και βεβαίως το Ιράν ως ένα βαθμό έχει, αν θέλετε, κατοχυρώσει ότι μπορεί να μιλάει για περιφερειακά ζητήματα. Δηλαδή ο ρόλος του Ιράν και το πώς παίζει, το γεγονός ότι παίζει στο Λίβανο και το γεγονός ότι κατάφερε να περιλάβει το Λίβανο στο μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης, είναι ένα χαρακτηριστικό του ότι πια γίνεται αποδεκτό, έστω και έμεσα, ότι το Ιράν έχει έναν κεντρικό περιφερειακό ρόλο στην περιοχή.
0: Μιας και μιλήσατε για το Λίβανο, τι ενδέχεται να γίνει εκεί, πώς λύγει αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για μια τραγελαφική κατάσταση. Και το λέω τραγελαφική κατάσταση με όλο το σεβασμό για τους Λίβανο και τους Λιβανέζους. Με ποια έννοια το λέω? Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ μιας κυβέρνησης του Λιβάνου. Καθόλου αυτό, εγώ δεν αμφιβητώ την νομιμοποίησή της, τη δημοκρατική νομιμοποίησή της, τη θεσμική νομιμοποίησή της. Που όμως δεν μπορεί, με το Ισραήλ, η οποία υπογράφει συμφωνίες τις οποίες δεν μπορεί να υλοποιήσει χωρίς να σύρει τον Λίβανο σε εμφύλιο. Πράγμα που δεν νομίζω ότι θέλει αυτή η κυβέρνηση, και ήταν μια κυβέρνηση στο Λίβανο μετά την εμπειρία του σχεδόν 15 ετούς πολέμου, εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και υλοποίησης, αλλά και, αν θέλετε, πρόβλημα όσον αφορά τις παραχωρήσεις που κάνει αυτή η συμφωνία. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει ότι το Ισραήλ μπορεί να παραμείνει, η κυβέρνηση του Λιβάνου δέχεται ότι το Ισραήλ μπορεί να παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι νότου να αφοπλιστεί η Χεζμπολά. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή η λιβανική κυβέρνηση παίρνει την ευθύνη να αφοπλίσει η Χεζμπολά, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι δυνατόν να το κάνει. Και γι' αυτό υπάρχουν διάφορες εφάνταστες απόψεις, όπως του Τραμπ να εμπλέξουν την Συρία, του Αλσάρα και των ζυγαριστών στο πόλεμο
0: να πάνε εκείνοι να πολεμήσουν τη Χεζμπολάχ.
1: Ναι, εντάξει, αυτά είναι.
0: Δηλαδή εκεί που υδροκοπά το Ισραήλ για να τα καταφέρει, και από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέρνει, τουλάχιστον στο βαθμό που θέλει, να πάνε οι ζυγαριστές.
1: Ανεξαρτήτως εάν τα στρατιωτικά θα τα καταφέρουν ή όχι, ας το πούμε, πρώην τυχαριστές του Σάρα, είναι και ένα ζήτημα ότι αυτό θα κάνει να αναζωπηρώσει τέτοιου είδους επεμβάσεις, αυτό θα κάνει να αναζωπηρώσει αν διαμορφώσουν συνθήκες εμφυλίου στο Λίβανο. Δηλαδή θα πάμε κατευθείαν, δηλαδή, στη δεκαετία του 70 και στα αρχή της δεκαετίας του 80 με τις συριακές επεμβάσεις και όλα αυτά που μας λέει η πρόσφατη λιβανική ιστορία. Δηλαδή δεν οδηγούμαστε πουθενά σε αυτό. Και βέβαια εδώ παίζει ρόλο και η Τουρκία, που λέει ότι ναι, εγώ μπορώ να βοηθήσω το Σάρα να ειρηνεύσει το Λίβανο. Υπάρχουν διάφορες, δηλαδή, τέτοιες είδους απόψεις, αλλά τις οποίες όμως θεωρώ εκτός πραγματικότητας. Και δυστυχώς νομίζω ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί με κάποια διαλύματα, διότι όσο το Ισραήλ παραμένει στον νότιο Λίβανο, τόσο θα είναι προβληματική η κατάσταση εκεί. Θα υπάρξουν επιθέσεις της Χεζμπολά, θα υπάρξουν επιθέσεις από το Ισραήλ και γενικότερα δεν μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος. Κατά τη γνώμη μου, ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μια σοβαρή επίλυση είναι να αφενός να αποχωρήσουν οι Ισραηλοί από τον νότιο Λίβανο, και από την μεριά της είχες μπορεί να σταματήσει να χτυπάει το φορείο Ισραήλ, και τέλος εσωτερικά ο Λίβανος να υπάρξει μια συνένεση για μια μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό του σύστημα, έτσι ώστε να απελευθερωθεί από αυτή την μέγενη της εκπροσώπησης μέσω ποσοστώσεων των θρησκευτικών ομάδων.
0: Θεωρείτε πως στο Ισραήλ, λαμβάνοντας υπόψη ποιοι κυβερνούν σήμερα και όλες αυτές τις παραμέτρους, υπάρχει πρόθεση να παραμείνει ΕΣΑΗ επαόριστον, όπως λέμε, στο Νότιο Λίβανο και να το πουλήσει και αυτό επικοινωνιακά στο εσωτερικό του Ισραήλ ως υλοποίηση, ένα βήμα προς την υλοποίηση του Μεγάλου Ισραήλ, ή είναι πολύ φιλόδοξος αυτός ο στόχος?
1: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή το ότι είναι ένας φιλόδοξος στόχος δεν αναιρεί ότι το Ισραήλ δεν θα προσπαθήσει να τον υλοποιήσει. Εγώ νομίζω ότι θα είναι μέσα στην προεκλογική, ας το πούμε έτσι, φαρέτρα της προεκλογικής του εκστρατείας, ότι να κοιτάξτε, εγώ κατέλαβα τον Νότιο Λίβανο, δεν με σταματάει τίποτα, θα ειρηνεύσω την Γαλιλαία, δεν θα περνάει τίποτα, και βεβαίως θα κλείνει το μάτι και στους θρησκευτικό σιωνισμό, ότι είναι και ένα μια μελλοντική περιοχή επικισμών. Και άλλωστε το κάνει αυτό και όσον αφορά τη ζώνη στη Γάζα, δηλαδή και εκεί κλείνει το μάτι προς τους επίκους, ότι θα περάσει το χρονικό διάστημα και μετά θα σας αφήσω ελεύθερους να κάνετε ό,τι θέλετε στην περιοχή αυτή, να βάλετε επικισμούς και τα λοιπά. Δηλαδή προφανώς θα κλείνει το μάτι προς την άλλη δεξιά. Έχω την αίσθηση ότι για να επιβιώσει το κόμμα του, έχει το εξής πρόβλημα ο Νετανιάχου, για να επιβιώσει το κόμμα του και να μην είναι πρώτο κόμμα, στο πούμε έτσι, θα πρέπει να πάρει ψήφους από την ακροδεξιά. Αν πάρει ψήφους από την ακροδεξιά, δεν θα έχει μετά συμμάχους για να φτιάξει κυβέρνηση. Αλλά να σας πω κάτι, η δική μου αντίληψη είναι ότι ο Νετανιάχου δεν ενδιαφέρεται πια, καταλαβαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση που έχει τώρα μάλλον δεν θα έχει τύχη μετά από εκλογές. Δηλαδή ότι τα δύο κόμματα των δεξιών, αυτής της θρησκευτικής δεξιάς και των επίκων, δεν θα υπάρχουν τόσες ψήφους ώστε να είναι δυνατόν μόνο με αυτούς να κάνει κυβέρνηση και ίσως και με κάποια κόμματα των υπερορθοδόξων. Οπότε θα εκβιάσει, θα έλεγα, μια κατάσταση μεγάλης μεγάλου μετόπου, δηλαδή να πάρει τα δύο μεγάλα κόμματα και να κάνουν μια κυβέρνηση έτσι ώστε να διασωθεί και ο ίδιος. Τώρα αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση, γιατί δεν βλέπω αλλιώς να προχωράει κάτι. Θα το δούμε βέβαια μετά τις εκλογές στο Ισραήλ, που δεν ξέρω πότε θα γίνουν, γιατί άλλοι μερικοί τώρα λένε ότι μπορεί να αργήσουν περισσότερο από το φθινόπωρο.
0: Να ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω αν είναι και εύκολο να απαντηθεί. Υπάρχει κάποια κόκκινη γραμμή που πιστεύετε ότι αν την περάσει το Ισραήλ, τότε η διεθνής κοινότητα θα πει εμπράκτος ως εδώ? Όχι μια-δυο κυρώσεις τώρα για τρία άτομα, ας πούμε, ή ως εδώ, με οποιοδήποτε τρόπο, με πολύ έτσι δραστικές κυρώσεις, με. Δηλαδή, εάν φέρει πίν, να επανέλθω στο παράδειγμα ή σενάριο αν θέλετε της απόπειρας να φάει κομμάτι του Νότιου Λιβάνου. Θυμάμαι ότι κάποτε όταν είχαν απειλήσει με προσαρτήσεις, κάποτε είχε αντιδράσει η Γαλλία και είχε πει θα υποστείτε κυρώσεις και μην νομίζετε πως θα σας σώσει το γεγονός ότι κάποιες φιλικές κυβερνήσεις στην Ανατολική Ευρώπη θα προβάλλουν βέτο. Έχουμε. Και το Ισραήλ μέχρι νεότερα σε έκανε πίσω εκεί. Υπάρχει κάποια τέτοια κόκκινη γραμμή σήμερα? Ή μπορεί να υπάρξει
1: κάποια κόκκινη γραμμή αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι πολιτικές εξελίξεις, αλλά δεν βλέπω κάποια. Και ως αυτό νομίζω ήταν ένα wishful thinking, μια αισιόδοξη σκέψη των Γάλλων, ότι δεν θα υπάρξει ένα βέτο από κάποιες βαλτικές χώρες.
0: Όχι, είχαν πει θα υπάρξει, αλλά εμείς θα βρούμε τρόπο να επιβάλλουμε.
1: Εντάξει, τότε μετά αρχίζει πια, τώρα να σας το εξηγήσω, αρχίζει πια μια άλλη συζήτηση, η οποία απόσταται πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή, εκτός αν οι Αμερικανοί αλλάξουν ρότα, και αλλάξουν ρότα με την έννοια της πλήρους αλλαγής ρότας, δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα κράτη που έχουμε να οδηγηθούμε σε, εάν οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, να οδηγηθούμε σε κυρώσεις και δεν το ξέρουν οι Ισραήλ, δεν είναι κάτι. Ναι. Υπάρχουν χώρες, 2-3 χώρες, οι οποίες με πολύ χαρά θα, κυρίως βαλτικές χώρες, υπήρχαν και άλλες, νομίζω και η Βουλγαρία και κάνα δυο άλλες ακόμα, οι οποίες με χαρά, και η Γερμανία ακόμα, ξέρετε, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις... με την ενοχή της, με τα ενοχικά σύνδρομα της Γερμανίας, να πούνε όχι. Δηλαδή μην πάμε στις Βαλτικές, δεν χρειάζεται να πάμε στις Βαλτικές, ας πάμε στο Βερολίνο, δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι. Στην παλιά Ευρώπη που έλεγε ο Ράμσφελτ.
1: Ναι, δηλαδή μην τα ρίχνουμε όλα στους ανατολικούς. Είμαι καθόλου βέβαιος ότι οι Γερμανοί θα συμφωνήσουν σε αυτό. Οπότε το σχέδιο θα πάει άφτανδρο πριν καν υποβάλουν βέτο οποιοδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και λίγα λόγια για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.
1: Κοιτάξτε, η Δυτική Όχθη βρίσκεται σε κατάσταση εθνοκάταρσης. Αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί να
0: κρυφτεί.
1: Δεν είναι κάτι που είναι προς συζήτηση. Η σύλληψη και κράτηση από επίκους Αμερικανού δημοκρατικού βουλευτού είναι, αν θέλετε, κορονίδα. Δεν αντικατοπτρίζει το τι περνάνε οι Παλαιστίνοι. Αυτό είναι, αν θέλετε, παρονιχίδα μπροστά στο τι περνάνε οι Παλαιστίνοι στην Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αλλά δείχνει, ας πούμε, σε ποιο βαθμό πια εξεφύγει η κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Νομίζω ότι και εδώ στη Γάζα, όπου εγώ θεωρώ ότι τώρα κατέλαβαν και ένα ακόμα μέρος της Γάζας, οπότε έχουν περιορίσει ένα πληθυσμό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου περίπου στο 30% της Λωρίδας της Γάζας. Η Λωρίδα της Γάζας ολόκληρη, όπως έχουμε πει στην κλινική εκπομπή, είναι περίπου όσο η Άνδρος, οπότε έχουν περιορίσει ένα πληθυσμό στο 30%, ένα πληθυσμό 1,5 εκατομμυρίων στο 30% της Άνδρου, με πολύ λίγα εφόδια καθημερινά, με πολύ λίγα φάρμακα καθημερινά. Νομίζω ότι η πρόθεσή τους είναι να μειώσουν δραστικά τον πληθυσμό της Γάζας κάποια στιγμή, δημιουργώντας προσβάσεις για αποχώρηση των ανθρώπων αυτών.
0: Για την ώρα όμως δεν έχουν και πού να πάνε, ακόμη και αν θα ήθελαν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν έχουν πού να πάνε, αλλά... εκείνο που φαίνεται ότι προσπαθούν να κάνουν οι Ισραηλοί και δεν το έχουν πετύχει, αλλά υπάρχει να κάνουν, ας το πούμε έτσι, σταδιακές διαφυγές. Δηλαδή από τα 2% που ήταν η Γάζα, τώρα πολλοί λένε ότι έχει φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο. Δεν έχουν φύγει 600.000. Δεν είναι καθόλου λίγοι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή... αν όντως αυτοί οι αριθμοί ισχύουν, γιατί δεν είμαστε και σίγουροι για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην Γάζα, τότε έχουμε μια προηγούσα αυτοκάθαρση η οποία γίνεται σταδιακά. Δηλαδή 15.000 στους 2 μήνες, στους άλλους 2 μήνες 30.000. Δεν είναι δηλαδή αριθμοί οι οποίοι είναι μαζικοί, δεν είναι όπως έγινε η έξοδος από τη Συρία που είχαμε μέσα σε 3-4 μήνες 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Οι 4 εκατομμύρια ανθρώπους, 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο που πέρασαν από τα ελληνικά, από τις αθηνικές ακτές ή από τις ιταλικές ακτές, δεν ξέρω εγώ πού. Αλλά έχουμε σταδιακή. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το Ισραήλ. Μπορεί να το κάνει και με το. Και να μπορεί να περιμένει και 5 και 10 χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ σας αφήνω. Ακούμε δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια το μικρόφωνο στον Αντώνη Ιργόπουλο. Εγώ σας αποχαιρετώ και ανανώνω το ραντεβού μαζί σας για τις αρχές του Αυγούστου πλέον. Καλά να είμαστε όλοι.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε σπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σκηνικό ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό συνέβη σε υποκυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο αφού υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι ναυτικοί επιβιβάστηκαν σε σωσίμβια Λέμβο και διασώθηκαν από τις τοπικές αρχές. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση, έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε επειδή παραβίασε τους κανόνες ναυσιπολογίας και επιχείρησε να διέλθει από μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Με νέα ανακοίνωσή τους ενημερώνουν ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν και δεύτερο σκάφος στην ίδια περιοχή. Οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική ενέργεια εναντίον της χώρας θα λάβει σκληρή απάντηση. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμβαχία. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η συνεδρίαση είχε την απαραίτητη απαρτία με τη συμμετοχή 140 μελών με φυσική παρουσία και μέσω Zoom. Όπως ανακοινώθηκε, διαπιστώθηκε ότι η πολιτική στήριξη άλλου κόμματος έχει καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις δηλώσεις του Προέδρου και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επίσης, καλείται η πολιτική γραμματεία, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, να χαράξει οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Ανακοινώθηκε παράλληλα ότι διαπιστώθηκε η πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για ιστορική συνεδρίαση έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια αιματηρής καταδίωξης στο Άργος. Ο άτυχος νέος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι στη διάρκεια της καταδίωξης από αστυνομικούς. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη του 20χρονου. Μετά τις πολύερες απολογίες τους χθες ενώπιον του ανακριτή στο Ναύπλιο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση. Στο μεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Μέγκα δείχνει ότι οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21, ενώ είχε ανακοινωθεί ότι στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλικες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άντρες και μία γυναίκα, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Για ομότατη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμος, με αφορμή την υπόθεση της Μαρφίν και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι συλληφθέντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ήδη ως δράστες. Εν τω μεταξύ, με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλωση 46χρονη που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Πρεμιέρα κάνουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Θεματικές αφιερωματικές εκδηλώσεις στη μνήμη της Πάολας Ρεβενιώτη με στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη της πλούσιας και διαθεματικής δράσης και προσφοράς της, ανακοίνωσε το Μέρα 25. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός βουλευτής Ροχάνα δήλωσε χθες πως οπλισμένοι Ισραηλινοί επικοί τον έθεσαν υποκράτηση κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όταν έφτασαν οι IDF, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, πήραν το μέρος των επίκων και συνεχίστηκε η κράτησή μας, υπογράμμισε ο 49χρονος βουλευτής των Δημοκρατικών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Μουντιάλ με πρόκριση της Αγγλίας και της Αργεντινής στα ημιτελικά. Η Αγγλία επικράτησε με 2-1 της Νορβηγίας στην παράταση και η Αργεντινή της Ελβετίας με 3-1 επίσης στην παράταση. Αργεντινή και Αγγλία θα κοντραριστούν στα ημιτελικά την Τετάρτη στις 10 το βράδυ, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Για τα ημιτελικά, το δεύτερο ζευγάρι, Ισπανία και Γαλλία, θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής έως 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στα υπηρωτικά θα φτάσει στους 38 και στα νησιά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ ξανά σήμερα, Κυριακή. Έχει αδειάσει Αθήνα, δεν υπάρχει ψυχή, παιδιά. Έχει λήξει το πράγμα, το έχουν σφυρίξει όλοι. Δεν υπάρχει κανένα στο δρόμο όπως ερχόμουν. Οπότε όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα, να τα λέμε, να λέμε καλημέρες, να μιλάμε, να ανταλλάζουμε απόψεις και να πηγαίνετε για κανένα μπανάκι όσοι προλαβαίνετε, γιατί πολλοί από εμάς δουλεύουμε και από ό,τι φάνηκε και χθες που τράβηξε και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι φαίνεται θα είναι και την άλλη εβδομάδα το ίδιο. Δύσκολο θα πάμε οπουδήποτε. Λοιπόν, είναι ήδη και στο κόκκινο. Είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος, εγώ που με ακούτε. Και στον ήχο έχουμε τον Βασίλη Κουτούβαλη. Στην επικοινωνία έχουμε τη Βούλα Κώστα. Στη μουσική επιμιλία το Γιάννη Πετρίδη. Και το Viber είναι το 698-5870-059. Και περιμένουμε τις καλημέρες σας και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα τα πούμε και πιο αναλυτικά και για τα σχόλιά μας και για το τι θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε.

Με Δημήτρη Μιστακίδη ξεκινήσαμε τη μέρα και πάρα πολύ ωραία και καλά κάναμε. Και αυτό είναι από τα καλά του Γιάννη του Πετρίδη, που έχει πολύ διαφορετικές επιλογές και κάθε μέρα έχει κάτι διαφορετικό να μας προτείνει. Ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά λυπηρό, δυστυχώς. Φαινόταν βέβαια, το συζητήσαμε και χθες, και φαινόταν ότι η κατάσταση προς τα εκεί οδηγείται. Μιλάω για τον 20χρονο βέβαια στο Άργος, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του. Τις τελευταίες μέρες είχε χαρακτηριστεί πολύ κρίσιμη η κατάστασή του, αλλά όλα δείχναν ότι η κατεύθυνση

ήταν στο ότι τελικά θα οδηγηθεί δυστυχώς στο θάνατο. Ήταν εγκεφαλικά νεκρός από τις πρώτες ώρες των πυροβολισμών που δέχτηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Να τα ξαναλέμε αυτά και να τα θυμίζουμε, γιατί αυτά που περνάνε έτσι λίγο στην επικαιρότητα, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο θέμα, και που σιγά σιγά έτσι φεύγουν κιόλας και χάνονται και κάνουν αυτό το fade out, τη στιγμή που αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ήταν το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, άμα ήταν διαφορετικός ο νεκρός. Είναι ανατριχιαστικό το πως επιλέγουμε τελικά την ευαισθησία μας ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που φεύγει και ο τρόπος με τον οποίο φεύγει και ποιος είναι και ο θήτης του σε κάθε περίπτωση. Γιατί χθες δύο αστυνομικοί, προχθές τέλος πάντων, όταν έγινε το περιστατικό, αποφάσισαν να γίνουν και δικαστές και δήμοι και να ξεχάσουν το ρόλο τους. Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως είπαμε, εντοπίστηκε, κατηγορήθηκε, δικάστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε αυτός ο άνθρωπος για το έγκλημα το μεγάλο που έκανε, που ήταν να μην σταματήσει σε ένα σήμα. Για το γεγονός ότι πανικοβλήθηκε και που τελικά, από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό εξηγείται. Υπήρχε λόγος που πανικοβλήθηκε ο άνθρωπος, υπήρχε λόγος υγείας ο οποίος τον οδήγησε σε μια τέτοια αντίδραση, η οποία δεν ήταν ενδεδειγμένη. Αλλά τέλος πάντων, το αδίκημα της απήθειας, το πλημέλημα της απήθειας, σίγουρα δεν τιμωρείται με θάνατο στην Ελλάδα. Και πουθενά προφανώς. Αλλά όταν είχαμε μια τέτοια συνθήκη, είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και μάλιστα από ό,τι φαίνεται πέσανε δεκάδες σφαίρες. Λες και είχε γίνει μάχη στο Άργος απέναντι σε μια μάντρα. Με έναν άνθρωπο που ήταν άοπλος και έφευγε μακριά από τους αστυνομικούς. Οι πρώτες πληροφορίες όμως που διέρεε τότε η ελληνική αστυνομία, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες ώρες, ήταν αφενός ότι ο άνθρωπος ήταν Ρωμά, ότι ήταν επικίνδυνος, ότι προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, ότι είχε ψεύτικο όπλο μαζί του. Όλα αυτά κατέρευσαν τις πρώτες ώρες. Όχι βέβαια ότι το άμα ήταν Ρωμά ή δεν ήταν Ρωμά θα ήταν ζήτημα, αλλά ξέρουμε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται και η αστυνομία όταν βλέπει ανθρώπους από τη συγκεκριμένη φυλή. Αυτό που δεν ξέραμε βέβαια στην αρχή ήταν ότι ο άνθρωπος είχε και αυτισμό, είχε μια αναπηρία 89%. Ήταν ένα παιδί το οποίο έβγαινε με τη μητέρα του από το σπίτι, γιατί το ζήτημα της επικοινωνίας ήταν μια μεγάλη πρόκληση για το ίδιο. Και κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει αυτό που κάνουν τα 20χρονα παιδιά. Προσπάθησε να βγει μόνος του από το σπίτι. Προσπάθησε να κάνει τη δική του κίνηση προς τα έξω. Το έκανε λάθος. Πήρε το αυτοκίνητο της μητέρας του, ενώ αυτή κοιμόταν και ξέχασε και το δίπλωμα από ό,τι φαίνεται στο σπίτι. Γιατί ήταν λειτουργικό το παιδί, μπορούσε να έχει δίπλωμα, μπορούσε να κυκλοφορεί. Τέλος πάντων, έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Πήγε για ένα μπάνιο μόνος του. Αυτό ήταν το έγκλημά του. Και τελικά βρέθηκε με, δεν ξέρουμε καν πόσες σφαίρες στο κεφάλι, πισόπλατα, στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Και για μια αταξία δηλαδή. Και κατέληξε νεκρός. Και έχουμε το ανατριχιαστικό επίσης απόσπασμα ηχητικό που βγήκε στα νέα από ό,τι είδα σήμερα το πρωί, που είναι η επικοινωνία των αστυνομικών με το κέντρο μετά που τον έχουν σκοτώσει. Ποια είναι η φράση? Είναι κάτω του Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο. Αυτό ήταν αυτό που κατάλαβαν ότι είχαν κάνει εκείνη τη στιγμή οι δύο αστυνομικοί. Οι οποίοι βέβαια κρατούνται τώρα και είναι λογικό να κρατούνται. Αλλά σε όλη αυτή την υπόθεση, μετά στη συνέχεια και στα όσα γίνανε μετά, έχουμε και την αντίδραση του κυρίου Βορύδη. Η οποία δεν ήταν κάποια. Δεν θα σας σοκάρει μάλλον, θα το φαντάζεστε ίσως ή θα το έχετε ακούσει. Ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να χαλαρώσουν, λέει, οι κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών. Γιατί κάθε φορά που εμπλέκονται και περιβολούν, μπλέκουν κιόλας. Αυτό ήταν αυτό που είπε στην ουσία στη συνέντευξή του. Ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε, λέει, κοινούς κανόνες εμπλοκής, οι πολίτες και οι αστυνομικοί, και κάθε φορά που βγάζουν το όπλο έχουν πρόβλημα. Μήπως δεν πρέπει να χαλαρώσουν, αλλά μάλλον πρέπει να πηγαίνει η μαμά τους κάθε μέρα στη δουλειά μαζί τους και να τους ρωτάει: πώς νιώθεις αγοράκι μου σήμερα, πώς είναι τα νευράκια σου, θα το κρατήσεις το όπλο ή θα κάνεις καμιά ιστορία. Δώσε το όπλο στη μαμά λοιπόν και αύριο το ξαναβλέπουμε αν μπορείς το κρατήσεις ή όχι. Γιατί αυτό είναι το. Εκεί καταλήγουμε σιγά σιγά. Όταν βλέπουμε τέτοια αστυνομική αυθαιρεσία που καταλήγει τελικά σε νεκρούς.

Αυτά, να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες. Να πούμε μια καλημέρα στο Στέφανο που είναι σε πιο χαλαρό κλίμα σίγουρα. Στην Καλαμαριά λέει ψήνονται και να στείλουμε λίγη δροσιά προς Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε παιδιά δροσιά εδώ, έχουμε τελειώσει από δροσιά στην Αθήνα. Να πούμε μια καλημέρα στη Θάλια που αναφέρει ότι το παιδί αυτό είχε προηγούμενη κακή εμπειρία από την αστυνομία και είναι σημαντικό να το πούμε ότι όταν έχεις μια τέτοια εμπειρία μπορεί να καταλήξεις να αντιδράς λανθασμένα ίσως απέναντι σε ένα σήμα να σταματήσει. Και επίσης και ένα σχόλιο από τον Μιχάλη που αναφέρεται και σε όσα είπε ο ηθοποιός ο Θεοδωρής Αθερίδης χθες υπέρ του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την υπόθεση της Μαρφίν, πώς τον εμπιστεύεται και πόσο χαρούμενος είναι που τελικά βρίσκεται αυτό στη θέση και μπορεί να πιάνει τους εγκληματίες όποτε εκείνος το επιθυμεί. Πάμε λοιπόν, θα πούμε και τώρα, θα σας πω τι θα κάνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε τον Πάνο τον Τζίκαλα, έναν πάρα πολύ καλό φίλο και πολύ καλό συνάδελφο από το NGR, ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ στενά, ξέρει τα πάντα, θα το πούμε έτσι, και για την υπόθεση των υποκλοπών και για τα Τέμπη. Παρακολουθεί τις δίκες, έχει παρακολουθήσει ακριβώς τι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες με τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη, με όσα έγιναν στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό το έχω ζητήσει να είναι σήμερα εδώ. Επειδή όμως στο δεύτερο μέρος θα συζητάμε, και εγώ θα πάρω το ρόλο του δημοσιογράφου και θα το παίζω λίγο αντικειμενικός, να πούμε λίγο τι έχει συμβεί με τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος απορρίφθηκε το αίτημά του να προσέλθει στη Βουλή και να καταθέσει για τις υποκλοπές. Επειδή λέει δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Δημητριάδης, και μετά από 2,5 μέρες βγήκε μια συνέντευξη συνολικής διάρκειας 3,5 ώρων, 3,5 ώρες συνέντευξη σε 5 διαφορετικά επεισόδια στην ουσία, διαδικτυακά, συνέντευξη του κύριου Δημητριάδη με τον Θανάση τον Λάλα, στην οποία μιλάει για όλη του τη ζωή. Ένας άνθρωπος που δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς σας έχουν κάνει συνέντευξη 3,5 ώρων για τη ζωή σας. Πάντως εκεί πέρα ο κύριος Δημητριάδης είπε διάφορα. Είπε και ότι έφαγε τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Λες και μιλάμε σε διάλογο του νονού. Είπε ότι προστατεύει πράγματα που είναι ανώτερα από τον ίδιο. Ότι έχει μια πολιτική ευθύνη, αλλά δεν θα αλλάξει ποτέ αυτά που λέει υπό οποιοσδήποτε συνθήκες. Και όσοι το ξέρουν, ξέρουν ότι έχει το κουράγιο και το μέταλλο να μην πει τίποτα περισσότερο. Να προστατέψει. Τώρα από τι προστατεύει, δεν έχουμε καταλάβει. Λέει ότι έχει πληροφορίες, δηλαδή στην ουσία αυτό λέει ο Δημητριάδης. Λέει ότι έχει πληροφορίες για μια πιθανή υπόθεση κατασκοπίας. Και κάθονται και τον ακούνε. Και οι εισαγγελείς. Και απειλεί και την κυβέρνηση, γιατί όποιος λέει δεν θα μιλήσω. Στην ουσία λέει, μπορώ να μιλήσω, παιδιά, επιλέγω να μην μιλήσω. Είναι επιλογή αυτή, η οποία μπορεί να αλλάξει σε κάθε περίπτωση η επιλογή αυτή. Και γέλασε προφανώς και κατάμουτρα στην Επιτροπή της Βουλής για το γεγονός ότι θεωρήθηκε δημόσιο πρόσωπο. Είχε κληθεί το 2022 για να καταθέσει. Τότε δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο, επειδή ήταν και σε θέση ευθύνης. Είχε μόλις φύγει, μάλλον, από θέση ευθύνης. Και σήμερα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, λέει, αλλά δεν μπορεί να κληθεί στη Βουλή. Αλλά μπορεί να δίνει συνεντεύξεις 3,5 ώρων.

Εμείς βέβαια χθες περάσαμε τη μέρα μας σε ένα πολύ κοντινό ξενοδοχείο εδώ στο στούντιο, στο Windham, όπου συνεδρίαζε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τα είπαμε και λίγο χθες. Είπαμε να τα σχολιάσουμε και λίγο σήμερα, γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και το είδα και χθες από τα μηνύματά σας ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η κριτική που γίνεται στα μέσα ότι και ποιος ασχολείται και ποιος ασχολείται δεν έχει καμία σημασία το αν ο καθένας στο σπίτι του το βράδυ έχει το άγχος του τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τα κόμματα έχουν αξία. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στα κόμματα, πρέπει να γνωρίζουμε τις διαδικασίες και τις διεργασίες που υπάρχουν. Προφανώς δεν αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, αλλά αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο εμπλέκεται πολιτικά. Όχι μόνο πάντα στο συγκεκριμένο κόμμα, δηλαδή το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αφορά ένα πολύ ευρύτερο μέρος του κόσμου, του κόσμου που εμπλέκεται στην αριστερά, στους κοινωνικούς αγώνες. Υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Και από χθες έχουμε και ένα πολιτικό γεγονός. Μέχρι χθες το πρωί, δηλαδή, δεν ξέραμε αν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή, αν θα συγκεντρωθούν αρκετοί. Και το απόγευμα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έπαιζε ότι ανατράπηκε η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ότι υπάρχει μια πολιτική απόφαση για την επιστροφή του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι πολιτικό γεγονός, το οποίο είναι αδύνατο κανείς να το αγνοήσει και να πει ότι δεν συνέβη. Δεν συνέβη τίποτα χθες. Κάτι συνέβη. Μπορεί κανείς να μην συμφωνεί με τον τρόπο που έγινε, μπορεί να έχει τυπικά και γραφειοκρατικά ζητήματα που υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση, επειδή όντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ακυρώσει την Κεντρική Επιτροπή. Θα τα άκουγα όλα αυτά αν σε αυτή τη δεδομένη συνθήκη δεν είχαν προσέλθει τόσα πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή τα ίδια τα μέλη, νομίζω, νομιμοποίησαν τη χθεσινή διαδικασία. Όχι τα στελέχη που συγκάλεσαν τη συνεδρίαση από μόνα τους, αυτοί πες συγκαλέσαν μια συνεδρίαση. Το γεγονός ότι πήγανε τόσα πολλά μέλη όμως, κάπως δημιουργεί μια δεδομένη κατάσταση πια, στην οποία θα πρέπει όλοι να ανταποκριθούν με κάποιο τρόπο. Είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι, φαίνεται ότι όλα πάνε για τη Δευτέρα. Εκεί θα φανεί δηλαδή αν υπάρχει διάθεση καταλλαγής. Θα πρέπει να υπάρξει σίγουρα καταλλαγή, θα πρέπει να υπάρξει κατανόηση και από τις δύο πλευρές. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να φροντίσουμε κιόλας θα πρέπει να δούμε αν από όλα τα πρωτοφανή που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 3 χρόνια, θα δούμε κι άλλο ένα πρωτοφανές, live δηλαδή, μια αυτονόμηση της Κεντρικής Επιτροπής στην Πολιτική Γραμματεία. Αυτό θα ήταν, νομίζω, πολύ προβληματικό. Θα μπορούσε να δημιουργήσει μια τεράστια έκρηξη στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να αποφευχθεί. Και θα πρέπει με κάποιο τρόπο όλες οι πλευρές να βρουν ένα κοινό τρόπο βάδισης για τις επόμενες εκλογές, γιατί έρχεται αυτή η στιγμή. Ο Αύγουστος θα είναι ένας νεκρός μήνας, πάντα είναι νεκρός μήνας, αλλά από εκεί και πέρα έρχεται ο Σεπτέμβριος. Και ο Σεπτέμβριος είναι κατά πάσα πιθανότητα, δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό του Πρωθυπουργού, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μήνας εκλογών. Και γι' αυτό το λόγο προετοιμάζονται και όλα τα κόμματα για εκλογές. Οπότε μάλλον θα πρέπει να κοιτάξουμε, να πρέπει να κοιτάει και ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πιο μπροστά.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στις Σύντριγκες στο Κόκκινο. Ακούτε λοιπόν τις Σύντριγκες. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία είναι η Βούλα Κώστα. Μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Άντωνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας 698-5870-59 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Η κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάψει από ό,τι βλέπω και στα σχόλιά σας και προκύπτει και αυτό που λέγαμε και πριν, ότι υπάρχουν δύο πάρα πολύ αντιθετικοί πόλοι εντός του κόμματος αυτή τη στιγμή. Φαίνεται και από τα μηνύματά σας, ένα μήνυμα από την Αναστασία και ένα μήνυμα από τη Θάλια, τα οποία άμα τα βλέπατε μεταξύ σας θα μπορούσατε να ανοίξετε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Καλημέρα και στη Μιρέλα που ψάχνει τρόπο να κατέβει από αυτή την τερατώδη κοινωνία. Όλοι αυτό ψάχνουμε, Μιρέλα μου, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον φίλο, τον Πάνο, τον Τζίκαλα. Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα σε όλους τους ακροάτες και τους ακροατές. Κόκκινου.
0: Πάνος,
1: μια ωραία μέρα πάντως. Σε μια ωραία μέρα πάντως.
0: Ωραία μέρα, πολύ ωραία μέρα. Οπωσδήποτε. Ο Πάνος λοιπόν, δημοσιογράφος στο NGR, σας έλεγα και το νωρίτερα, εξειδικευμένος πλέον και στο θέμα των υποκλοπών, το έχει παρακολουθήσει και όλο το δικαστήριο και όλα όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες και βέβαια στην υπόθεση των Τεμπών. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις υποκλοπές πάνω, γιατί είχαμε αρκετές εξελίξεις τελευταία εβδομάδα. Είχαμε και την συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη, 3,5 ώρες συνέντευξη, δεν ξέρω αν την έχεις δει ολόκληρη.
1: Φυσικά, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε φυσικά και τις εξελίξεις κοινοβουλευτικές, τις οποίες εν τέλει δεν υπήρξαν, καθώς δεν πήγε στη Βουλή. Δεν κλείστηκε στη Βουλή το κύριο Ντίλιαν ή το κύριο Δημητριάδης, παρότι είχαν συμπληρωθεί τα 2/5 του σχετικού αιτήματος από την αντιπολίτευση, με τεχνάσματα νομίζω από την κυβερνητική πλευρά, παρότι το 2022 δεν είχαν κάποιο πρόβλημα από τη Νέα Δημοκρατία να αποστείλουν σχετικές προσκλήσεις στους Ντίλιαν, Ρουμπάτη και Δραβίλα, που ήταν στην ΕΕΠ αντίστοιχα, να καλούν δηλαδή πρώην αξιωματούχους και μη δημόσια πρόσωπα. Τώρα ξαφνικά βαφτίστηκαν μη δημόσια πρόσωπα ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης και δεν είχαν κανένα λόγο να παραστούν στη Βουλή σύμφωνα με το κυβερνό κόμμα.
0: Μη δημόσιο πρόσωπο που δίνει 3,5 ώρες συνέντευξη σε 5 επεισόδια, βέβαια.
1: Ναι, τρομερό, τρομερό. Πραγματικά η συνέντευξη είναι αναλυτικότατη. Βέβαια, να πιάσουμε το κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει, έτσι, τις υποκλοπές. Γιατί ειλικρινά λέει τα πάντα. Νομίζω ότι.
0: Λέει ότι δεν θα πει τίποτα και τελικά λέει τα πάντα. Με αυτό το δεν λέω τίποτα.
1: Αυτό έτσι ακριβώς. Στο ζήτημα μας ενδιαφέρει, νομίζω αν θα μπορούσα να βάλω έναν τίτλο θα ήταν πολύ απλό. Η λέξη μηνύματα νομίζω περιλαμβάνει τον τίτλο της συνέντευξης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το αφεντικό.
1: Ξέρω πολλά και θα μας κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Το αφεντικό, όπως ανέφερε σε άλλη στιγμή της συνέντευξης, προς την κοινωνία. Ο πιστός στρατιώτης της παράταξης και της πατρίδας. Έκανε ταυτόσυμβες μάλιστα τις έννοιες. Δηλαδή αυτό έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι είναι ένα νέο αφήγημα από την Νέα Δημοκρατία. Δείχνει λίγο και την αρκετά δεξιά στροφή που έχει πάρει συνολικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Βορύδης έχει κάνει τις αναφορές και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Το βλέπουμε και από τον Γιώργο Δημητριάδη. Αλλά και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους της ιστορίας. Λέγοντας πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, να θυμίσουμε ότι το είχε ξανακάνει πρόσφατα σε άλλη συνέντευξη στη Real News. Πάλι αυτό λέγοντας για την πολιτική ευθύνη και ότι έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό που κάνει περισσότερο αλληγενή εντύπωση πάντως είναι ο κώδικας τιμής, Αντώνη.
0: Ναι, αυτό το που θυμίζει ο Νόνο.
1: Στη σφαίρα που έπρεπε να δεχτεί πριν φτάσει αυτή στο αφεντικό. Όπως για να το κάνεις χρησιμοποίηση αυτής της ορολογίας.
0: Ναι, αυτό δεν επέλεξε να το κάνει. Δεν του είπε κανείς να το κάνει έτσι.
1: Αυτό είναι ιδιαίτερη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι χρησιμοποιείται από κάποιον ο οποίος διάγει υψηλή πολιτική και αντιγράφει το αμερικανικό μοντέλο, όπως σε άλλα σημεία της συνέντευξης αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε πάρα πολύ, ας πούμε, στο πώς πρέπει να λειτουργεί ένας ανταυτού του Πρωθυπουργού. Εμένα μου θύμισε ειλικρινά πολύ, πολύ Αμερική όλο αυτό. Πολύ πολιτική της Αμερικής. Δεν νομίζω ότι κάποια παράδοση του φιλελευθερισμού των Ρεπουμπλικάνων της Αμερικής ή σε χώρες και δεξιάς εντάσσονται σε τέτοιες τοποθετήσεις.
0: Αυτό που λέει ο Δημητριάδης και για την παράταξη που συνδέεται με την, με την πατρίδα και αυτή η απεύθυνση που λες ότι κάνει και στην κοινωνία, πιστεύεις ότι έχει στο μυαλό του το να κατέβει στην πολιτική και ο ίδιος με έναν τρόπο, τον εμπλακεί δηλαδή πιο ενεργά?
1: Δεν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Νομίζω αυτή τη στιγμή όχι. Αν δεν τελειώσει όλη η υπόθεση, γιατί μπορεί από τη μία ο ίδιος να ισχυρίζεται ότι έχει τελειώσει, έχω καταθέσει, έχω πάει στον Άρεο Πάγο, έχω πάει στη Βουλή, πόσες φορές ακόμη ανέφερε χαρακτηριστικά. Αλλά νομίζω ότι στην κοινωνία είναι πολύ ανοιχτή η υπόθεση των υποκλοπών και μπορεί να υπάρχει ένα αφήγημα από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο τον κύριο Δημητριάδη, ότι οι υποκλοπές κρίθηκαν το 2023 και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο κτλ. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό.
0: Ναι,
1: και νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Είναι σίγουρα μια πολύ σύνθετη υπόθεση. Είναι πάρα πολλές εταιρείες εμπλεκόμενοι, πάρα πολλά άτομα που και αρκετοί από το Ισραήλ και από εταιρείες σε διάφορες χώρες, από τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι την Ιρλανδία, μέχρι τη Γαλλία. Και οπότε δεν μπορεί εύκολα ένας μέσος άνθρωπος να το παρακολουθήσει. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Αλλά το άλλο σκέλος είναι ότι σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθούνταν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο αρχηγός του στρατεύματος, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Και όπως βλέπουμε, αυτό δεν σταματάει και πουθενά. Το Pegasus, μια άλλη, ένα άλλο κατασκοπευτικό λογισμικό.
0: Η μαμά του Πέντε
1: στο περίπου, γιατί έχουν διαφορετικές, έτσι, διαφορετικό τρόπο δράσης, αλλά θα μπορούσαμε να το βαφτίσουμε και έτσι. Μάθαμε πριν λίγες μέρες ότι είχε στοχεύσει τον Στέλιο Κούλογλου. Τον πρώην Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο οποίος ήταν στην επιτροπή που ερευνούσε ακριβώς το Pegasus. Δηλαδή ήταν και θρασί, δηλαδή η επιλογή.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να δω πού θα σταματήσει όλο αυτό.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν ούτε σταματάει και συνέχεια έχουμε και νέες αποκαλύψεις και συνέχεια καταλαβαίνουμε και το βάθος στο οποίο έχει φτάσει. Και ήταν και νομίζω και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το γεγονός ότι μέχρι και τώρα την παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά δηλαδή, όλη η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που είχε παρακολουθηθεί από το Predator και τέλος πάντων με τη θεωρία που και εγώ την ασπάζομαι ότι ήταν το Μαξίμου μέσα σε όλο αυτό το σύστημα, δεν κάνανε καμία κίνηση προς τη δικαιοσύνη για να μάθουν ακριβώς για ποιο λόγο, ποιος ήταν από πίσω, τι έχει συμβεί. Αυτό και μόνο δημιουργούσε μια αίσθηση ότι υπάρχει μια, όχι συναλλαγή αναγκαστικά, αλλά μπορεί και εκβιασμός, ότι υπήρχαν ένα ζήτημα πολύ περίπλοκο εκεί για να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθείται και ταυτόχρονα δεν ζητάει να μάθει τι έχει συμβεί.
1: Θα πω και κάτι που αναφέρθηκε στη δίκη με βάση αυτό που λες πολύ σωστά, ότι μακάρι να είναι αυτό και να είναι χώριο, γιατί αλλιώς μιλάμε για ξεκάθαρη κατασκοπία από ξένη χώρα, από το Ισραήλ, χωρίς κανένας να ενδιαφέρεται να αντιδράσει γι' αυτό. Άρα μιλάμε και για ενδοτισμό.
0: Και γιατί μυστικά έχουν δοθεί.
1: Δοθεί, έτσι ακριβώς. Που και αυτό φυσικά όταν δεν ξέρουμε πού βρίσκονται όλα τα αρχεία των παρακολουθήσεων, γιατί κάπου βρίσκονται όλα αυτά, μετά τις παρακολουθήσεις μαζεύτηκαν κάποια πάρα πολλά CD, για να το πούμε έτσι λαϊκά, δεν είναι CD προφανώς, αλλά αυτό το υλικό κάπου υπάρχει, κάποιος έχει, κάποιος μπορεί να εκβιάζει κάποιον. Αν δεν ήταν σε σύνδεση με το Μαξίμου, για παραδείγματος χάρη, σημαίνει, και δεν ήξερε τίποτα το Μαξίμου, σημαίνει ότι το έχουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες. Άρα οι εξωτερικοί παράγοντες συνδυάζουν ανώτατα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης. Πώς μπορεί να συνεχίσει ένα κράτος να λειτουργεί με αυτούς τους όρους?
0: Και το οποίο κράτος.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Η ρίστο εν παρόδο, το συγκεκριμένο κράτος έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ για το πόσο στενά έχει συνδεθεί και συνδέσει τα συμφέροντά του με το Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχει ένα τρίγωνο το οποίο είναι τουλάχιστον ύποπτο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα την απόφασή μας, αλλά είναι πάρα πολύ ύποπτο. Και είναι ακριβώς αυτό που προτάθηκε από το μονομελές δικαστήριο να ερευνηθεί σε σχέση με την κατασκοπία και που αποφάσισε ο Άριος Πάγος τότε, ο εισαγγελέας, να μην το ερευνήσει, να το βάλει στο αρχείο.
1: Και να πούμε πάνω σε αυτό που είχε ενδιαφέρον νομίζω στη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γιατί ρωτήθηκε μέσα στους πλήρες σαφώς για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Εδώ να πούμε ότι είχαμε κάνει μια αποκάλυψη στο ΙΝ για τον πρώην εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου, ότι είχε υπογράψει νομότυπες συνδέσεις σε ΙΠ σε πρόσωπα που ταυτόχρονα είχαν στοχοποιηθεί και από το Predator, mm-hmm. μια εντεκάδα ατόμων. Ερωτηθείς στη συνέντευξη αν θα ανέφερε το ίδιο στη διερεύνηση μια τέτοια υπόθεση mm-hmm. σε πρόσωπο που έχει εμπλακεί. Δεν έδωσε ευθεία απάντηση. Ναι. Ζήτησα να μην σχολιάσει δικαστές και εισαγγελείς. Και με τη δική μου κρίση τον είδα λίγο αμήχανο να κάνει ναι. για καλή δικαστική κρίση του κ. Τζαβέλα και ότι έχει υπερασπίσει, υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση από τη μία να κάνει λόγο για κώδικης τιμής, ναι. σφαίρες, αφεντικά και ότι δεν θα μιλήσω ό,τι και να γίνει. Και απ' την άλλη να επικαλείται τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι κάτι δεν θέλει να αναφέρει. Ναι. Ξέρει πράγματα πολλά παραπάνω από αυτά που λέει, με βάση αυτά που ισχυρίζει το ίδιο.
0: Όχι, είναι λογική η σκέψη που κάνεις. Ναι. Από εκεί και πέρα στο κομμάτι της δικαιοσύνης, τώρα που αλλάζουν ουσιαστικά και ο κύριος Τζαβέλας, και έχουμε εξελίξει εκεί, έχουμε διαφορετικές κινήσεις από την νέα ηγεσία.
1: Έχουν γίνει τα αιτήματα για την ανάσυρση. Είναι ο κύριος Μπακέλας, αν δεν κάνω λάθος, mm. στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Προσωπικά δεν περιμένω πολλά, να πω mm. την αλήθεια. Νομίζω ότι ας αφήσουμε βέβαια την ιστορία να το δείξει. Έχει γίνει και η κίνηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, που είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Όντως.
1: Έχει γίνει και η κίνηση πολλών στόχων του Predator στα αστικά δικαστήρια ενάντια πολλών ατόμων εμπλεκομένων στην υπόθεση, όπως προέκυψαν από το μονομελές πλημμυρολογικείο με τον δικηγόρο το Ζαχαρία τον Διεσέ, mm-hmm. ζητώντας από τη ζημίωση από την Ιντελέξα. Το Δεκέμβριο έχει οριστεί η έφεση των τεσσάρων πρωτοδίκως καταδικαστέντων για την υπόθεση των υποκλοπών. Εδώ πέρα βέβαια υπάρχει παρασκηνιακά η πληροφορία για φωτογραφική διάταξη που θα αφορά θέματα διαφθοράς που θα μπορέσει
0: αφορά
1: να...
0: τον Ντίλιαν στην ουσία.
1: Κατά κάποιο τρόπο να βγάλει λάδι έτσι, τον Ντίλιαν. Βέβαια αυτό φέρνει πολλές αντιδράσεις και σε γαλάζιους. Έτσι.
0: Φέρνει αντιδράσεις σε γαλάζιους και δεν ξέρω αν ικανοποιεί τον Ντίλιαν το να πέσει τα μαλακά αλλά να μην αθωωθεί πλήρως. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
0: Ότι δεν θέλει.
1: Αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα εντάξει, το ότι μπορεί να θέλει, νομίζω ότι αυτά είναι. Δεν νομίζω ότι κάποιος περίμενε τέτοια μεγάλη αντίδραση από τον Ντίλιαν όταν γίνανε όλα αυτά. Δηλαδή μετά από ένα σημείο είδαμε τον Ντίλιαν να απασφαλίζει, mm-hmm. Το Μαξίμου να παρακολουθεί αμήχανο, να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Και στην ουσία, όπως ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος και έλεγε ο Ντίλιαν και mm-hmm. δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εντελώς αμήχανα στη Βουλή, να δείξει ότι δεν έχει τρόπο αντίδρασης. Mm-hmm. Εξού νομίζω και αυτές οι διαρροές ότι... από κάπου που προέκυψαν. Ναι. Δεν το σκέφτηκε κάποιος μόνος του.
0: Τώρα να πάμε λίγο και στην υπόθεση των Τεμπών που όντως έχει μείνει λίγο σε δεύτερο χρόνο τουλάχιστον στην επικαιρότητα και είναι κρίμα και είναι λάθος αυτό. Σε ποια φάση βρίσκεται τώρα η δίκη?
1: Είμαστε στη 19η δικάσιμο. Βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα και σωστά λες Αντώνη, νομίζω γιατί η επιλογή της Λάρισας, mm-hmm. το να διεξαχθεί μια δίκη στη Λάρισα, προσφέρει τη δυσκολία να μην μπορεί να παρακολουθηθεί και από κοινό mm-hmm. σε μεγάλο βαθμό, καθώς ακόμη και από το κοινό της Λάρισας, γιατί δεν βρίσκεται εντός της πόλης.
0: Ναι, σωστά.
1: Θέλει με το αμάξι, θέλει ένα δεκάλεπτο και λίγο παραπάνω για να πας. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι στα δικαστήρια εντός πόλεως. Mm-hmm. Ένα αυτό και το δεύτερο προφανώς είναι μια επαρχιακή πόλη, δεν γίνεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. που θα προσέλκει και ένα μεγάλο μέρος δημοσιογράφων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την Αθήνα από αθηναϊκά μέσα, από αθηναϊκά μέσα και έχει και κάποιους ανταποκριτές, αλλά από την Αθήνα είναι, πηγαίνουν μόλις οι δημοσιογράφοι. Και είναι απολύτως λογικό αυτό. Τι μπορεί να γίνει, δεν μπορείς κάθε δικάσιμο να είσαι εκεί πέρα.
0: Δεν ήταν δύσκολο όταν γινόταν η μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, ήταν δύσκολο να το κάνεις, να φτάνουμε στον Κορυδαλό, που ήταν κάποιες δικάσιμοι στο εφετείο, κάποιος στον Κορυδαλό. Οι δικάσιμοι στον Κορυδαλό είχαν πρόβλημα σε δημοσιότητα ακριβώς για αυτό το λόγο. Πόσο μάλλον τώρα στη Λάρισα.
1: Έτσι ακριβώς. Και για τον ίδιο, και για το ίδιο το μέσο και οικονομικά, αλλά και για τον ίδιο το δημοσιογράφο. Δηλαδή πρέπει να είναι, να μεταφέρει τη ζωή της στη Λάρισα. Και έχουμε φτάσει βέβαια μετά από περίπου 110 μέρες που έχουν περάσει από την έναρξη της δίκης να βρισκόμαστε στη 19η δικάσιμο. Πολλές καθυστερήσεις λόγω της αίθουσας, της ανακαίνησης της αίθουσας και της ξαναανακαίνησης της αίθουσας, δηλαδή περάσαμε σε δύο φάσεις για να φτάσει σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή κατά τη δική μου γνώμη είναι σε καλό επίπεδο, δηλαδή εκεί είναι αρκετά μεγάλη. Σίγουρα όταν θα υπάρξουν κάποιοι κρίσιμοι μάρτυρες ενδεχόμενα θα ξαναγεμίσει, αλλά λογικό είναι, νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν αυτά που είδαμε στις πρώτες δύο δικασίες.
0: Στην καθημερινότητα της δίκης δηλαδή είναι λειτουργική, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Είναι λειτουργική, ναι. Εντός αιθούσης φυσικά συγγενείς, πολύ λίγοι κατηγορούμενοι, όπως έχουν δικονομικό δικαίωμα φυσικά, αλλά αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης και αιτήματος των συνηγόρων των συγγενών να παρίστανται στις δικασίμους. Έρχονται μόλις 4 ή 5.
0: Πώς είναι,
1: 36.
0: 36.
1: Από τους 36 έρχονται μόλις 4 ή 5, που επαναλαμβάνω φυσικά και έχουν το δικονομικό δικαίωμα, ωστόσο αποτελεί αίτημα συγγενών να παρίστανται τουλάχιστον σε κάποιες από αυτές. Οι περισσότεροι δηλώσαν ότι όταν θα αφορά, όταν θα φτάνει η υπόθεση σε μέρη που τους αφορά, θα παρευρίσκονται. Όπως είπαμε, στο εδόλιο βρίσκονται 36 κατηγορούμενοι. Είναι ο σταθμάρχης της Μοιραίας Νύχτας, στελέχη του κρατικού μηχανισμού που είχαν αρμοδιότητα στο σιδηρόδρομο, δύο ανώτατα στελέχη της Hellenic Train, αλλά μόνο με πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες να αντιμετωπίζουν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πλην μιας κατηγορούμενης αντιμετωπίζουν κακουργήματα. Αντίστοιχα ζητήματα με την αστυνομία που υπήρξαν, πλέον δεν υπάρχει ούτε μία κλούβα. Ενώ στην αρχή είχαμε ξεκινήσει με 9 κλούβες.
0: Σημαντικό αυτό. Ναι. Γιατί δημιουργούσε και μια πάρα πολύ άσχημη αίσθηση.
1: Πολύ άσχημη εικόνα, ναι. Πολύ άσχημη εικόνα. Και από εκεί και πέρα ακόμη δεν έχουμε μπει στην ουσία και νομίζω μετά τον Οκτώβριο θα πάμε στις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων για να έχει κάποιο, έτσι, να ξαναστραφούν τα βλέμματα της κοινωνίας σε αυτή τη δίκη. Γιατί τώρα όλα είναι διαδικαστικά. Είναι ποιοι θα έχουν δικαίωμα να παραστούν. Παρέστη εν τέλει το δημόσιο. Απορρίφθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και το Σωματείο Μηχανοδηγών. Και βρισκόμαστε σε τέτοια φάση.
0: Απορρίφθηκαν από υπερασπιστές της κατηγορίας στην ουσία.
1: Θα υποστήριζαν την κατηγορία, ναι, και έγινε δεκτό μόνο το δημόσιο που στρέφεται μόνο των τριών σταθμαρχών και το ενός υπευθύνου τους, που αυτό και αυτό αποτελεί, έτσι, ένα γεγονός που προκάλεσε οργή στους συγγενείς και που κάνουν λόγο ότι η συγκεκριμένη επιλογή που αποτελεί του πρώην υπουργού, αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνου Κυριανάκη, εξυπηρετεί ξεκάθαρα το αφήγημα του ανθρωπίνου λάθους, όπως αναφέρουν.
0: Τελείωσε αυτό που θέλεις να πεις.
1: Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω γύρω από αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε άλλες περίπου 6 δικασίμους μέχρι τέλη Ιουλίου. Σταματάμε για Αύγουστο. Από εκεί πέρα και με το κατά πόσον θα γίνουν εκλογές ή όχι, με βάση όσα ακούγονται, θα κριθεί και η συνέχεια. Εάν πάμε κανονικά χωρίς εκλογές, νομίζω η ουσία ξεκινά ξανά τον Οκτώβριο.
0: Τον Οκτώβριο. Τώρα, υπάρχουν όμως και δύο πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν εκριθεί ότι θα πάνε σε ειδικό δικαστήριο. Τέλος πάντων, έχουν πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο εδώ και πολλούς μήνες, ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος και τα θυμάμαι σωστά. Και ναι, περιμένουμε τώρα το τι θα κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει εδώ και μήνες για να αποφασίσει αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο ή όχι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι υπερβολικός ο χρόνος που έχει χρειαστεί, δεν υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό.
1: Θεωρώ ότι γενικά όλα τα πράγματα θα καθυστερήσουν σε αυτή την υπόθεση. Αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική.
0: Ναι, προφανώς. Καλά, μόνο τώρα είναι εκτιμήσεις. Τώρα ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στο Δικαστικό Συμβούλιο. Απλά επειδή το κρίσιμο για τον κύριο Τριαντόπουλο, ας πούμε, που ήταν ο πρώτος που πέρασε αυτή την πύλη της προνακριτικής εξπρέση στη Βουλή.
1: Ήταν μια fast track διαδικασία για να δικαστεί γρήγορα.
0: Ναι, ήταν ένα ναι ή όχι.
1: Ναι, αυτό. Τι ισχυριζόταν και τότε το κυβερνητικό κόμμα. Mm-hmm. Με βάση για ποιο λόγο δεν πάμε σε μια κανονική προανακριτική και τους πάμε σε fast track.
0: Σωστά.
1: Για να δικαστούν γρήγορα το φυσικό δικαστή, μπλα μπλα μπλα κτλ. Είναι πολύ λογικό να δημιουργεί τέτοιες απορίες εάν αυτό καθυστερεί. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι θα ευελπιστώ να έχουμε γρήγορα εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Ενδεχομένως για τον Τριαντόπουλο να έχουμε σύντομα.
0: Μάλιστα. Πάνω, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν νομίζω εξαντλητικό αυτό που σου κάναμε σήμερα πρωί-πρωί, κυρία Κάτικα, για όλες τις δύο μεγάλες αυτές υποθέσεις. Αλλά νομίζω
1: γι' αυτό ξεκίνησα, σου λέω ότι είναι μια ωραία μέρα. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μου άρεσε καταρχήν που ξεκίνησε με αυτά τα μηνύματα για τα χθεσινά στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι λίγο το κλίμα που θα ήταν. Οπότε γι' αυτό σου είπα ότι ξεκινήσαμε μια ωραία μέρα.
0: Σωστά. Και την τελειώνουμε έτσι, λοιπόν.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια, Πάνω, ευχαριστούμε.

Επιστρέφουμε λοιπόν για το τελευταίο έτσι, μικρό μέρος εκπομπής και τους αποχαιρετισμούς μας. Να πούμε καλημέρες και στους τελευταίους ακροατές που μας τις στέλνουν και σχολιάζουν και το θέμα των υποκλοπών. Στη Νατάσα που αναφέρει για το πώς πήγε να τα κάνει καλύτερα από τον πατέρα του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά δεν τα κατάφερε και θα δυσκολευτεί στη συνέχεια. Να πούμε καλημέρα και στη Θάλια που σχολιάζει το θέμα των τεμπών και την ξυλολιάδα για την οποία αναφέρονται τώρα συχνά πυκνά η κυβερνητική. Και καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος μας ζητάει να μιλάμε όσο μπορούμε περισσότερο για την κατασκευή ενόχων σε σχέση με το θέμα της Μαρφίν. Το συζητήσαμε αρκετά, Γιάννη, χθες και εδώ στην εκπομπή. Νομίζω και άλλοι συνάδελφοι εδώ στο κόκκινο έχουν αναφερθεί. Τώρα, δεν θα κρίνουμε εμείς άμα είναι μια άθλια κατασκευή ενόχων. Είναι ένα ζήτημα. Γιατί θα πρέπει να κριθεί αυτό όντως στα δικαστήρια, αφόσον υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις που φέρνει η αστυνομία. Το γεγονός είναι ότι επειδή έχουμε ξαναδεί τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε δει τους υπόπτους για την δολοφονία του Καραϊβάζ, έχουμε δει άλλους υπόπτους για αυτή την υπόθεση πριν από μερικά χρόνια που πάλι είχαν κληθεί να απολογηθούν, είχαν μπλέξει σε μια διαδικασία πολύ μεγάλη και πολυετή στα δικαστήρια, τελικά αθωωθήκανε. Τώρα χρησιμοποιείται το AI για να αναλύσει φωτογραφίες. Είναι για μένα, πάλι μόνο από άποψη εκτίμησης, είναι πολύ δύσκολο να σταθούν μετά από 16 χρόνια κατηγορίες που έχουν σχέση με. Και οι οποίες συνδέονται στην ουσία μέσω τεχνητής νοημοσύνης, κάτι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να λειτουργήσει. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα θέματα, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει να εμπλέκεται σε δίκες στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω πως θα αμφισβητηθεί σε μεγάλο βαθμό. Θα το δούμε. Το βασικό είναι ότι όντως όλοι θέλουμε να βρεθούν αυτοί οι ένοχοι, αν γίνεται ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Είναι κρίσιμο, το χρωστάνε στην ελληνική κοινωνία να βρεθούν. Αλλά από εκεί και πέρα, το πώς θα βρεθούν ή αν αυτό θα χρησιμοποιείται κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές ως ένα τυράκι. Αφενός για τις εκλογές και αφετέρου επειδή έχουν στο βάρος στην ελληνική αστυνομία αυτό που έχει συμβεί με τον 20χρονο και πρέπει να αλλάξει η συζήτηση. Αν είναι αυτό, τότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Καλημέρα λοιπόν και στην Αναστασία. Αυτά από εμάς εδώ στη Σύντρικες. Θα είμαστε πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκυριακό, Σάββατο στις 10. Ακολουθεί μια επανάληψη το ήρθεν η ώρα μας με τον Θανάση Λαζαρίδη. Ο Θανάση Λαζαρίδης, να μην ανησυχείτε, να μην στέλνετε μηνύματα. Είναι καλά, αναρρώνει και θα τον περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σκηνικό ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό συνέβη σε υποκυπριακή σημαία πλοίο, το οποίο εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμα, το οποίο επιβιβάστηκε σε σωσίμβια λέμβο και διασώθηκε από τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση, έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε επειδή παραβίασε τους κανόνες ναυσιπλοείας και επιχείρησε να διέλθει από μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Με νέα ανακοίνωσή τους ενημερώνουν ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν και δεύτερο σκάφος στην ίδια περιοχή. Οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Συναγερμό σήμαινε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για Ιρανικές επιθέσεις. Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η συνεδρίαση είχε την απαραίτητη απαρτία με τη συμμετοχή 140 μελών με φυσική παρουσία και μέσω Zoom. Όπως ανακοινώθηκε, διαπιστώθηκε ότι η πολιτική στήριξη άλλου κόμματος έχει καταστεί κενή περιεχομένου μετά τις δηλώσεις του Προέδρου και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επίσης, καλείται η πολιτική γραμματεία, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, να χαράξει οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Ανακοινώθηκε παράλληλα ότι διαπιστώθηκε η πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Παύλος Πολάκης επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τις επιτυχίες της πολιτείας, όπως είπε, να συλλάβει και να προφυλακίσει τους υπόπτους για την υπόθεση της Μαρφίν και για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Απέφυγε ωστόσο να μιλήσει για την άλλη μεγάλη επιτυχία της πολιτείας, να δολοφονήσει μέσω των αστυνομικών οργάνων της ένα 20χρονο νέο, ο οποίος έδινε μάχη για τη ζωή του μέχρι χθες το βράδυ. Έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια αιματηρής καταδίωξης στο Άργος και νοσηλευόταν βαρύτατα τραυματισμένος από σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι. Νωρίτερα προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη του 20χρονου με ομόφωνη απόφαση ανακριτική εισαγγελέα. Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο μεταξύ βίντεο, ντοκουμέντο που παρουσίασε το Μέγκα δείχνει ότι οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21, ενώ είχε ανακοινωθεί ότι στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλικες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 συλληφθέντες, 2 άντρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων πριν από 16 χρόνια, το Μάιο του 2010. Η 46χρονη κάτοικος Βρετανίας που καταζητεί το δήλωσε μέσω της δικηγόρου της ότι επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Φέτος οι υποψήφοι ανέρχονται σε 89.032 και διεκδικούν 68.788 διαθέσιμες θέσεις. Θεματικές αφιερωματικές εκδηλώσεις στη μνήμη της Πάολας Ρεβενιώτη με στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη της πλούσιας και διαθεματικής δράσης και προσφοράς της, ανακοίνωσε το ΜέΡΑ25. Στη διεθνή επικαιρότητα, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σέιχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλθανή, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία του 1995 και παρέμεινε εμίρης έως το 2013, οπότε και προχώρησε σε μια σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μεταβίβαση της εξουσίας στο γιο του, τον σημερινό εμίρη Σέιχη Ταμίν μπιν Χαμάντ Αλθάνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Μουντιάλ με πρόκριση της Αγγλίας και της Αργεντινής στα ημιτελικά. Αργεντινή και Αγγλία θα κοντραριστούν την Τετάρτη στις 10 το βράδυ, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Για τα ημιτελικά, το δεύτερο ζευγάρι, Ισπανία και Γαλλία, θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ. Θλίψη στο χώρο του αθλητισμού για το θάνατο του πολίστατου ΠΑΟΚ Στάθη Λαλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών από καρκίνο. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής έως 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38 και στα νησιά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων.

Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Πολύ ωραία. Πράγμα που σημαίνει ότι, πολύ απλά, έχουμε για μια ακόμη φορά την εκπομπή «Έρθεν η ώρα μας». Νίκος Μπετσιμέας στον ήχο, Βούλα Κώστα στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδης, όπως πάντα, στην επικοινωνία. Στην εκπομπή και στην κουβέντα με μια εξαιρετική κυρία για ένα εξαιρετικό θέμα που πρόκειται να ασχοληθούμε, με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε συνέχεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε, και με τα σχόλια που πολλές φορές είναι ιδιαίτερα καυστικά σε σχέση με όλα όσα φαίνονται και όσα συμβαίνουν σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να μιλήσουμε για ένα καινούριο βιβλίο, ένα πολύ φρέσκο βιβλίο, ένα βιβλίο που μας προέκυψε από την χθεσινή ημέρα. Το νέο πόνημα της αγαπημένης μας, της Τασούλας της Βερβενιώτη. Τασούλα Βερβενιώτη λοιπόν, με εξαιρετική θητεία στην δουλειά του σκαψίματος, δηλαδή της ανάδυσης πραγμάτων που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, που έχουν να κάνουν με την

έτσι κι αλλιώς δυσάρεστη, αλλά έτσι κι αλλιώς τιμημένη εποχή των παρελθόντων ετών, των αρκετά παρελθόντων ετών, αλλά βεβαίως έχουν να κάνουν, όπως θα πούμε μιλώντας με την Τασούλα, και με την παραγνωρισμένη μέχρι σήμερα θέση και ρόλο της γυναίκας σε όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά που συνέβησαν. Πάμε λίγο μουσικούλα για να μπούμε στο κλίμα αυτού με το οποίο θα μιλήσουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για κάτι της εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το νέο πόνημα της αγαπημένης μας Στασούλας Βερβενιώτη. Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό το βιβλίο.
0: Αυτό έλειπε, να μην είμαστε μαζί για αυτό το βιβλίο, αλλά και για σένα έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, Στασούλα Βερβενιώτη και το νέο πόνημα, το νέο βιβλίο, το νέο με ερευνητικό τρόπο βγαλμένο βιβλίο, είναι το βιβλίο που ο τίτλος του είναι «Οι μαχήτριες, οι Ελληνίδες μαχήτριες, οι γυναίκες μαχήτριες στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας 46-49». Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι δεν είναι, ναι, οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, λοιπόν. Που κατά καιρούς, θα έλεγα με έναν τρόπο, θα το έλεγα παρεπιπτόντος, αναφέρονταν με εξαιρετικά καλό τρόπο βεβαίως, αλλά παρεπιπτόντως αναφέρονταν σε αυτή την εποπτεία. Μιλάω για την ιστορία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ενώ είναι σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια ότι μιλάμε για ένα πραγματικά επικό πράγμα, ότι έχει να κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει με την γυναίκα στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, αλλά δεν είμαι εγώ που θα τα πω. Λοιπόν, είπαμε, το νέο βιβλίο της Στασούλας Βερβενιώτη, οι γυναίκες μαχήτριες
1: του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Έτσι.
1: 1946-1949.
0: Μάλιστα, εκδόσεις Κοκκίδα. Λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, να πάρετε μέρος στην κλήρωση για δύο αντίτυπα. Φρέσκα, μυρίζουν ακόμα μελάνι, που δεν μπορείτε να σταθεί πόσο φρέσκα είναι. 6985-870-059 στο Viber και βεβαίως τηλεφωνικά 210-3217-777. Λοιπόν, άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεις την ιστορία που λέγεται «Η γυναίκα στο Δημοκρατικό Στρατό».
1: Ναι, θα ήθελα στην αρχή να πω ότι ο εμφύλιος ήταν ένα τραύμα για την ελληνική κοινωνία, δύσκολο διαχειριστό ακόμα και σήμερα, και ότι το πρώτο συνέδριο που κάνανε οι ιστορικοί για τον ελληνικό εμφύλιο έγινε το 1999, 50 χρόνια δηλαδή, μισό αιώνα μετά τη λήξη του. Τότε είχα παρουσιάσει το συνέδριο το θέμα των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό. 25 χρόνια αργότερα βγήκε αυτό το βιβλίο. Είναι μια διαδικασία το να προσπαθείς να κατανοήσεις την εποχή, το τι έγινε, τις γυναίκες, να ψάχνεις αρχεία, να βρίσκεις ή να μην βρίσκεις. Και όλο αυτό κατέληξε σήμερα δηλαδή να βγει αυτός ο τόμος, αυτή η έκδοση, αυτό το βιβλίο. Και το αφιέρωσα τις ιστορικούς του μέλλοντος, γιατί εγώ είμαι η γενιά εκείνη, η μεταπολεμική, που γνώρισα αυτές τις γυναίκες, τις γνώρισα προσωπικά και έχω πολλές συνεντεύξεις από αυτές, πολλές μαρτυρίες μέσα σε αυτό το βιβλίο. Όμως θα έρθουν αργότερα και άλλες ιστορικίνες που νομίζω θα γράψουν και αυτές για τις γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού, ώστε να μην ξεχαστούν, να μην είναι πια αόρατες.
0: Ανοίγω την παρένθεση, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές, τη συγκεκριμένη παρένθεση εννοώ, να πω το εξής. Στο σύνολο του έργου σου, των βιβλίων σου και των ερευνών σου, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει το στοιχείο της ανάδειξης της παραγνωρισμένης θέσης της γυναίκας στις διάφορες ιστορικές στιγμές, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό, και το διδακτορικό μου δηλαδή, περίπου και αυτό πριν μισό αιώνα, αφορούσε τις γυναίκες στην Ιαμική Αντίσταση, τις συναγωνίστριες. Και εκεί ανέδειξα και τις γυναίκες, ας πούμε, στα χωριά, τις παίξανε πολύ σπουδαίο ρόλο, αυτό που λέμε Ελεύθερη Ελλάδα, και ήταν τόσο πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, αλλά εντάξει, γενικά, έτσι όπως γράφεται, ιστοριογραφία, έτσι όπως είναι η κοινωνία, δηλαδή αντανακλά την κοινωνία, οι γυναίκες δεν είναι και τόσο ορατές. Και σκέφτηκα ότι πρέπει αυτό να το επανορθώσουμε, να κάνουμε κάτι καλύτερο, να αναδείξουμε και το ρόλο των γυναικών σε όλη τη διαδικασία, ας πούμε, το πώς η χώρα μας προχώρησε μέσα από κρίσεις. Γιατί η δεκαετία του 40 είναι μια εποχή κρίσης. Είναι δύσκολο μια κοινωνία να έχει τρεις πολέμους σε μια δεκαετία. Το αλβανικό, η κατοχή, η αντίσταση και κυρίως ο αιματηρός εμφύλιος. Και όμως αυτά τα πέρασε. Προσπαθούμε δηλαδή ακόμα και σήμερα να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη δυσκολία που πέρασε η κοινωνία μας. Mm-hmm. Ένα τραύμα είναι δηλαδή. Αλλά οι γυναίκες πρέπει να αναδειχθούν και ο ρόλος τους πρέπει να είναι ορατός μέσα στην κοινωνία. Δεν θέλανε, ας πούμε, κυρίως γιατί οι πόλεμοι θεωρούνται ότι είναι μια ανδρική υπόθεση, όπως και εξεγέρσεις, οι επαναστάσεις, πράγμα που δεν είναι αλήθεια, δεν είναι καθόλου αλήθεια. Και νομίζω αυτό ήθελα να αναδείξω με το βιβλίο. Mm-hmm. Ότι πρόκειται για κοπέλες οι οποίες μετατράπηκαν σε ηρωίδες. Ήτανε κοπέλες η πλειονότητα επιστρατευμένες. Βέβαια και οι αντάρτες, πολύ μεγάλο μέρος των ανταρτών ήταν επιστρατευμένοι και ο εθνικός στρατός τους είχε όλους επιστρατευμένους, αλλά αυτό δεν το λένε και το θίγουμε κυρίως μόνο για τις γυναίκες. Ναι. Τι σημαίνει να μπαίνουν σε ένα πόλεμο?
0: Ναι, σωστά. Ξαφνικά σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη ιστορία, σε μια άλλη κοσμοαντίληψη για τα πράγματα. Πολλές φορές κατευθείαν μέσα από το χωριό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν αυτό που λέμε, έχει μια προϊστορία. Δηλαδή οι αντάρτισες, ας πούμε, του Ελλάς, της κατοχής, του αντιστασιακού κινήματος, ήταν, θα έλεγα, αυτές που άνοιξαν και το δρόμο για τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού. Αν και η πλειονότητα των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού είναι πιο μικρή στην ηλικία, δηλαδή να ήταν αετόπουλα η πλειονότητα. Λίγες είχαν ταυτόχρονα και συμμετοχή στο αντιστασιακό κίνημα και συμμετοχή στο Δημοκρατικό Στρατό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε μικρές κοπέλες.
0: Μπορεί να μιλάμε για 4-5 χρόνια, αλλά ήταν τόσο γεμάτα και τόσο μεστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Που αναφερόταν και είχε να κάνει με τη βίαιη ορίμανση ανθρώπων και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου γινόντουσαν οι μάχες.
1: Ναι, και έχει να κάνει και με τη βίαιη ορίμανση αυτής της κοινωνίας. Δηλαδή ο τρόπος που μπήκε στην οικονομία της αγοράς, η μετακίνηση τόσο μεγάλων πληθυσμών από τα χωριά με λόγο, ας πούμε, εξαιτίας να μην βοηθούν τους αντάρτες ή να μην τους στηρίζουν.
0: Το έχεις γράψει εξάλλου στο προηγούμενο βιβλίο σου.
1: Ναι, αυτή, ας πούμε, η βίαιη μετακίνηση της κοινωνίας ή, ας πούμε, αλλιώς το σχέδιο Μάρσαλ, η βοήθεια, ήταν αυτή που άλλαξε τα δεδομένα για όλο τον πληθυσμό και ακόμη χειρότερα για τις γυναίκες, γιατί το σύνθημα που επικράτησε τον εθνικοφρόνο «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» ήταν ένα σύνθημα που έπρεπε να βάλει τις γυναίκες πίσω στο σπίτι, να μην έχουν σχέση με το δημόσιο χώρο. Mm. Και από εκεί που ήταν μαχήτριες ή είχαν συμμετοχή στο αντιστασιακό κίνημα, έπρεπε πίσω να γυρίσουν.
0: Ή είχαν ψηφίσει στις εκλογές της ΠΑΕΑ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ξεκινώντας από αυτό εννοώ. Ναι.
1: Στην αντίσταση, εντάξει, στο Δημοκρατικό Στρατό έχουν όπλα πια.
0: Βέβαια. Το πράγμα είναι πολύ πιο απτό και συγκεκριμένο, βέβαια.
1: Και πιο ορατό, δηλαδή ακόμα και στρατιωτικοί από τον Εθνικό Στρατό τις θαυμάζουν. Λένε ότι αυτές οι γυναίκες έχουν ξεπεράσει, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ δυναμικές. Ανάλαβαν πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Έπαιξαν δηλαδή σημαντικό ρόλο. Μου έλεγε η Αλέγκρα Σκύφτη, η οποία ήταν και η Κεντρική Επιτροπή στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι όταν έβγαινε η Ποπάρα ήταν μια κόρη αμαξά και ήταν συνταξιαρχία επικού, όταν έβγαινε φεύγανε οι απέναντι. Ήταν τόσο ας πούμε δυναμικές, ακόμη και σε ένα τμήμα όπως ήταν το υπηκό, που στην αρχή δεν τις βάζανε, στην αρχή τις είχανε για να καταργήσουν, να πλένουν τα άλογα. Και μετά όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα ας πούμε με τις εφεδρίες, γιατί έχει σημαντικό πρόβλημα με τις εφεδρίες ο Δημοκρατικός Στρατός, και δώσανε τη δυνατότητα στις γυναίκες, αυτές δράσανε πάρα πολύ δραστήρια. Ήταν στην ταξιαρχία Υπηκού και Γενοβέφα. Αυτήν την πιάσανε και την εκτελέσανε. Και έχω μια μαρτυρία μιας γυναίκας που ήταν στη φυλακή μαζί πριν την εκτελέσουμε, και η Γενοβέφα τους είπε «Μη φοβόσαστε», δηλαδή αυτή πήγαινε στο εκτελεστικό απόσπασμα και έλεγε στις άλλες «Μη φοβόσαστε, το αίμα μου θα ποτίσει το δέντρο της Λευτεριάς». Πιστεύαν οι άνθρωποι αυτοί ότι μπορούν να φτιάξουν μια καλύτερη κοινωνία με το αίμα τους ακόμη. Το πιστεύαν αυτό.
0: Μάλιστα. Μιλάμε πάντα με την αγαπημένη Τασούλα Βερβενιώτη για το νέο της βιβλίο «Η μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 46-49. Εκθέσεις Κοκκίδα, δύο αντίτυπα υπάρχουν, είπαμε για σας. 69-85-870-059 στο Viber, 69-85-870-059, και βεβαίως τηλεφωνικά 210-3217-777. Να πάμε να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε, γιατί έχει πολύ ψωμί η ιστορία.
2: Στο κόκκινο.
3: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο. Ήρθε η ώρα μας 105,5 και βεβαίως έχουμε τη χαρά να έχουμε, όπως είπαμε, την Τασούλα του Βερβενιώτη, αγαπημένη μας φίλη, με το νέο της βιβλίο «Η Μαχήτρια στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα 46-49. Δύο αντίτυπα για εσάς, στέλνει τα μηνυματάκια σας στα 985-870-059 και βεβαίως τηλεφωνικά 210-3217-777. Τασούλα, πες μου κάτι. Αυτή η ιστορία, εννοώ το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί είχαμε μιλήσει και για τα προηγούμενα, πόσο χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί? Γιατί φαντάζομαι ότι έγινε σε δόσεις, δεν είναι έτσι?
1: Έπρεπε, δηλαδή, ας πούμε το ξεκίνησα το 1999 και το τελείωσα το 1926.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για μια δουλειά. Και ήθελα να πω ότι πέρα από το αρχαιακό υλικό, το οποίο δεν είναι πάντα προσβάσιμο, ότι μπορούμε, δεν έχουν ανοίξει ακόμα όλα τα αρχεία, έχει πάρα πολλές μαρτυρίες, πάνω από 60 μαρτυρίες, και ήθελα να ακουστεί η φωνή αυτών των γυναικών. Περίπου 30 μαρτυρίες τις έκανα εγώ τη δεκαετία του 90, είναι κυρίως ο στελέχη, η γυναίκα του Γενικού Γραμματέα, του ΚΚΕ, του Νίκου Τζαχαριάδη, η Ρουλέη Κουκούλου, η Αλέγκρα Ισκύφτη που είπα πριν, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και γυναίκες που ήταν και στον Ελλάς και μετά στο Δημοκρατικό Στρατό, η Μαρία Ιμπέικου, η οποία έχουμε και το αρχείο της και το οποίο μας δείχνει τι γινόταν στην Νότια Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια διαφορά πολύ μεγάλη ανάμεσα στη Νότια Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έχει σύνορα στη Νότια Ελλάδα, μπορεί να χτυπηθεί ο Δημοκρατικός Στρατός από όλες τις πλευρές. Και είναι και επίσης πάνω από 30 μαρτυρίες που μου έδωσε η συλλογική μνήμη που έκανε το ντοκιμαντέρ «Ανοιχτός ουρανός, οι γυναίκες στο Δημοκρατικό Στρατό». Αυτές και αυτές συνεντεύξαν πάρα πολύ σημαντικές και πάρθηκαν πολύ αργότερα, γύρω στο 2020, και είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή να ακουστεί η φωνή αυτών των γυναικών. Εγώ δεν ήθελα να εξοραίσω τίποτα τη δράση τους, αλλά ήθελα να την κάνω ορατή, να ξέρει ο κόσμος τι μπορούν τελικά και πόσο μπορούν και με ποιους τρόπους οι γυναίκες μπορούν να φανούν όταν τους δοθεί η δυνατότητα, ή πιο απλά όταν τις έχουν ανάγκη. Αυτό είναι περίπου, και γι' αυτό είναι και αρκετά μεγάλο το βιβλίο, είναι πάνω από 500 σελίδες, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να μπει και η φωνή αυτών των γυναικών, οι μαρτυρίες τους. Και έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές μαρτυρίες. Νομίζω ότι είναι και κάτι που το κάνει και πιο ενδιαφέρον. Να διαβάζεις δηλαδή πώς σκέφτονταν τότε οι γυναίκες, πώς σκέφτονταν στη συνέχεια και τι ήταν αυτή η εμπειρία που είχαν.
0: Μιλώντας για τις γυναίκες που πάντα, όπως είπα, είναι στο προσκήνιο της κάθε δικής σου εργασίας, διότι έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι υπάρχει μέσα σε ένα πρόγραμμα αυτή η ιστορία, να πω το εξής, ότι ακόμα μου... Καταρχάς να πούμε ότι για όσους φίλους δεν ξέρουν, φίλους και φίλες δεν ξέρουν, η Τασούλα είναι η εμπνεύστρια και το ξεκίνημα των ομάδων προφορικής ιστορίας ανά την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλήθεια είναι. Εγώ κάνω τα σεμινάρια. Οι ομάδες έχουν δική τους λειτουργία.
0: Έχουνε καλά, να σου λείπουν αυτά. Εσύ είσαι πίσω από κάθε τι όμορφο. Θέλω να πω όμως το εξής. Σε σχέση με αυτό που λέμε δηλαδή, είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο και εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ομάδων αποτελείται από γυναίκες.
1: Αλήθεια είναι, ναι. Η πλειονότητα των ομάδων αποτελείται από γυναίκες. Και επιπλέον θα έλεγα και η πλειονότητα των αφηγητριών μας. Οι γυναίκες έχουν μια αίσθηση, θα έλεγα, δεν θέλω να πω εναντίον των ανδρών, πολιτισμού περισσότεροι. Ύστερα μιλάνε πιο εύκολα και για τα αισθήματά τους και για την καθημερινότητά τους. Οι άντρες μιλούν δυσκολότερα και δίνουν πιο δύσκολα συνεντεύξεις. Αλλά αυτές οι ομάδες επανέρχομαι απλώς κάνω τα σεμινάρια. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτές κατανοούν ότι αυτή η κοινωνία που ζούμε περνάει πολλές ανακατατάξεις, αναδιαρθρώσεις, κοινωνικές αναδιαρθρώσεις και γι' αυτό έχει και πολλές αναταράξεις. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται θα είναι πολύ, κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπήρχε. Και γι' αυτό υπάρχει αίσθηση στους ανθρώπους να κρατήσουν το παρελθόν τους. Ώστε να μπορούν βέβαια να φτιάξουν.
0: Να αρπαχτούν από αυτό, καταλαβαίνω τι λες.
1: Όχι μόνο για να φτιάξεις το μέλλον τους. Δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον, ας πούμε, αν δεν ξέρεις ποια είναι τα προηγούμενα. Είναι σαν να περπατάς έναν δρόμο και να μην ξέρεις ότι μέχρι πριν, ας πούμε, δεν ήταν κατοικόδρομος. Και έχεις και από εδώ και πέρα κατοικόδρομο, λέω ένα παράδειγμα τυχαίο. Θα σκοντάψεις. Πρέπει να ξέρεις. Η ιστορία αυτή της δεκαετίας 40 και κυρίως λόγω του εμφυλίου έμεινε απ' έξω από την κοινωνία. Τα παιδιά σχολεία δεν διαβάζουν. Ακούσαμε προχθές τον υπουργό, δεν ξέρω τι ήταν, της Νέας Δημοκρατίας να μας λέει ότι ο Ελλάς ήταν εμφύλιος. Ενώ ο Ελλάς ήταν στη διάρκεια της κατοχής και της αντίστασης. Δηλαδή τόσο προβεβλημένα στελέχη να μην ξέρουν ιστορία. Και αυτό ισχύει για πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Δεν μπορούμε χωρίς την ιστορία να προχωρήσουμε. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό να μην ξέρεις το παρελθόν σου. Και αυτό ήταν ένα παρελθόν η δεκαετία του 40 και κυρίως ο εμφύλιος που θέλανε να το ξεχάσουμε. Γιατί όπως είπα στην αρχή ήταν τραύμα. Δεν είναι τυχαίο πως όλα τα κόμματα στην Ελληνική Βουλή αποφάσισαν να κάψουν τα αρχεία της αστυνομίας, τα στείλαν στη Χαλιβουργική να σβήσουν τη μνήμη. Δεν προχωράει όμως η κοινωνία σβήνοντας τη μνήμη, γιατί το τραύμα ακολουθεί πόγιες διαδρομές. Είναι αναγκαίο να δούμε την ιστορία μας, εντελώς αναγκαίο, και κυρίως αυτή την εποχή με όλες αυτές τις αναδιαρθρώσεις οι οποίες, ας πούμε, γίνονται στην κοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο, ή με τον τρόπο που γίνονται οι πόλεμοι, ίσως θα έλεγα αυτοί οι μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού ήταν ίσως από τους τελευταίους που η ανθρώπινη αντοχή, η ευφυΐα, η γενναιότητα έπαιξε ένα ρόλο. Σήμερα, ας πούμε, με τα drones και τις έξυπνες βόμβες δεν υπάρχει πια ο άνθρωπος στους πολέμους. Όχι για να, δεν τα λέω για να υπερασπιστώ τους πολέμους, αλλά θέλω να πω η ανθρωπότητα προχωράει με κάποιους τρόπους που ο άνθρωπος σαν να βγαίνει απ' έξω.
0: Αφήνει στην πάντα τον ανθρώπινο παράγοντα, λες.
1: Ναι, πρέπει να δούμε τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που λένε οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι είναι που διαμορφώνουν στην πραγματικότητα και την πολιτική. Ακόμη και αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν έχουν ή δεν λένε ότι δεν ασχολούμαι, παίζουν ένα ρόλο στο πώς, ας πούμε, διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση. Πρέπει δηλαδή να δούμε ως κοινωνία τη δύναμη που έχουμε ως απλοί σε εισαγωγικά άνθρωποι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, και γι' αυτό έβαλα τόσο πολλές μαρτυρίες. Να ακουστεί η φωνή τους, θα έλεγα. Και αυτό κάνουν και οι ομάδες μας, που είναι πραγματικά ένα δίκτυο, είναι αυτόνομο, αυτοδιαχειριζόμενο, άτυπο, δεν έχουμε εξουσίες. Δεν έχουμε προέδρους, δεν μας λείψαν όμως ποτέ. Τώρα ετοιμάζουμε την 5η γιορτή προφορικής ιστορίας, θα γίνει στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη. Η προηγούμενη 4η είχε γίνει στη Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στο Δήμο Αθηναίων. Κάνουμε πάρα πολύ δουλειά και οι ομάδες αυτές του ΟΦΕΜΑ που θα παρουσιάσουμε το Γενάρη του 27 στην εθνική μας βιβλιοθήκη είναι, αφορά το δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Πώς οι άνθρωποι ζούμε και δρούμε στο δημόσιο χώρο. Είναι ένα εξαιρετικό θέμα, νομίζω, και οι ομάδες μας θα το αναπτύξουν.
0: Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο βιβλίο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτό είναι κάτι που προφανώς δεν είναι άμεσα, δεν υπάρχει άμεσα στο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, επίσης, να δούμε ποια ήταν η συνέχεια αυτών των γυναικών, όσες από αυτές επιβίωσαν μετά τον εμφύλιο. Είτε μένοντας στην Ελλάδα είπες κάποια πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο το μετεμφυλιακό κράτος έκανε ό,τι μπορούσε για να βάλει, να στείλει πάλι τη γυναίκα στο σπίτι, στην κουζίνα.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά έχουμε ένα κομμάτι αυτών των γυναικών που έφυγαν μαζί με τους υπόλοιπους στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις σοσιαλιστικές χώρες. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε το ρόλο τους εκεί πια.
1: Ναι, έτσι κλείνω και το βιβλίο. Mm-hmm. Με μαρτυρίες γυναικών, κάποιες που πήγανε στο Ανατολικό Μπλοκ, στις προλαϊκές δημοκρατίες, αλλά και στις Σοβιετικές Δασκέντη, και αυτές που έμειναν στην Ελλάδα. Αυτές που έμειναν στην Ελλάδα, οι περισσότερες φυλακές. Φυλακίστηκαν, δηλαδή συλλήφθηκαν, φυλακίστηκαν, στάθηκαν εξορία, πέρασαν βασανιστήρια και όλα αυτά. Και οι άλλες. Και αυτό διαμόρφωσε και μια διαφορετική μνήμη. Πάντως το βιβλίο έτσι κλείνει. Δηλαδή με μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Και βάλαμε και φωτογραφίες, γιατί θεωρώ ότι η φωτογραφία είναι πάρα πολύ, είναι και αυτή η εικόνα. Μιλάει, είναι κείμενο δηλαδή.
0: Είναι αμήλικτο, η φωτογραφία είναι αμήλικτη, εννοείται.
1: Ναι, είναι ένα κείμενο που διαβάζεται και αυτό με τον δικό του τρόπο. Βάλαμε φωτογραφίες γυναικών όπως ήταν τότε που ήταν αντάρτισες και όταν τους πήραμε τη συνέντευξη. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει, θα έλεγα, και το βιβλίο, με τις μαρτυρίες των γυναικών και αυτών που πήγαν έξω και αυτές που έμειναν στην Ελλάδα, οι οποίες πέρασαν πολύ χειρότερα, θα έλεγα, και με τις φωτογραφίες τους. Είναι και αυτό σημαντικό. Επιπλέον, μέσα στο βιβλίο, είναι και η καθημερινότητα του πολέμου. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν πως ο πόλεμος είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ να δίνεις μάχες. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν δίνουν κάθε μέρα μάχες. Και οι στρατοί έχουν βοηθητικές υπηρεσίες. Βάλαμε το θέμα με το υγειονομικό. Έχουμε φωτογραφίες από τις τραυματιοφορίνες, αυτές, τις νοσοκόμες. Όλο αυτό το θέμα της καθημερινότητας, πώς θα πλύνουν τα ρούχα τους, πώς θα πληθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν την περίοδο. Είναι πολύ βασικά πράγματα, δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα, με μάχες, αλλά είναι ένα βιβλίο το πώς οι γυναίκες μπήκαν στο Δημοκρατικό Στρατό και εκεί προσπάθησαν και επιτέλεσαν πάρα πολύ σημαντικά έργα, αλλά και πώς ήταν η καθημερινότητά τους. Βέβαια το πρώτο μέρος αφορά το πώς μπήκανε και γιατί μπήκανε, γιατί εντάχθηκαν στο Δημοκρατικό Στρατό. Και πάλι στηρίζεται σε μαρτυρίες για να δείξουμε πώς, ας πούμε, έγινε αυτή η μετάλλαξη.
0: Άλιστα. Σε σχέση πάντως με το γεγονός της προσπάθειας, της αντίληψης ότι, ας πούμε, ο Έλλας ήταν στον εμφύλιο και τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι δεν έγινε από άγνοια τα σούλα μου. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι έγινε ακριβώς για να προσπαθήσει να ταυτίσει απευθυνόμενος στις νεότερες γενιές που δεν διδάχτηκαν ποτέ τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
1: Ναι, ναι, στο σχολείο δεν ξέρουν ιστορία.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Και έρχονται τώρα πολλά παιδιά και κυρίως, ας πούμε, που κάνουν θέατρα ή σινεμά ή ντοκιμαντέρ και τα λοιπά, σπίτι, και ανακαλύπτω κι εγώ ότι δεν ξέρουν.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρουν.
0: Να σου πω μια μικρή ιστορία, πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσφατα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα μεταφρασμένο το βιβλίο του Γιουκλές, «Μία χερσάνουσος με άδεια σπίτια». είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται με το δικό του τρόπο στον Ισπανικό Εμφύλιο πόλεμο. Είναι ένας νεαρός κύριος γύρω στα 35 με 40 που γύρισε 10 χρόνια ολόκληρη την Ισπανία και έπαιρνε διάφορες πληροφορίες για να βγάλει αυτό το βιβλίο. Ένας άνθρωπος που πεινούσε στην πραγματικότητα, έκανε ιδιαίτερα για να ζήσει. Όταν το βιβλίο βγήκε και άρχισε πια να κάνει πιένες και τα λοιπά, άρχισε να παρουσιάζει το βιβλίο του σε ολόκληρη την Ισπανία και κυρίως, αυτό κρατάμε, να κάνει παρουσίαση του βιβλίου στα σχολεία. Όπου, όπως μας είπε όταν είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα πριν από μερικές μέρες, γεμάτος έκπληξη ανακάλυψε ότι τα παιδιά δεν είχαν ιδέα από τον Ισπανικό Εμφύλιο πόλεμο. Διότι...
1: Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, μα γι' αυτό δεν το είπα ασχέτα και δεν το είπα τυχαία. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Είναι η λογική των νικητών εντός εισαγωγικών να θάψουν αυτή την ιστορία που λέγεται Εμφύλιος Πόλεμος, νικητές ηττημένοι και όλη την υπόλοιπη. Και βεβαίως, αν θέλουμε να πούμε ότι στην Ισπανία είναι πιο δύσκολο γιατί ακόμα υπάρχουν οι μαζικοί τάφοι και τα λοιπά. Αλλά παρόλα αυτά και εκεί το πράγμα όσο το δυνατόν θάβεται. Όπως και εδώ. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό αυτό το «ο Ελλάς ήταν κομμάτι του εμφυλίου». Θέλει να πει «όλα ένας αχταρμάς, άρα μην ασχολείστε με λίγα λόγια».
1: Εντάξει, αλλά στην ουσία δείχνει και άγνοια. Δηλαδή, αν η ελληνική κοινωνία το ήξερε, δεν θα τολμούσε να το έλεγε.
0: Σωστό είναι, ακριβώς.
1: Θα το ήξερε και αυτός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, δεν το παρελθόν μοιάζει, και νομίζω της αιτίας της δεκαετίας 40 με τους τρεις πολέμους, μοιάζει να είναι δύσκολο μεταχείριστο μες στη μνήμη της κοινωνίας. Και θεωρώ ότι αν η ελληνική κοινωνία, ως κοινωνία λέω, δεν διαπραγματευτεί το θέμα του εμφυλίου, δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να βγει ας πούμε από το πελατειακό σύστημα. Γιατί τότε το πελατειακό σύστημα με τη βοήθεια, σε εισαγωγικά, την αμερικάνικη έγινε μπετόν αρμέ και σήμερα συνεχίζεται. Είναι δηλαδή να κατανοήσουμε πως έγινε. Και όταν τελείωσε ο εμφύλιος, ο διευθυντής του σχεδίου Μάρσαλ ήρθε στην Ελλάδα και είπε «η χώρα σας κραυγάζει για τουρισμό και σήμερα έχουμε παιδιά μεταπτυχιακά και διδακτορικά και δουλεύουν σεζόν. Γίναμε τουρίστες, γίναμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης».
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν σαφέστατο.
1: Τι σημαίνει ο τουρισμός? Σημαίνει να μην έχεις δική σου βιομηχανία,
0: έτσι.
1: Να έχεις δική σου παραγωγή, να έχεις δικά σου πρόβατα, αρνιά, τυρί, γάλα. Είναι δηλαδή η οικονομία, δεν είναι νούμερα. Η οικονομία είναι πολιτική και αφορά τους ανθρώπους. Και μπορούμε να φτιάξουμε μια άλλη οικονομία αν στην ουσία ξέρουμε με ποιο τρόπο όλοι αυτοί οι αγρότες αναγκάστηκαν να αφήσουν τα χωριά τους, στην αρχή η πρώτη γενιά να πάει γκαστάρμπαϊτερ στη Γερμανία και στη συνέχεια να έρθουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και να έχει ερμώσει η Ήπεθρος. Δεν υπήρχε οικονομική πολιτική να φτιάξουμε δηλαδή, ξέρω εγώ, ωραίο τυρί, γιαούρτι, γάλα, δεν ξέρω, δεν είμαι οικονομολόγος,
0: ναι, ναι, ναι, σωστά,
1: τι μπορούσαμε
0: σωστά
1: να φτιάξουμε. Αλλά το θέμα είναι να γίνουμε να έχουμε τουρισμό και ο τουρισμός δεν είναι μια πολιτική οικονομική η οποία έχει την πολιτική της μέσα στο βάθος της. Και αυτό ξεκινάει με τον εμφύλιο, με το πώς βία παίρνουν τους πληθυσμούς, τους ορεινούς και τους ημιορεινούς και τους κατεβάζουν στις πόλεις.
0: Ναι, υπάρχει η ταινία «Το καραβάν Σεράι» που είναι χαρακτηριστικό, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ψαρά.
1: Ναι, ναι. Ναι, ο Τάσος Ψαράς πολύ πολύ νωρίς είχε φτιάξει αυτή την ταινία και εγώ το έγραψα με τους άμαχους του ελληνικού.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν έχει μόνο σημασία να γράψει ένα βιβλίο, να κάνει μια ταινία. Είναι πώς συλλογικά θα περάσει πια στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και πώς θα χτίσουμε το μέλλον μας. Το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονών μας σε αυτή την κοινωνία.
0: Και πλέον το παιχνίδι παίζεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πια, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Ναι.
0: Βέβαια, οι μάχες δίνονται εκεί πια. Οι ιδεολογικές μάχες δίνονται εκεί. Και χωρίς αντίπαλο εντωμεταξύ. Έτσι.
1: Θα πρέπει να υπάρξει ο αντίπαλος.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Και να τον επινοήσουμε.
0: Προφανώς.
1: Να τον κατασκευάσουμε.
0: Μα βέβαια, εννοείται. Και αυτό είμαστε εδώ. Και γι' αυτό κουβεντιάσουμε για τέτοιου είδους πονήματα και τέτοιου είδους βιβλία κτλ. Θέλω έτσι μια τελείως προσωπική εμπειρία. Πες μου, πρόλαβες να συναντήσεις κάποιες από αυτές τις μαχήτριες ζωντανές. Πες μου τη στιγμή που τις συνάντησες, την αντίληψή τους, τη ζωή τους, το πώς νιώθαν εκείνη τη στιγμή, ενώ λίγο πριν φύγουν από τη ζωή.
1: Θέλανε πού για να μιλήσουμε. Θέλανε να πούνε αυτή την εμπειρία. Και όταν τους δόθηκε η δυνατότητα, το κάνανε με ειλικρίνεια, νομίζω. Όσο μπορούσαν καλύτερα, μίλησαν για το παρελθόν τους. Το είχαν ανάγκη και αυτές να μιλήσουν, όσο είχα ανάγκη και εγώ για να ακούσω. Και νομίζω, ελπίζω δηλαδή, ότι και αυτό το βιβλίο θα καλύψει μια κοινωνική ανάγκη, τουλάχιστον να δούμε ποιες ήταν αυτές οι γυναίκες στις προηγούμενες γενιές. Mm-hmm. Θέλανε πάντως να μιλήσουν. Θέλανε πολύ. Γιατί είναι πολύ κακό να είσαι τόσο σπουδαία, να έχεις κάνει τόσο σπουδαία πράγματα και να σε στέλνουν στο περιθώριο.
0: Ναι. Εσένα και αυτά που πιστεύεις. Δεν είναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι.
0: Και οι οποίες στο μεγάλο τους μέρος παραμέναν στις ίδιες αντιλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, οι γυναίκες είναι πιστές. Πραγματικά πιο πιστές από τους άντρες, θα έλεγα. Και παραμένετε σε αυτά που πιστέψανε. Γιατί πήρανε μια αξία. Είδανε ότι μπορούν να τα καταφέρουν και τα καταφέρανε σε αφάνταστα δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό τους έδωσε μια δύναμη. Μετά έπρεπε να σοπάσουν. Σιωπή, να μην μιλάνε. Οι πρώτες μαρτυρίες γυναικών, μαχητριών, βγήκανε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Δηλαδή έπρεπε να πέσει, ας πούμε, το τείχος του Βερολίνου, έπρεπε να γίνουν, ας πούμε, να καταρρεύσει σε εισαγωγικά η Σοβιετική Ένωση για να αρχίσουν αυτές οι γυναίκες να μιλάνε, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν ήθελε να ακούσει ότι υπήρξαν οι γυναίκες που κρατούσαν όπλα και ήταν γενναίες. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ίσως το ακούσει τουλάχιστον τα νέα κορίτσια, τα νέα παιδιά, το ακούσουν, έχουν πιο ευήκοα όταν, ναι, θα έλεγα, ναι, ναι, για να το ακούσουν όλο αυτό.
0: Πιο ανοιχτό, ναι. Το αυτή τους έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Πιο εύκολα δηλαδή περνάει το μήνυμα, εννοείς.
1: Ελπίζουμε ότι μάλιστα θα περάσει. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, μάλιστα, από το μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, δεν το συζητώ. Και μόλις τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα με μια μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού φωτογραφία. Προφανώς είναι κάποια συγγενής του κυρίου που μας στέλνει το μήνυμα. Για να ξέρουμε ότι είναι το νήμα υπάρχει και είναι πολύ πολύ σκληρό, πολύ πολύ, πολύ, πολύ στέρεο, θα έλεγα εγώ. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Ναι, οι άνθρωποι αφήνουν τα ίσιμη τους στην κοινωνία και κάποια στιγμή η ιστορική αυτή είναι η δουλειά των ιστορικών, να πάρουν αυτά τα ίσιμη και να τα αναδείξουν. Και ελπίζω, ας πούμε, ότι θα διαβαστεί το βιβλίο.
0: Εγώ δεν ελπίζω, είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Καλά, να δούμε, εντάξει. Νομίζω και εγώ ότι έχει ενδιαφέρον.
0: Ένας φίλος λέει, γιατί εξαφάνισε από την τηλεόραση την ταινία του Τάσου Ψαρά. Κατά τι έχει έγινε? Καλά, εντάξει τώρα. Τι ψάχνεις και εσύ, αδερφέ μου? Λοιπόν, μιλάμε πάντα για το βιβλίο «Οι μαχαίτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 1946-1949 από την εκδόση Κοκκίδα. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Τασούλα Τεβερβενιώτη, την συγγραφέα και πάνω απ' όλα αγαπημένη φίλη. Καλό ταξίδι, Τασούλα μου, και βεβαίως θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Είπαμε λοιπόν, Τασούλα Βερβενιώτη, η μαχαιτρία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, 46-41 εκδόσεις Κοκκίδα. Πάμε λίγο να ακούσουμε κάτι της που έχει σχέση με όλα τα οποία συζητήσαμε και φυσικά σιγά σιγά πάμε προς το τέλος και μαζί με την κλήρωση των

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Φέτος είναι μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στην την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Κουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

0: Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέος γύρος στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό συνέβη σε υποκυπριακή σημαία πλοίο, το οποίο εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμα, επιβιβάστηκε σε σωσίβια λέμβο και στη συνέχεια διασώθηκε από τις τοπικές αρχές. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι το πλοίο παραβίασε τους κανόνες ναυσιπλοείας και επιχείρησε να διέλθει από μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Με νέα ανακοίνωσή του, το Ιράν ενημέρωσε ότι έπληξε και αδρανοποίησε και δεύτερο σκάφος στην ίδια περιοχή. Οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Συναγερμό σήμαινε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις. Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η συνεδρίαση είχε την απαραίτητη απαρτία με τη συμμετοχή 140 μελών με φυσική παρουσία και μέσω Zoom. Όπως διαπιστώθηκε, η πολιτική στήριξη άλλου κόμματος έχει καταστεί κενή περιεχομένου μετά τις δηλώσεις του Προέδρου και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επίσης, καλείται η πολιτική γραμματεία, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, να χαράξει οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Διαπιστώθηκε επίσης η πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Παύλος Πολάκης επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις εσωκομματικές ισορροπίες στο ΣΥΡΙΖΑ ή για το ποιος θα εκλεγεί βουλευτής, αλλά για το αν οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να διαμορφώσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εκεί πρέπει να είναι στραμμένη όλη η προσπάθειά μας, υποστήριξε μιλώντας στο Action 24 ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι η διαδικασία είναι απολύτως συγκεκριμένη και προβλέπει ότι η επανεξέταση διαγραφέντος βουλευτή δεν μπορεί να γίνει μέσα από αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ή άλλων κομματικών οργάνων, αλλά αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα οποία αποφασίζουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες. Έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια αιματηρής καταδίωξης στο Άργος και νοσηλευόταν βαρύτατα τραυματισμένος από σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι. Νωρίτερα προφυλακιστές είχαν κριθεί οι δύο αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ που ενεπλάχισαν στην καταδίωξη του 20χρονου με ομόφωνη απόφαση ανακριτική εισαγγελέα. Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε εισαγγελέας σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 συλληφθέντες, 2 άνδρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων πριν από 16 χρόνια το Μάιο του 2010. Η 46χρονη κάτοικος Βρετανίας που καταζητεί το για την ίδια υπόθεση δήλωσε μέσω της δικηγόρου της ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. κατέληξε ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες που νεσουλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Πρεμιέρα κάνουν αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σέιχης Χαμάντ Μπιλ Χαλίφα Αλθανή, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης έως το 2013, οπότε και προχώρησε σε μια σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μεταβίβαση της εξουσίας στο γιο του, τον σημερινό εμίρη Σερίχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνη. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Μουντιάλ με πρόκριση της Αγγλίας και της Αργεντινής στα ημιτελικά. Οι δύο ομάδες, Αργεντινή και Αγγλία, θα κοντραριστούν την Τετάρτη στις 10 το βράδυ, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Για τα ημιτελικά, το δεύτερο ζευγάρι, Ισπανία και Γαλλία, θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα υπηρετικά θα φτάσει στους 38 και στα νησιά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία

Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Αυτό το τραγούδι έγινε αφορμή πριν από 45 χρόνια να πάω με την παρέα μου σε ένα μαγαζί που λεγόταν Σεραφίνο, το οποίο ήταν στο Φάληρο, να ακούσω έναν καινούριο τραγουδιστή που είχε κάνει με τον πρώτο του δίσκο μερικές επιτυχίες, όχι μία, μερικές επιτυχίες, μεγάλες επιτυχίες, λαϊκές, που είχαν μια φρεσκάδα, είχαν μια φρεσκάδα στιχουργική, μουσική και ερμηνευτική. Και επειδή εμείς ασχολιόμασταν πάρα πολύ, ήμασταν στις εταιρείες δίσκων, ήταν και η εποχή που η ομάδα μας, εγώ, Σαββόπουλος, ο Άκης Πάνου, ο Χρήστος ο Βακαλόπουλος, ο Αρβανίτης, ο Κοντογιάννης, ο Φαλιρέας, ετοιμαζόμασταν, μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρέα, ο Θοδωρής ο Μανίκας, ετοιμαζόμασταν να βγάλουμε το περιοδικό το Ντέφι, το οποίο το βγάλαμε στο ξεκίνημα του 1982, και ψαχνόμασταν πάντοτε, κάναμε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι scouting. Ψάχναμε να βρούμε δηλαδή τι καινούριο υπάρχει, τι ενδιαφέρον, τι σημαντικό, και όπου είχαμε μία πληροφορία πηγαίναμε και σε μαγαζιά που δεν ήταν συνήθως αυτά στα οποία συχνάζαμε. Και έτσι βρεθήκαμε στο Σεραφίνο να ακούσουμε ένα καινούριο τραγουδιστή που ερμήνευε αυτά τα τραγούδια του Τάκη Σούκα, του Αντώνη Ρεπάνη, που λεγόταν Γιώργος Μαργαρίτης. Δεν ξέρω αν είχαμε συνειδητοποιήσει ακριβώς περί τίνος πρόκειται όταν πήγαμε εκεί. Αλλά η ιστορία από μόνη της έδειξε ότι η όσφρησή μας είχε οδηγήσει στο σωστό σημείο. Και ήμασταν έτσι από τους πρώτους και μάλιστα από το χώρο των ανθρώπων που είχαν μια ακαδημαϊκή, ας πούμε, παιδεία αυτής της παρέας, ήμασταν από τους πρώτους που ανακαλύψαμε τον Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος δεν μας χρειάστηκε καθόλου στην πορεία του, έχτισε μια καριέρα η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα έλεγα ότι θα εκπλαγεί όποιος θα συναντήσει τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, που είναι πιο νεανικός και πιο ζωηρός και από την εποχή 50 χρόνια πριν που τον γνώρισα εγώ. Λοιπόν, σήμερα όμως όλα αυτά, ο πρόλογος έχει να κάνει με το ότι ο Γιώργος Μαργαρίτης ήρθε και είναι στο στούντιο στο Κόκκινο, κάθεται εδώ εξ αριστερών μου, και θα κάνουμε μια συζήτηση ξεκινώντας από τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και όπου μας βγάλει. Και αν δεν προλάβουμε κάπως να ολοκληρώσουμε μια ιστορία πάρα πολύ πλούσια και πολύ περιπετειώδη και πολύ δημιουργική, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, Γιώργο Μαργαρίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αναρωτιέμαι γιατί δεν σε έχω καλέσει νωρίτερα. Δηλαδή, ίσως...
1: Εγώ σε ψάχνω.
0: Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι είχα την αίσθηση, παρακολουθώντας σε από κοντά αλλά εξ αποστάσεως, ότι πραγματικά ευτυχώς δεν μας χρειάστηκες.
1: Στέλιο. Στέλιο Ηλιάδη, καλησπέρα για από μένα. Σε όλους εδώ που μας βλέπουν και, αυτοί, και σε αυτούς που μας ακούνε. Επέτρεψα μια μικρή εισαγωγή. Επέτρεψέ μου μια μικρή εισαγωγή να,
0: βέβαια,
1: να κάνω, γιατί
0: και εγώ εισαγωγή.
1: Για τα χρόνια είναι πολλά, θα πάμε και πολύ πίσω.
0: Μπορείς να ξεκινήσεις από αυτό που μου έλεγες λίγο νωρίτερα, κοιτώντας από το παράθυρο, ναι, την πλατεία Καραϊσκάκη.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν να σε ευχηθώ να πούμε χρόνια πολλά και καλά για τα γενέθλιά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Είμαστε τυχεροί άνθρωποι και από αυτή την άποψη και ελπίζω ότι έχουμε ακόμα διαδρομή, γιατί λοιπόν, έχουμε το μικρόβιο της μακροζωίας.
1: Έκανες ωραίο πρόλογο. Μου θύμισες πολλά καλά πράγματα που εγώ όχι τα είχα ξεχάσει. Είχα ακούσει τότε τον τέφι να με σωρανεί και να λες τον κατρέφτη σου και διέσαι και αυτά. Αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου έχουν συμβεί πολλά πράγματα στη ζωή μου. Καταρχήν μου έχουν συμβεί πολλές κλοπές. Όπου έμεινα με είχαν κατακλείψει. Και τα έχουν πάρει όλα αυτά τα περιοδικά που έπαιρναν τότε. Τον Τέφι, τον οικογενειακό θησαυρό και άλλα πολλά, τον ντομινό, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αφού δεν υπάρχει φωτογραφία μου και του Άκη ακόμα, μέχρι που πήρα να πούμε την αδερφή του τώρα και τη επαίσθηκα μια φωτογραφία. Έχω μια φωτογραφία που κοιτάει ένα στον άλλο.
0: Ναι.
1: Όλο την ίδια βάζει. Αλλά βρήκα και καλούς κλέφτες όμως. Έγινε μια και έπεσε εκεί. Υπάρχουν και καλοί κλέφτες. Όταν μάθανε, μου γίνει μια κλοπή στην Κηφισιά, α πούμε. Όταν μάθανε ποιος είμαι, τότε ήμουν μόνος μου εκεί στο τετράγωνο αυτό. Την άλλη μέρα μου κρεμάσανε και ένα ντέφι του σχολεμένου του με θυμάκι του Βαγγέλη, το θυμάσαι, που μου είχε χαρίσει. Και την κιθάρα μου την κρεμάσα σε μια ραντζιά έξω. Καλή κλέφτη κι αυτή.
0: Τι λες τώρα.
1: Εν πάση περιπτώσει τώρα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που άκουσα και να είμαστε καλά όλοι μαζί όσοι είμαστε εδώ και κάνουμε πράγματα με τον Γιώργο τον Κοντογιάννη. Ανταμώνουμε, τα λέμε, εντάξει. Εμείς είχαμε κάποια απόσταση κάποια χρόνια τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Τι θες να με ρωτήσεις.
0: Θέλω να μας πεις καταρχήν πώς ξεκίνησες από τη Θεσσαλία, από το χωριό σου και βρέθηκες εδώ. Την πρώτη εμπειρία μου έλεγες, βλέποντας την πλατεία Καραϊσκάκη από το παράθυρο εδώ του σταθμού που είμαστε στον τρίτο όροφο επί της πλατείας, μου έλεγες ότι σε έφερε για πρώτη φορά το λεωφορείο το 1961.
1: Εδώ ξέρω, εδώ.
0: Ναι, 60 ή 61 τότε.
1: Όχι, ήταν το 60 και ούτε 59,5.
0: Ωραία, 59,5 λοιπόν. Σε έφερε το λεωφορείο, ήταν ο σταθμός των υπεραστικών λεωφορείων εδώ που έρχονταν από τα Τρίκαλα. Σε άφησε εδώ στην οδό Ψαρών που αρχίζει από την πλατεία Καραϊσκάκη και μου είπες το συγκλονιστικό γεγονός ότι... δύο πράγματα μου είπες που μου φάνηκαν πολύ συγκλονιστικά. Το ένα είναι ότι κοιμήθηκες το βράδυ στο μικρό παρκάκι που υπήρχε εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη μαζί με
1: ακόμα
0: άλλους ανθρώπους που κοιμόντουσαν έξω, που πιθανότατα και αυτοί ήταν άνθρωποι που είχαν έρθει από την επαρχία και μπορεί να μην είχαν καν χρήματα για να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο.
1: Δουλειά ζητούσαν και αυτοί.
0: Δουλειά ζητούσαν. Και επίσης το άλλο που μου είπες και είναι πολύ συγκλονιστικό και το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω, γιατί και στις κουβέντες που έχουμε κάνει Γιώργο Μαργαρίτη, σου έχω πει την άποψή μου ότι οι καλοί λαϊκοί τραγουδιστές είναι καλοί λαϊκοί τραγουδιστές όχι μόνο γιατί έχουν το χάρισμα να έχουν μια καλή φωνή από το λαρύγγι τους και να μπορούν να τραγουδάνε, αλλά έχουν και βιώματα. Τα βιώματα αυτά γίνονται, μεταβολίζονται
1: δύναμη.
0: Μπαίνουν μέσα στην ερμηνεία και μπορεί ο τραγουδιστής να δώσει όλο το αίσθημα που έχει συλλάβει ο συνθέτης και ο στιχουργός και ο μουσικός που το παίζει και ο ερμηνευτής, ο καλύτερος ερμηνευτής είναι αυτός που μπορεί γι' αυτό και το μεταπλάθει και το κάνει ένα συνέστημα που το μοιράζεται ο κόσμος και εσύ έχεις πάρα πολλά βιώματα, γιατί έρχεσαι το 60, αλλά τι γίνεται βρε Γιώργο μέχρι το 81 που κάνεις τον περίφημο αυτόν δίσκο με αυτές τις φοβερές επιτυχίες, τι κάνεις 20 χρόνια.
1: Λοιπόν, τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Ναι. αλλά ξέρεις τι λέω, να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα, γιατί έχουμε κάτι διαφημιστικά τώρα και δεν θέλω να σε κόψω. Να βάλουμε το επόμενο κομμάτι, Βασίλη, να ακούσουμε έτσι, να κλείσουμε και μετά επανερχόμαστε για να αρχίσει χωρίς διακοπές ο Γιώργος ο Μαργαρίτης.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Γιώργος Μαργαρίτης στο στούντιο. Συζητούσαμε και βλέπαμε και το ντέφι, το περιοδικό που βγάλαμε το 1982, στο οποίο στο δεύτερο τεύχος κιόλας, δηλαδή στην αρχή της χρονιάς, με εξώφυλλο που το φιλοτέχνησε ο Δημήτρης ο Αρβανίτης, με εξώφυλλο Τσιτσάνη, είχαμε μέσα τρία κείμενα που είχαν σχέση με αυτό το πράγμα που είδαμε και ακούσαμε όταν πήγαμε στο Σεραφείνο και ακούσαμε τον Γιώργο τον Μαργαρίτη λίγο καιρό πριν βγει το περιοδικό. Εκείνο το χειμώνα 81-82. Και είχαμε ένα κείμενο για τον συνθέτη αυτών των τραγουδιών που ακούσαμε μέχρι τώρα, διαχρονικές επιτυχίες, κλασικά λαϊκά τραγούδια, χαρακτηρισμένο ως τραγούδια της Ομόνοιας. Αυτός ήταν ένας τίτλος υποτιμητικός στην αρχή από αυτούς που δόθηκε, αλλά στην συνέχεια καθιερώθηκε και αποτελεί πια ένα brand name, δηλαδή χαρακτηρίζει μια πτέρυγα σημαντική του λαϊκού τραγουδιού. Και στον ντέφι είχαμε λοιπόν ένα κείμενο, μια συνέντευξη για τον Τάκη το Σούκα. Είχαμε μια δική μου παρουσίαση, ένα σχόλιο μεγάλο ολοσέλιδο για το πρόγραμμα στο Σεραφείνο και με ιδιαίτερη αναφορά στο Γιώργο Μαργαρίτη. Και είχαμε και ένα πολύ μεγάλο κείμενο για αυτό το είδος του τραγουδιού, γραμμένο από έναν διανοούμενο, πάρα πολύ σημαντικό, τον Παύλο τον Καλαντζόπουλο, διακεκριμένο ζωγράφο και άνθρωπο με υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση, ο οποίος έκανε μια ανάλυση αυτών των τραγουδιών, πολυσέλιδη στο ντέφι, και ο οποίος, Παύλος Καλαντζόπουλος, είναι και ο πατέρας της Ελένης Καλαντζοπούλου, της γνωστής μουσικού που παίζει κλαρίνο, που ξεκίνησε με την Οπισθοδρομική Κομπανία και οι παλιότεροι θα τη θυμούνται γιατί ήταν μια χαρακτηριστική φιγούρα, αλλά και πατέρας του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, του πολύ σημαντικού, πολύ γνωστού συνθέτη και μουσικού με πολύ μεγάλο έργο, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σήμερα, ο Παναγιώτης ο Καλαντζόπουλος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν η υποδοχή μας ως μια ομάδα καλλιεργημένων ανθρώπων που αγαπούσαν το λαϊκό τραγούδι και το λαϊκό πολιτισμό. Ήταν η υποδοχή μας σε αυτό το νέο είδος τραγουδιού που μορφοποιεί το εκείνη την περίοδο από ορισμένους συνθέτες και ερμηνευτές και οργανοπαίχτες βεβαίως, ανάμεσα στους οποίους τους δύο-τρεις που ξεχώριζαν ιδιαιτέρως ήταν μια μορφή, ένα παιδί λαϊκό από την επαρχία που είχε έρθει, είχε περάσει τα μοίρια όσα εδώ στην Μεγαλούπολη, εντυπωσιασμένος από τα φώτα της πόλης, όπως μου είπε, που δεν τα είχε ξαναδεί γιατί στο χωριό τους δεν είχαν ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα, και έκανε μια καριέρα, πήρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του είδους του τραγουδιού στην πλάτη του και πραγματικά του έδωσε διαστάσεις, το στήριξε, συνέβαλε πάρα πολύ στην μορφή που πήρε αυτό και το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικούς κλάδους του λαϊκού τραγουδίου, όπως σας έλεγα πριν. Λοιπόν, Γιώργο Μαργαρίτη, τώρα πολλά έχω πει εγώ, σου δίνω τώρα από εδώ και πέρα το λόγο. Σιγά. Γιώργος Μαργαρίτης στο στούντιο στο Κόκκινο μαζί μας.
3: Αναφέρθηκες σε πολλά όμως στάδια της ομιλίας.
0: Πες λίγο τα βιογραφικά σου, τι έγινε. Γιατί άργησες τόσο πολύ να κάνεις αυτόν τον δίσκο που άλλαξε τη ζωή σου και άλλαξε και το τραγούδι μας.
3: Ναι, ναι. Να ξεκινήσω καταρχήν Δεν νομίζω να υπάρχει και άλλος τραγουδιστής που γνώρισε το μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη σε αυτή τέτοια ηλικία. Εγώ το γνώρισα, ήμουν 13 χρόνων. 13 χρόνων σε κάποιο ρεφρέν που μπήκα στην παρέα αυτή που ήταν, είχε μαζευτεί εκεί στην οδό Λαρίσης, στο καφενείο των αδερφών Τσιτσάνη. Εκεί ανάμεσα ήταν και ο πατέρας μου, γιατί έτσι δημιουργήθηκε αυτή η παρέα. Και μπήκα και εγώ σε κάποιο ρεφρέν από όλα τα τραγούδια που παίζανε και λέγανε. Και με ρώτησε πόσο χρονών είμαι και αν ξέρω γράμματα. Και του είπα ότι έχω μείνει στην ίδια τάξη. Λοιπόν, το δημοτικό, την έκτη βέβαια. Και έτσι βρέθηκα και στην εκεί αυτή. Μπορεί να είχα φύγει και πριν. Λοιπόν, και γράψε μου, λέει, κατευθείαν. Αχαρνών και σύμφωνο γωνία μένω. Τα λόγια του σου λέω τώρα. Και τηλέφωνο 88, ξέρω εγώ. Απλόχερα, μόλις μου λέει, μεγαλώσει λίγο, τελειώσει το σχολείο και πας και τελειώσει και το φανταριλίκι, λοιπόν, έλα να μας βρεις. Όταν εγώ όμως ήρθα στην Αθήνα, τον είδα, αλλά έπρεπε να μεγαλώσω και να πορευτώ κάτι που να γίνεται, πώς θα συντηρηθώ, να πούμε.
0: Ήσουνα και έφηβος.
3: Τόσο από κάτι ψηλά που μου έβαλε η μάνα μου, που είχε κάτι σχολημένη να πούμε. Δεν υπήρχε τίποτα, έπρεπε να δουλέψω, έπρεπε να βρω κάτι. Λοιπόν, ήρθα στην Αθήνα το 60. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, Σεπτέμβρης, κάτι τέτοιο ήταν. Και βέβαια, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι η πλατεία Καραϊσκάκη. Στην Ψαρών, όπως το είπες και προηγούμενα εσύ, στην Όδο Ψαρών, κάνανε στάση τα λεωφορεία Τρικάλων. Εκεί με κατέβασα, απέναντι ήταν το εστιατοράκι που είναι ακόμα. Και μέσα εγώ ίσα ίσα που πρόλαβα και του είπα, δώσ' μου λίγα φασόλια και βάλαμε και δύο πατάτες, δύο πατάτες βουτύρου, βουτύρου πατάτες. Γιατί δεν υπήρχε, πώς το λένε, καρτζιλίκι παρακάτω. Και πραγματικά κοιμήθηκα σε αυτή την πλατεία εδώ δύο βράδια. Όταν ανάψαν τα φώτα όμως κατά στις 7 το βράδυ, 8, ανάψαν τα φώτα. Άμα ανοίξει το χωριό, μέχρι και τότε δεν υπήρχε χωματόδρομο, ήταν οι δρόμοι, όλοι οι χωματόδρομοι και δεν είχαμε και φώτα. Πού να τα δω, είδα μόλις άναψαν τα φώτα, άμα να δώνει ο παράδεισος, λέω, άραγε να πούμε, θα περάσω καλά. Θα έρθει και η σειρά μου αυτό που έχω μέσα, θα το βγάλω κάποια στιγμή. Λοιπόν, έμενα εδώ δύο βράδια και άλλος κόσμος εδώ.
0: Φοβήθηκες καθόλου, όχι. Γιώργο, όχι.
3: Τίποτα. Ούτε να φάω δεν ήθελα μετά. Ναι. Μου είδα τα φώτα. Δηλαδή το στομάχι μου άρχισε να παίρνει δύναμη και. Μετά από δύο μέρες έφεγα και πήγα να βρω ένα φίλο μου. Στα λέω τάκα-τάκα τώρα στο Κοροπή. Ήταν. Μου το είχε πει και είχε έρθει στο χωριό και μου είπε: θα είμαι εκεί. Αν μπορέσω, θα βοηθήσω κάτι. Και πραγματικά πήγα εκεί. Δεν μπόρεσε να με βοηθήσει και εκεί κοιμήθηκα στην εκκλησία στη ανάληψη. Την ξέρω μόλις που είναι στο δρόμο πάνω. Και στη συνέχεια βρέθηκε ένα γεροντάκι, πέρασε και με είδε το πιο πιτσιρίκο εμένα. Ρε πιτσιρίκο μου, λέει, τι ξέρεις να κάνεις, ο Μπαρμπαγιάννης, ό,τι μου πεις. Με πήρε σε ένα περιβόλι. Εν πάση περιπτώσει, έκατσα 6 μήνες εκεί. Μετά με πήρε ένας, θα λέω μαζεμένα τώρα, ένας εργολάβος. Κάνουμε κάτι, ξέρω εγώ, στις οικοδομές. Και στη συνέχεια έρχομαι σε έναν χωριανός μου και αυτός. Στον Κώστα τον Τζαούση, ο οποίος να με σπούδαζε τότε και έμενε στη Γούβα, στον Άγιο Αρτέμι. Και έμεινα εκεί κάνα 2 χρόνια, φιλοξενούμενος βέβαια. Ό,τι μπορούσα και εγώ με τις οικοδομές, βοηθούσα. Μετά από εκεί ήρθε η ώρα μου, αφού τελείωσε και το φανταριλίκι μου, και ήρθε η ώρα να
0: ξεκινήσω. Πού υπηρέτησες, Γιώργο, πού υπηρέτησες?
3: Εγώ υπηρέτησα. Η εκπαίδευση μου ήταν εδώ στο Χαϊδάρι. Παρουσιάστηκα στα Τρίκαλα, εδώ στο Χαϊδάρι. Στη συνέχεια να πούμε, με πήγανε 2 μήνες επάνω στην Καστοριά και από εκεί ήρθε μια απόσπαση μου και ζητάγανε να διαβιβαστεί για την Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Μόλις άκουσα, εγώ θα πάω. Εσύ μου λέει που κορεύτηκες, μου λέει τόσο πολύ κοντά τα μαλλιά. Εσύ μου λέει εδώ και τι θα πασί. Λέω κακό που θα μου κάνει στην Κρήτη τώρα. Πόσο ήθελα να περάσω από την Αθήνα, δηλαδή μόνο. Και πέρασα πολύ καλά, μέχρι από εκεί πήρα πολιτήριο. Εκεί με βρήκε τεκτακτορία, εκεί με βρήκε εφεδρεία, εκεί όλα να με πέρασα. Κοντά 3 χρόνια που πέρασα. Μετά ήρθαμε εδώ ξανά πάλι επιστράτευση, όλα μαζί, τέλος πάντων. είπες κάτι για τα βιώματα και θα φτάσω το βίωμα σε όλα τα επαγγέλματα για μένα είναι μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη, δεν ξεχνάτε ποτέ, δεν αλλάζεις ποτέ, γίνεσαι πιο άνθρωπος, πιο άνθρωπος με τον συνανθρώπο σου, και αυτό είναι το πιο ωραίο. Πάμε τώρα
0: Μπλέχτηκες όμως και με κακές παρέες.
3: Εντάξει, πάμε τώρα εκεί. Καταρχήν θα βγάλω μια δεκαετία. Θα βγάλω μια δεκαετία, γιατί ό,τι ήθελε με έκανε ο τζόγος. Mm. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τώρα θέλουμε εκπομπές μεγάλες.
0: Ναι.
3: Πάμε για εγκυκλοπαίδια.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, θα βγάζω μια δεκαετία.
0: Από παρέες έμπλεξες ή ήταν κάτι το οποίο συνηθιζόταν έτσι στους χώρους που εργαζόσουν?
3: Εννοείς
0: που...
3: το ποτό ή εννοείς το...
0: Εννοώ το ποτό, το εννοώ τζόγο.
3: Το τζόγο.
0: Ναι, δηλαδή... Το εντάξει. Κουμάρι που λέγανε.
3: Εντάξει. Όλα ήταν ωραία.
0: Ναι.
3: Δεν είναι και κάτι άσχημο αυτό. Ναι. Νομίζω ο τζόκος ότι είναι κάτι άσχημο.
0: Αν χάνεις είναι άσχημο.
3: Να βρεις τη δύναμη. Όχι, να βρεις τη δύναμη και να ξεφύγεις.
0: Ναι, βέβαια.
3: Απλώς να πούμε...
0: Όχι, απλώς λέω ότι ήταν συνηθιζότανε πάρα πολύ έτσι στους ανθρώπους που έρχονταν από την επαρχία, που ψάχνονταν, που κυκλοφορούσαν στα καφενεία...
3: Εντάξει,
0: που πηγαίνανε στα
3: κάπως
0: μαγαζιά.
3: Έτσι, κάπως έτσι ξεκινάμε να γνωρίσουμε, ναι, και τη φιλία μας και, ναι, τους φίλους μας και ναι, πόσο μάλλον εγώ που ήθελα να γνωρίσω ανθρώπους που να είναι γύρω από αυτό που είχα μέσα μου να βγάλω από μέσα μου το τραγούδι.
0: Εσύ ήθελες να γίνεις τραγουδιστής πάντως?
3: Από μικρό παιδί, 7 χρόνια. Αυτό και τίποτα,
0: ναι,
3: άλλο.
0: Ναι.
3: Και τώρα τα ίδια θα έχω κάνει.
0: Απλώς περίμενες την ευκαιρία ή... Το ανέβαλες κάπως, περίμενες την ευκαιρία, δεν είχες άκρες.
3: Όχι, δεν γινόταν αυτό. Είχαν βρεθεί ευκαιρίες τρομερές. Και...
0: Mm.
3: Δεν έφτανα στο τέλος, γιατί και τον Τάκη τον Σούκα που αναφέραμε εδώ, ο Τάκης Σούκας έφαγε, πώς τον λένε, τον έστησα 4 χρόνια.
0: Mm.
3: Από το 76 κάναμε δίσκο το 80, mm, μαζί. Σου είπα ότι είναι τη δεκαετία που έμπλεξα, ναι, με τον, ναι, τζόγο.
0: Ήταν το ήταν μυαλό σου, ναι, αλλού, ίσως.
3: Πάμε στον Τάκη τώρα, στα τραγούδια αυτά. Ναι. Αυτά τα τραγούδια ήταν πολύ ζωμερά τραγούδια. Ήταν κάτι καινούριο το Τάκη. Αυτός είναι πολύ μεγάλος Τάκης. Και μουσικός και συνθέτης. Όποιος δεν το ξέρει.
0: Σπουδαίος.
3: Σπουδαίος, να πούμε. Λοιπόν, πριν τον Τάκη όμως, 2 χρόνια, αυτό ήταν το 77 και 78, είχα ξεκινήσει με τον Βασιλιάδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη εγώ.
0: Mm.
3: Ωραία τραγούδια εκείνα. Μου είχε φτιάξει μια εξάδα και ήμουν έτοιμος να βρούμε εταιρεία να τα κυκλοφορήσουμε. Και επειδή είχα μέσα μου, κάποτε εγώ δεν ήμουν συνέπειος στον Τάκη Σούκα 4 χρόνια.
0: Mm.
3: Μήπως πρέπει να πάω να το συναντήσω. Και δουλεύαμε, αν θυμάμαι καλά, με την Άννα Χρυσάφη στη Βάρη. Και μόλις με ακούει η Άννα, έκανα πρόβες ακόμα. Έλα να σου πω, μου λέει, πώς λέγεσαι? Της είπα εγώ, θα είμαστε, λέει, το καλοκαίρι μαζί, ναι. Θα φύγεις απόψε κιόλας και θα πας να βρεις το Μουσαφύριο, το Νικολόπρο, το Σούκα, το Ρεπάνι. Σε ένα χρόνο, μου λέει, θα μιλήσει Ελλάδα, λέει, για σένα, μου λέει. Αυτό και έγινε. Αλλά εγώ όμως πάλι ο ζόγος δεν με άφηνε. Και εδώ στο και ξέρω. Και τραβούσαν τα. Και τελικά κάποια στιγμή πήγα. Κάθε βράδυ μου άφηνε σε χλωρό καλή, δηλαδή που λένε η Άννα. Και πήγα και το βρήκα τον Τάκη και μου λέει, η λέξη του ήταν, άμα πήρες απόφαση να φύγεις από τον τζόχο, κάνουμε δίσκο, αλλιώς δεν κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά ήταν τα λόγια του.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι Χρυσάφοι, ο Σούκας, είχαν μια ευεργετική επίδραση στη ζωή σου. Έτσι.
3: Παίξαν όλο.
0: Δεν ήταν απλώς συνάδελφοι στη δουλειά. Ήταν και σύμβουλοι κατά έναν τρόπο.
3: Βέβαια.
0: Έτσι.
3: Την ξέραν τη νύχτα πάρα πολύ καλά. Ναι. Την ξέραν τι κάνανε.
0: Ναι, γιατί και ο Τάκης ο Σούκας, ο Τάκης έχει, είναι από τη μεγάλη οικογένεια των Σουκαίων, όλη εκπληκτική μουσική. Ο Τάκης έχει περάσει από τα πανηγύρια. Τα χρόνια στα οποία αναφέρεσαι εσύ που γνώρισες τον Τάκη, ο Τάκης ήταν πρώτο όνομα, πρώτος μουσικός και μαέστρος.
3: Βεβαίως.
0: Στη φαντασία, στα καλύτερα.
3: Βεβαίως,
0: μαγαζιά.
3: Στα καλύτερα
0: τότε.
3: Μαγαζιά, είναι έτσι. Αλλά αυτό που θέλω να πω, ότι η κουβέντα της Άννας Χρυσάφη ήταν, Εγώ τραγούδισα, δεν είχα καμιά σχέση με τα ρεπερτόρια, με το ρεπερτόριο. Εγώ είμαι πάντα στο Μάρκο, είμαι πάντα στο Τσάνι, είμαι στο, στο Παπαϊωάννο και ό,τι άλλο υπήρχε να μου κάτσε Χρήστο και έτσι καρδιά παραπολιάρε.
0: Του οποίου δεν του έχει εγκαταλείψει ποτέ, έτσι.
3: Όχι. Έπαιρνα τραγούδια τα οποία λέγανε οι άλλοι τραγουδιστέ τη εποχή εκείνη.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα από ένα-δύο, αλλά τη μεγάλη μερίδα την έχει να πούμε πάντα να πούμε. Ιστορία να πούμε τη Τσάνης και το. Και όταν είπα αυτά τα τραγούδια πραγματικά αυτός ο δίσκος τραγουδιόντουσαν όλα τα τραγούδια μέχρι που βρήκα να δεν θέλω να με επιτρέψει να μην πω το όνομά της, ένα μεγάλο όνομα που ήθελε να φύγω από το σχήμα γιατί ήθελε να λέει τα τραγούδια αυτή η φίρμα. Και ήταν αυτό, και όταν έφυγα από το μαγαζί, πήγα εγώ αλλού, όπως είπες και εσύ, στο Σεραφείνο. Λοιπόν, να μην πω παραπάνω εκεί. Όταν πήγα στο Σεραφείνο και πήγα να ακούσω εγώ το πρόγραμμα εκείνο που ήμουνα. Και να βλέπω να μας τραγουδάει τραγούδια και να μου λέει, ναι, ρε, μου λέει, ήταν τόσο ωραία τα τραγούδια αυτά. Ήθελα να φύγεις. Έβγαινες, μου λέει, και σηκωνόταν ο κόσμος απάνω. Και σωστές οι κουβέντες να μου λέει. Είμαστε τραγουδιστές, είμαστε και εμείς καλλιτέχνες. Και νιώθαμε κάπως διαφορετικά. Και ήθελα να λέω το τραγούδι, να ακούω να λέει «Δεν πρέπει, δεν πρέπει». Καλά μου, φωνάζω στο τραπέζι μου. Ήθελες να φύγω από το μαγαζί για να λες τα τραγουδιά μου. Μου λέει αυτό ήθελα. Είχε δίκιο.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τι άλλο ξέχασα μέσα στη αυτή, στη 20ετία. Όμως έκανα ξεκίνημα ωραίο όμως εγώ, στα μαγαζάκια τα μικρά. Αν εξαιρέσουμε. Τη ταβέρνου, έτσι ξέρω εγώ να πούμε. Πήγα καταρχήν, ήμουνα δίπλα σε ένα μεγάλο τραγουδιστή στον Οδυσσέα Μοσκονά. Mm. Βρέθηκε τέτοιο.
0: Αυτός είναι από πιο παλιά φουρνιά.
3: Ναι, αλλά ήταν, όσοι δεν ξέρουν, Πεντέλη στον Άδη, Χαράμα με το Χάραμα και βάλει να
0: πούμε. Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, αυτός ο τραγουδιστής, όταν εγώ έβγαινε, εγώ ήμουνα από τους άντρες, ήμασταν 5-6. Με το που άρχισα εγώ. Και καθόμασταν όλοι πάνω. Δεν το έφτανα μόνο να μ' ακούει. Ήθελε και να κάνει και έτσι μια κίνηση να με βλέπει κιόλας. Στη γωνία που ήμουν ο τελευταίος. Και του άρεσε να πούμε όλο αυτό και πραγματικά πήρα πολλά από αυτόν. Δεν έχουμε ώρα να πούμε πολλά πράγματα. Mm. Είχε γράψει και ένα τραγούδι, τα είχε με τους Γεγέδες τότε.
0: Ναι.
3: Και δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Στο πρώτο μου βιβλίο που μου έκανε ο Κώστας ο Παλαχούτης, ο λαϊκός τραγουδιστής, γράφω εκεί το στιχάκι που έλεγε «Θα αφήσω μπόλικο μαλλί και εγώ γεγιές θα γίνω και μέσα στα κλαπ κορίτσι μου μαζί σου θα τα πίνω». Ρεφρέν, ένα στρέμμα φαβουρίτα για χατήρι σου θα αφήσω και τα φτωχογεγεντάκια όλα θα τα ξαφανίσω. Και πήγαμε σε μια εταιρεία να το ηχογραφήσουμε. Και εκείνα τα χρόνια οι εταιρείες αυτές οι μικρές δεν είχαν δυνάμεις. Και ζήταγαν κάποια χρήματα και λέει, θυμάμαι ο Σχονάς, μα το παλικάρι μου είσαι πολύ φαντάρος, πού να τα βρει τα λεφτά. Και έτσι το τραγούδι αυτό δεν έχω γραφεί και ποτέ. Και πάμε παρακάτω τώρα, αλλά ευκαιρίες τρομερές τώρα. Μέσα εκεί ήταν και ο Καλδάρας ο Απόστολος με το μεγάλο μάτσα. Μάκη Μάτσα, οι οποίοι με ακούσαν και δύο φορές. Και τα λόγια τους ήταν, Γιώργο, αυτό ήταν το 72. Θα σε παρακαλέσουμε πάρα πολύ ένας τραγουδιστής, σαν και αυτούς που έχουμε, είσαι και εσύ. Αλλά μη χάνεσαι να περνάς να μας βλέπεις. Αλλάζουν τα πράγματα. Εκείνα τα χρόνια είχε πάρει στα πάνω του ό,τι έβγαζε ο Γιάννης ο Καλατζής, σκότωνε. Ναι. Το λαϊκό τραγούδι είχε πάρει λίγο την κάτω βόλτα. Εγώ όμως δεν πέρασα ποτέ αυτό που μου είπανε. Και πέσαν πάνω στη δεκαετία και αυτό. Και όταν βγήκα, μερικοί, τι μας έκανες. Δεν έκανα τίποτα.
0: Εντάξει, βέβαια.
3: Αυτό.
0: Πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν εύκολα χρόνια και για έναν καινούριο τραγουδιστή, ακόμη και με προσόντα, να ξεκινήσει καριέρα. Γιατί στη δεκαετία του 70.
3: Ζούσαν όλοι θες, υπήρχαν, τα θηρία. Τα θηρία, ανάμεσα εκεί πέρασαν, στα βουνά.
0: Έτσι, δηλαδή ήταν, στο ένα μαγαζί ήταν ο Γαβαλάς, στο άλλο Διονυσίου, στο άλλο Μητροπάνος, παραδίπλα ο Νταλάρας, από εκεί Αλεξίου. Μοσχολιού.
3: Τα πιο μικρή ήταν πιο πίσω.
0: Και αυτοί είχαν ξεκινήσει γιατί τραγουδήσανε στην περίοδο της δικτατορίας. Κάνανε ο Νταλάρας και η Αλεξίου, τραγουδήσανε του Καλδάρα την Μικρασία, που έκανε τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, και άλλες επιτυχίες. Θέλω να πω, ήταν πολύ δύσκολο να μπει ένας καινούριος. Και ήταν και πιο παλιοί. Ήταν δηλαδή και ο Κόκοτας ακόμα ήταν πρώτη φίρμα.
3: Εντάξει, τα ρίτερα, την άλλη πλευρά.
0: Έτσι, ναι, αλλά. Εμείς καταλαμβάνανε θέσεις όμως. Καταλαμβάνανε θέσεις όμως στα μαγαζιά, που ήταν βασικό αυτό, και στις εταιρείες. Γιατί και μια εταιρεία, επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια στις εταιρείες, στη Λύρα, CBS, είχαμε ένα όριο. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να παίρνουμε κι άλλους κι άλλους κι άλλους τραγουδιστές, γιατί έπρεπε πρώτα να βρούμε ρεπερτόριο για αυτούς που είχαμε στην κάθε εταιρεία. Έτσι, να κάνουμε επιτυχία με αυτούς, να αξιοποιήσουμε αυτούς. Και έτσι και εμείς αδικούσαμε κάποιους τραγουδιστές που ξέραμε ότι ήταν καλοί, αλλά δεν είχαμε περιθώρια.
3: Οι εταιρείες.
0: Οι εταιρείες.
3: Κάνανε και ένα άλλο πράγμα όμως. Δεσμεύαν κάποιους τραγουδιστές να μην πάνε απέναντι και περνούσαν τα χρόνια.
0: Βεβαίως.
3: Το λεβεντόπεδο αυτό.
0: Βεβαίως.
3: Και πήγαινε κάποτε στην άκρη γιατί βγήκανε κάποιοι άλλοι.
0: Βεβαίως. Αυτό έγινε και στον ΤΕΦ είχαμε δημοσιεύσει και πολλά παράπονα τραγουδιστών που τους είχαν βάλει στην αναμονή και δεν αξιοποιήθηκαν επειδή προηγούνταν άλλοι. Αυτό είναι μια από τις πιο δυσάρεστες ιστορίες.
3: Θέλω, επειδή χάνομαι εγώ, για να πω κάτι για αυτά τα θερία και για τα βουνά. Όλα αυτά, πώς πέρασαν ανάμεσά τους. Αυτοί δεν ήταν μόνο μεγάλοι τραγουδιστές. Ήταν και καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά. Από όλους εγώ, τους τραγουδιστές αυτούς τους μεγάλους, εγώ πήρα μόνο αγάπη. Και από το Μανώλη και ο Γαβαλάς, δεκαετία 70. Ήταν ο πρώτος που με γνώρισε και έχω τη φωτογραφία και θυμάμαι πολύ καλά, τη βλέπω. Και ήταν τότε στη μόδα το χαμηλοκάβαλο παντιλόνι. Με σε κρούσε και φαινόταν πίσω. Λοιπόν, γιατί δεν είναι το ρινό εκείνο. Παλιό. Λοιπόν, ο Γαβαλάς πρώτος. Μετά ο Μανώλης.
0: Ο Αγγελόπουλος.
3: Άσε ο Καζαντζίδης. Καλά, ο Στράτος. Οι περισσότερες φορές ήταν και αγαπημένος μου τραγουδιστής. Το έχω πει πολλές φορές. Είχε τη μεγάλη μερίδα. Όταν εγώ, ξέρω εγώ, έγινα, έπαιρνα και τραγούδια το Στράτο γιατί ταιριάζαν και σε μένα. Γι' αυτό και κάποια τραγούδια που έγραψε ο Σούκας, που δεν είπα εγώ στο δεύτερο πρόγραμμα, ο Στράτος τα είπε. Τα ξέρεις, δεν τελειώνει. Αυτό ήταν ο δεύτερος μου δίσκος. Ναι. Τι να πω.
0: Εντάξει.
3: Τα είχαν όλα.
0: Και μετά γνώρισες και τον Νικολόπουλο, βέβαια.
3: Με τον Νικολόπουλο, εδώ έκανα ένα μεγάλο λάθος εγώ. Το 82 που κάνω με τον Βασίλη Βασιλιάδη κάποια τραγούδια και είμαι στο στούντιο και παίζει ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, μου λέει να βάλω δύο τραγούδια. Του λέω, Χρήστο, όχι, δεν θα βάλει δύο τραγούδια. Θα κάνουμε δίσκο ολόκληρο. Αργήσαμε να τον κάνουμε και τον κάναμε το 86. Αυτό ήταν το λάθος μου. Έπρεπε να είναι καπάκι. Τότε με τον Τάκη το Σούκα. Ναι. Αυτός, γιατί αυτοί ήταν στα πάρω και οι δύο.
0: Εντάξει, ξέρεις, δεν τα ρυθμίζουμε πάντα όλα στην τελευταία τους λεπτομέρεια. Εκ των υστέρων εντοπίζουμε αν έχουμε κάνει κάποια λάθη, αν είχαμε κάποιες ελλείψεις. Δεν είναι ευθύγραμμη η πορεία της ζωής ενός ανθρώπου. Δεν μπορεί να είναι ευθύγραμμη.
3: Εγώ θέλω να εξαιρέσω τους δημιουργούς που μου δώσανε ό,τι καλύτερο είχαν για μένα εκείνη την εποχή. Δεν είχα κάτι δίπλα μου για να με βοηθήσει σε τίποτα. Μόνο σου πορεύτηκα.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
3: Βασικό.
0: Αυτό
3: βέβαια
0: είναι πολύ βασικό, γιατί εγώ, επειδή ήμουν μέσα στη δισκογραφία, μπορώ να σου πω και για τον κάθε τραγουδιστή ποιον είχε δίπλα του. Έναν άνθρωπο επαγγελματία που ήξερε τη δουλειά και βοήθησε. Γιατί τι ήσασταν, λαϊκά παιδιά ήσασταν όλοι.
3: Ναι, ναι.
0: Και εσύ έπρεπε να κάνεις και το μάνατζερ του εαυτού σου.
3: Δεν μου αρέσω να κάνω παράπονα. Υπάρχει και δισκογραφία που ήταν να την πω εγώ, να τον πω εγώ το δίσκο όλων και δεν τον είπα, και τον είπαν άλλοι. Εκεί μου μπήκαν εμπόδιο. Κάποιοι να πούν. Δεν πειράζει τώρα. Όλα είναι μια
0: για
3: χαρά.
0: Για να κλείσουμε να ακούσουμε ένα Χρήστο Νικολόπουλο σε στίχους του Ηλία Κατσούλη. Ένα ωραίο τραγούδι.
3: Τραγούδαρο.
0: Από αυτά που είπε ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Και θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής, βέβαια. Έτσι θα μείνετε συντροφιά μας.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 1:00.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει κάθε Κυριακή να παρουσιάζει μια Ελλάδα της επικοινωνίας. Οι πολίτες όμως ζουν την Ελλάδα της ακρίβειας, της ανασφάλειας, της θεσμικής απαξίωσης και των χαμένων ευκαιριών, σημειώνει με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε ούτε μια λέξη για το θάνατο του 20χρονου με αναπηρία που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος, ενώ αναφέρεται στις συλλήψεις των υπευθύνων για την τραγωδία της Μαρφίν, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει. Ας μας επιτρέψει όμως να διατηρούμε αμφιβολίες για το αν πράγματι έχουμε φτάσει στον εντοπισμό των δραστών μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και στο παρελθόν είχαμε συλλήψεις για την υπόθεση, αλλά το κατηγορητήριο κατέπεσε στα δικαστήρια. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για αυτή τη διαχρονική αποτυχία της πολιτείας, αντί να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης, συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης νωρίτερα στο κυριακάτικο μήνυμά του είχε αναφερθεί στις επιτυχίες της πολιτείας, όπως είπε, να συλλάβει και να προφυλακίσει τους υπόπτους για την υπόθεση της Μαρφίν και για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια αιματηρής καταδίωξης στο Άργος και νοσηλευόταν βαρύτατα τραυματισμένος από σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι. Νωρίτερα, προφυλακιστές είχαν κριθεί οι δύο αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ που εναπλάκησαν στην καταδίωξη. Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και να πυροβολήσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις εσωκομματικές ισορροπίες στο ΣΥΡΙΖΑ ή για το ποιος θα εκλεγεί βουλευτής, αλλά για το αν οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να διαμορφώσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εκεί πρέπει να είναι στραμμένη όλη η προσπάθειά μας, υποστήριξε μιλώντας στο Action 24 εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι η διαδικασία είναι απολύτως συγκεκριμένη και προβλέπει ότι η επανένταξη διαγραφέτος βουλευτή δεν μπορεί να γίνει μέσα από αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής ή άλλων κομματικών οργάνων, αλλά αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την αντίδρασή της για τα συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το πολιτικό της γραφείο και το σπίτι της οικογένειάς της εξέφρασε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Σέβη Βολουδάκη, υπογραμμίζοντας ότι δεν φοβάται και δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να επηρεαστεί στην άσκηση των καθηκόντων της. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμιά θέση στη δημοκρατία. Καμία ανοχή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέος γύρος στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επικέντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό συνέβη σε υποκυπριακή σημαία πλοίο, το οποίο εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμα, επιβιβάστηκε σε σωσίβη Αλέμβο και στη συνέχεια διασώθηκε από τοπικές αρχές. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι το πλοίο παραβίασε τους κανόνες ναυσιπλοείας και επιχείρησε να διέλθει από μια εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 συλληφθέντες, 2 άντρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες μέρες, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά σειρώη βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων πριν από 16 χρόνια το Μάιο του 2010. Η 46χρονη κάτοικος της Βρετανίας που καταζητεί το για την ίδια υπόθεση δήλωσε μέσω της δικηγόρου της ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Κατέληξε ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Φέτος οι υποψήφοι ανέρχονται σε 89.032 και διεκδικούν 68.788 διαθέσιμες θέσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε σήμερα τα συλληπιτήριά του για το θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσι Γκράχαμ, στον οποίο απέτησε φοροτιμής, χαιρετίζοντάς τον ως έναν από τους πιο σπουδαίους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του, σημειώνει ότι το Ισραήλ έχασε έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του, καθώς ο Λίντσι κατανοούσε ότι η ασφάλεια του Ισραήλ και αυτή της Αμερικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, σημείωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στις αθλητικές ειδήσεις, ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Μουντιάλ με πρόκριση της Αγγλίας και της Αργεντινής στα ημιτελικά. Οι δύο ομάδες, Αργεντινή και Αγγλία, θα κοντραριστούν την Τετάρτη στις 10 το βράδυ, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Για τα ημιτελικά, το δεύτερο ζευγάρι, Ισπανία και Γαλλία, θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στα υπηρωτικά θα φτάσει στους 38 και στα νησιά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, η ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με το Διονύση Ελευθεράτου. Επιστροφή τώρα στο Στέλιο Ελληνιάδη και στους καλεσμένους του.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: Αυτό είναι το περίφημο κελί 33. Γιώργος Μαργαρίτης, ένα τραγούδι που το έχουν γράψει ο Γιώργος Μάμος και ο Σαράντος Τσιλιβερδής. Ένα τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, του 1987 είναι τότε.
1: Το 86.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαργαρίτης στο στούντιο στο Κόκκινο σήμερα, εκτάκτος.
1: Δύο δημιουργοί που δεν είναι πολύ γνωστοί.
0: Ναι. Οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν γράψει πολλά τραγούδια.
1: Όχι, δεν έχουν γράψει. Άλλο εγώ δεν ξέρω. Ναι. Κάποια τραγούδια που τώρα ήταν από εγώ πάλι και δεν τα έτυχε.

0: να τα πω. Εν πάση περιπτώσει, ο ένας, ο Σαράντος, έκανε τον Μπερσάριο από ό,τι ξέρω και ήξερα και τα γραφεία του που είναι εκεί στη, σαν το Βριάντο. Το...
1: Αλλά εσύ τι δουλειά έχεις με τα, με τα κελιά, τι δουλειά έχεις?
0: Έχω και κάποια σχέση.
1: Εσύ που είσαι ένας...
0: Αλλά πέρασμα, πέρασμα ήταν αυτό. Πέρασμα και εντάξει. Όλα πήγαν καλά.
1: Όλα πήγαν καλά.
0: Όλα πήγαν
1: δηλαδή μπορεί
0: καλά.
1: Να πάει καλά κάτι και μέσα σε ένα κελί. Είναι μια εμπειρία, ε?
0: Βεβαίως είναι. Είναι μια εμπειρία και οι φυλακές, αυτό το λίγο που έκανα εγώ το πέρασμα, οι άνθρωποι μέσα εκεί έχουν γίνει καθηγητές. Σχολείο μεγάλο.
1: Δεν έμεινες και πολύ καιρό, βέβαια.
0: Όχι. Όχι, αλλά είχα φίλους και έχω φίλους κάποιους. Εντάξει. Οι δικοί μου έχουν φύγει γενιά, ας πούμε. Και είναι να πούμε κάποια παιδιά εκείνη της εποχής που όταν εγώ έκανα το πέρασμα τους βρήκανε μέσα εκεί. Και όταν τους είδα μέσα, εδώ είσαστε και εγώ σας ψάχνω.
1: Ναι, αλλά ήταν και, μια σημαντική εμπειρία και αυτή, έτσι. Δηλαδή είδες αυτή την πλευρά της ζωής που άλλο είναι να τη διαβάζεις τα βιβλία ή να σου μιλούν για αυτήν και άλλο να το βιώσεις αυτό το πράγμα. Εγώ έχω κάνει μόνο κρατητήρια, φυλακή δεν έχω κάνει και κρατητήρια για φυσοκολλήσεις και τέτοια.
0: Και μόνο που έχεις τα πόδια του αλλού στο κεφάλι σου και ο άλλος έχει τα δικά σου πόδια, καταλαβαίνεις πώς κοιμώνται, πώς υπάρχουν τα κρεβάτια εκεί.
1: Αλλά πήγα αρκετές φορές στην φυλακή όταν ήταν ο πολύ αγαπημένος μου φίλος ο Άκης Πάνου φυλακή.
0: Ήταν διαφορετική φυλακή.
1: Ναι, αλλά εγώ ήμουν επισκέπτης και βέβαια και η μεταχείριση που είχαν στον Άκη ήταν πολύ διαφορετική.
0: Άλλα χρόνια του Άκη.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, ήταν πιο ελαφριά.
1: Ναι, και πιο ελαφριά αλλά πολύ βαρύτερη ποινή.
0: Ναι, αυτό ναι, συμφωνούμε.
1: Λοιπόν, ωραία. Και τώρα μια και είπαμε για τον Άκη.
0: Να πούμε για τον Γιώργο το Μάμου που έγραψε το κελί, τη μουσική. Ο Γιώργος ήταν της Μαρινέλλας κάποτε. Το Μπουζούκι. Ήταν υπέροχος παίχτης και τα έλεγε και καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν για τον Γιώργο.
1: Εντάξει. Έγραψε ιστορία με αυτό το τραγούδι.
0: Πάντως. Βέβαια, βέβαια.
1: Τώρα, αυτό είναι ένα τραγούδι έτσι κι αλλιώς που στο ζητούνε παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει εμφάνισή σου που
0: μικρή,
1: δεν θα
0: μεγάλη,
1: το πεις.
0: Μικρή μεγάλη το λένε.
1: Αν εσύ ο ίδιος προσπαθείς να το παραλείψεις ή το καθυστερήσεις, στο ζητούνε οι ακροατές. Οπότε είναι σε
0: άμα δεις
1: το
0: κινητό μου, το κινητό μου, τι παιδάκια είναι αυτά που χορεύουν το κελί 33, δεν προλαβαίνω να βγω εγώ στην πίστα, έχουν βγει αυτά. Μιλάμε για 7 χρόνια παιδάκια τώρα. Γιατί αυτά
1: δεν κάνεις καλά, προετοιμάζεις τα παιδιά για τα παιδιά. Τη φυλακή.
0: Όχι, μαθαίνουν ζεμπέκικο τα παιδιά και μαθαίνουν το κελί.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μια και αναφέραμε λοιπόν τον Άκη Πάνου, επειδή έχεις κάνει 6 τραγούδια Άκη Πάνου.
0: Από και... την ίδια ταινία που πήρε ο Γιώργος Λαλάρας και ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Γιώργος και μετά εγώ.
1: Τα οποία είναι συγκλονιστικά αυτά τα τραγούδια. Ξεχώρισε περισσότερο βέβαια ο τελευταίος πυρετός. Αλλά και τα υπόλοιπα τραγούδια τώρα, το πόσο χαμηλά θα πέσω ή
0: αυτό,
1: το πολλά
0: τέτοια.
1: Γαλόνια σου δώσα. Δηλαδή είναι όλα τραγούδια πολύ ακυπανέικα.
0: Είναι
1: πολύ ακυπάνου τα τραγούδια αυτά.
0: Όσα
1: και τα έχεις πει πολύ καλά
0: παρτίδα...
1: γιατί και ο Άκης ήταν πολύ ευχαριστημένος. Ο Άκης εμένα μου
0: έλεγε. Ο Άκης αυτό το τραγούδι ήθελε. Μόλις είπα αυτό το τραγούδι έβγα έξω μάγκα μου λέει. Τα άλλα πες τα πως θέλεις. Αλλά να πω κάτι, ήταν άτυχος ο δίσκος αυτός. Ήταν πάνω που εγώ είχα κάποια προβλήματα με την εταιρεία και ήθελα να φύγω. Και όταν ένας τραγουδιστής φεύγει από μια εταιρεία, η εταιρεία τον κλειδώνει το δίσκο. Τον κλείδωσε το δίσκο. Και ό,τι έγινε, έγινε από μόνος του και από ό,τι τον... τα έλεγα τα αργού, τα έλεγα εγώ. Έτσι βοηθήθηκε. Και αυτός και το μουσαφύρι ο δίσκος κλειδώθηκε.
1: Αλλά νομίζω ότι εσύ έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια. Ουσιαστικά τα τραγούδια που έχεις ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση τα έχεις προωθήσει ο ίδιος μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις. Γιατί οι ζωντανές εμφανίσεις οι δικές σου είναι πολύ αξιοπρόσεκτες. Δεν παίρνουν απαρατήρητες και το τραγούδι διαδίδεται μέσα από αυτό.
0: Εδώ στις πρώτες εκτελέσεις μου συνέβη το εξής πράγμα. Αν εξαιρέσουμε τώρα τον Τάκη του Σούκα που με ήξερε πολύ καλά, οι άλλοι δεν ξέραν πάρα πολύ. Μου βάζανε τόνους ψηλούς. Μου βάζαν ταχύτητες γρήγορες και αυτό δεν κάθονταν σε θέση του το τραγούδι. Εγώ το βλέπα βέβαια, αλλά ήμουν σε μια εταιρεία μικρή που δεν μπορούσα να μιλήσω να πω. Ξέρετε κάτι, πάμε ξανά να το γράψουμε το κομμάτι μου. Δεν είναι αυτή η ταχύτητα που θέλει.
1: Ναι.
0: Που ζητάει το τραγούδι. Και φεύγανε αυτά τα τραγούδια έτσι, και όμως γίνηκαν επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Και όμως γίνηκαν επιτυχίες τα τραγούδια τα οποία δεν ήταν στη θέση τους. Γι' αυτό τα τραγούδια που είναι τα live, τα ζωντανά που τραγουδάω, είναι στη θέση τους. Εκεί δεν μπορεί να κουνηθεί τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι, δεν είμαι μόνο τραγουδιστής. Λέγομαι ντραμίστας τραγουδιστής.
1: Α, ναι.
0: Γιατί έχω το ρυθμό μέσα μου. Το λένε και η μουσική.
1: Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι επειδή εγώ έχω ακούσει και τα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ζωντανά και εσύ αισθάνεσαι καλύτερα όταν τα λες έτσι, αλλά και τα τραγούδια στην πρώτη τους εκτέλεση έχουν ένα ξεχωριστό χάρισμα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή έχουν το χάρισμα ότι έτσι τα έχει φτιάξει ο δημιουργός τους. Ο Θεός τους δηλαδή τα έχει φτιάξει έτσι. Κατάλαβες.
0: Συμφωνώ.
1: Και έχει ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς τις εκτελέσεις. Εγώ κάθισα αυτή τη βδομάδα και έκανα ένα
0: φροντιστήριο
1: πάνω
0: γιατί,
1: στα τραγούδια.
0: Γιατί δεν υπάρχουν λάθη και εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μας ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά ξέρεις,
0: ζωή...
1: τα λάθη μερικές φορές είναι αποδεκτά μέσα σε ένα καλλιτεχνικό σύνολο. Μπορεί να μην το ενοχλούν καθόλου. Μπορεί και να του προσθέτουν κάτι.
0: Μπορεί και αυτό και να μην το έχουμε... Στην άλλη πλευρά.
1: Έχω φίλους μουσικούς, μου λένε, μα άκουσε αυτό το τραγούδι μέσα, κοίταξε να δεις εδώ τώρα στον Άριο τραγουδιστής ή εδώ πέρα, κοίταξε πώς το παίζει και τα λοιπά. Ένα τραγούδι το οποίο έχει καθιερωθεί, είναι κλασικό. Λέω, κοίταξε, το τραγούδι είναι αυτό που ακούς, το σύνολό του. Αυτό άρεσε. Έτσι κάθισε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το αναλύεις πάντα μουσικολογικά. Εσύ σαν μουσικός μπορείς να το κάνεις.
0: Μπορώ να το βλέπω και αλλιώς. Δεν θέλουν στη θέση του το τραγούδι, γιατί στη θέση τους είναι η ιστορία.
1: Ναι.
0: Όλοι είναι στη θέση της. Έτσι και κουνηθεί λίγο. Ναι. Το θέλουν λίγο ντεμεκ, ότι είναι και πιο φρέσκο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, η ταχύτητα τώρα, εντάξει, μπροστά σου, μάμα, είναι ωραίο το τραγούδι. Ναι, και ζουμερό και τα πει ο τραγουδιστής που πρέπει και κάτι.
1: Μου λες η εμπειρία σου από τον Άκη Πάνου, από την προσωπική σχέση.
0: Εγώ είχα την καλύτερη, τι να πω. Αυτό που μου έχει μείνει στον Άκη, εκτός ότι ανταμώσαμε πολλές φορές βέβαια, δεν έχουμε και πολλή ώρα να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να προλάβουμε κάποια πράγματα. Με έπαιρνε τηλέφωνο καμιά φορά, τι κάνεις σήμερα, κουβέντες του. Δεν κάνω τίποτα σήμερα, έλα να με πάρεις. Πήγαινα τον έπαιρνα, πού θα πάμε, προχώρα πάρε το ποτάμι. Πήγαινα, πού στρίβομαι. Εκτός από τη συζήτηση που κάναμε εδώ, και του έλεγα εκεί, για ξαναπέστε αυτό που είπες, πάμε παρακάτω. Ο Άκης δεν γυρνάει πίσω. Αυτά που έλεγε τον έχει ζήσει. Αυτά που έλεγε το κατάλαβες, καλώς δεν το κατάλαβες, τέλος πίσω δεν γυρνάει, πάει μπροστά. Στρίψε εδώ, στρίβω, μες στη φαντασία με πάει. Βλέπω μια παρέα εκεί, ο δάσκαλος, ο καθηγητής μας, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Νίκος ο Καρανικόλας, ο Κοσμάς και ο Άκης.
1: Ο Κοσμάς είναι
0: ο
1: Καλογράνης, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης της φαντασίας στον Άγιο Κοσμά.
0: Τι είδαν τα μάτια μου και τι άκουσαν τα αυτιά μου. Ο μεγάλος έλεγε μεγάλο τον άλλον.
1: Ναι.
0: Όλοι ήταν μεγάλοι. Δεν είχαν τίποτα. Και ο Άκης όμως είχε κάτι ξεχωριστό. Με ρωτάει εμένα, κάνεις δίσκο με το μεγάλο, ο Ζαμπέτας. Του λέω, κύριε Γιώργο, δίπλα μας είναι. Δίπλα μας είναι. Οπότε ο Άκης κουνάει το κεφάλι και του λέει, ναι, ναι, φεύγα εσύ, μου λέει. Άκου τι μου είπε, φεύγα εσύ. Του λέω, γιατί εγώ να φύγω, τι συμβαίνει. Του βλέπεις αυτούς που τραγουδάνε εκεί πάνω. Τραγούσε, είχε αρχίσει το πρόγραμμα. Και δεν του αρέσαν τα τραγούδια που λέγανε. Αυτοί θα ψάχνονται. Εσύ μετά από λίγα χρόνια θα με θυμάσαι ποιος θα είσαι.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, στο στούντιο είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης, ένας τραγουδιστής με μεγάλη πλούσια καριέρα. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει 10 ζωές και δεν μπορούμε να τις συμπυκνώσουμε τόσο πολύ ώστε να τις συμπεριλάβουμε μέσα σε ένα δύο πρόγραμμα. Λοιπόν, σας ζητάω συγγνώμη, δεν γίνεται, γι' αυτό οι ερωτήσεις είναι λίγο σκόρπιες, να πάρετε μια γεύση και για να αναγκαστεί με τη θέλησή του να έρθει ξανά, να συνεχίσουμε και να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αυτή είναι η ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού. Λοιπόν, τώρα, για παράδειγμα, ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Μαργαρίτη, επειδή δεν έχει σταματήσει η καριέρα του Γιώργου, ο Γιώργος συνεχίζει απτόητος και εμφανίσεις κάνει, σε όλη την Ελλάδα γυρίζει και δίσκους, τραγούδια μάλλον, συνεχίζει να ηχογραφεί καινούρια, τα οποία ανεβαίνουν αμέσως στο YouTube και τα τραγούδια αυτά έχουν και πολύ μεγάλη απήχηση. Ένα τέτοιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα από το ντουέτο Θοδωρής Καμπουρίδης, ο οποίος είναι από τους πολύ καλούς μας δεξιοτέχνες του Μπουζουκιού. Έπαιζε και με τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο πολλά χρόνια, και όταν ανεβάσαμε εμείς με τον Ντέφι τον Αγγελόπουλο στο Λυκαβητό και με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη πολλά χρόνια, αλλά όταν ανεβάσαμε τον Αγγελόπουλο σε εκείνη την ιστορική συναυλία στο Λυκαβητό, ο Θοδωρής ο Καμπουρίδης ήταν ο σολίστας του Μπουζουκιού στη συναυλία αυτή. Και έχει γράψει και πάρα πολλά τραγούδια τα οποία έχουν γίνει επιτυχίες. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται ιδιαίτερα και με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους μας στιχουργούς, ο οποίος και αυτός.
3: Ο τελευταίος είναι και αυτός.
0: Έτσι, και ο οποίος συνεχίζει όμως και αυτός και γράφει καταπληκτικά πράγματα. Και επίσης, Γιώργο Μαργαρίτη, εσύ το ξέρεις βέβαια γιατί συνεργάζεσαι με τα παιδιά πάρα πολύ, ο Βασίλης Παπαδόπουλος είναι και μεγάλος θαυμαστής του Άκη Πάνου. Και θα έλεγα ότι και στους στίχους του διακρίνει κανείς, έτσι, αυτό το κοινωνικοπολιτικό που έχει στο βάθος που έχει, έτσι. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα από τα τελευταία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαργαρίτης, του Θοδωρή του Καμπουρίδη και του Βασίλη του Παπαδόπουλου, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Προσέξτε και τη μουσική και τους στίχους.

0: τώρα έχει αρχίσει να με πιάνει ένας μικρός πανικός. Γιατί διαπιστώνω ότι τόσα πολλά που θέλω να σε βάλω να τα πεις δεν θα προλάβουμε. Και επίσης τόσα ωραία τραγούδια που έχω διαλέξει δεν θα προλάβω να τα παίξουμε. Λοιπόν, ας πούμε δεν θα πούμε τίποτα για τη συμμετοχή σου στην ταινία που πρωταγωνιστεί ο Βίλιαμ Νταφόε και την οποία γυρίζεται εδώ και τραγουδάς ένα ζεϊμπέκικο, το Αρχιπέλαγος 2, το οποίο το χορεύει ζεϊμπέκικο ο Νταφόε.
1: Εγώ δεν έχω και πάρα πολλά να σου πω. Το ξέρω σαν ηθοποιό. Δεν έχω ανταμώσει ακόμα. Αν και πέρασε από δίπλα μου, βέβαια, πριν 20 μέρες που είχε έρθει και είδαμε την ταινία κάπως. Και ήταν να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες. Και αργήσανε να με ειδοποιήσουν εμένα. Και είδα και εγώ και έφυγα. Και μετά με ψάχνανε.
0: Πάντως θα κάνει εντύπωση, λοιπόν, γιατί παίζεται η ταινία.
1: Αυτός είναι μεγάλο όνομα στην Αμερική και εδώ τον ξέρω.
0: Είναι μεγάλο όνομα και είναι και το πλάνο που είδα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή που χορεύει ζεϊμπέκικο Νταφόε.
1: Ναι, και χορεύει και πολύ καλά.
0: Ο τρόπος με τον οποίο είναι γυρισμένο αυτό είναι πολύ εντυπωσιακές αυτές οι κινήσεις. Η χορογραφία του ζεϊμπέκικου, ας το
1: με
0: πούμε.
1: Με δύο
0: έτσι.
1: Λόγια, όσο μπορώ, θα πω τι, ήταν αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα που είναι εκεί. Δεν είναι ολοκληρωμένο τραγούδι που τραγουδάμε.
0: Γιατί έχει και μια απαγγελία.
1: Ναι, έχει απαγγελία μπροστά. Αυτή η απαγγελία στην αρχή. Στην αρχή την έλεγα εγώ. Εντάξει, την πήρανε, θέλω να την πούνε. Δεν πειράζει. Έκανα το τραγούδι, γιατί εγώ και το τραγουδιστικό μέρος υπόγραψα.
0: Ωραία. Εγώ πήρα το. Είναι σημαντικό ότι σε έχουν επιλέξει γι' αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θεώρησαν προφανώς και οι Έλληνες συνεργάτες τους, αλλά και οι ξένοι παραγωγοί και ο σκηνοθέτης, ότι η φωνή σου είναι η καταλληλότερη για να βγάλει ένα λαϊκό, original ζεϊμπέκικο και να το χορεύσει ένας χορευτής με ένα νόημα. Γιατί και η υπόθεση της ταινίας έχει σχέση με την Ελλάδα.
1: Στέλιο. Είναι λίγο κανταδόρικο το τραγούδι αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Να το ακούσουμε λίγο από το απόσπασμα.
1: Δύο ρεφρένενε.
0: Έτσι όπως παίζεται στην ταινία. Να το ακούσουμε.

Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χώρο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εγώ να συνεχίσω.

λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

0: Αυτό είναι λοιπόν από την ταινία που πρωταγωνιστεί ο Βίλιαμ Νταφόε και το τραγούδισε ο Γιώργος Μαργαρίτης.
1: Και έχει κυκλοφορία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και είναι, η ταινία είναι στους κινηματογράφους τώρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε τόσους ανθρώπους γιατί, κοίταξε τώρα, λέγαμε για τις συναυλίες στο Λυκαβηττό, λέγαμε για έναν άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 80, να προβληθεί το λαϊκό τραγούδι και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ήταν αποκλειστικά κρατικά τότε, και το λαϊκό τραγούδι ήταν πάρα πολύ αποκλεισμένο. Ο Βασίλης ο Βασιλικός, που ήταν αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΕΡΤ όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση, και αυτός μας άνοιξε και το Λυκαβηττό. Δηλαδή, μάλλον εμείς πήραμε την πρωτοβουλία, πήραμε την άδεια, κάναμε τις συναυλίες στο Λυκαβηττό με τον Γαβαλά, την Γλυκερία, τον Παπάζογλου, τον Αγγελόπουλο, την Αλεξίου, τον Μητροπάνο, όλον αυτόν τον καλό κόσμο. Αλλά αυτός που τα πρόβαλε μέσα από την ΕΡΤ, μερικά μάλιστα ζωντανά την ώρα που γίνονταν και άλλα μαγνητοσκοπημένα, ήταν ο Βασίλης ο Βασιλικός. Αλλιώς δεν θα είχαν αυτή την προβολή που έδωσε μια τεράστια όθηση στην υπόθεση του λαϊκού τραγουδίου στη δεκαετία του 80. Και εσύ έχεις πολύ καλές εντυπώσεις από τον Βασιλικό, Γιώργο.
1: Πολύ
0: καλές. Σπουδαίος συγγραφέας, διεθνή καριέρα.
1: Πώς το γνώρισα?
0: Με το ζήτα χάλασε τον κόσμο όλο.
1: Πώς το γνώρισα? Ήρθε, θυμάμαι, μια παρέα, ήταν και ο παραγωγός ο Γιώργος ο Εμιρζάς, γνωστός στον κύκλο μας, και αν δεν τον ξέρουν κάποιοι. Λοιπόν, ήρθα σε κάποιο μαγαζί που εμφανιζόμουν εκείνα τα χρόνια. Και μάλιστα να πούμε, δεν ήρθαν για μένα, ήρθαν για κάτι άλλο μέσα στο μαγαζί. Και όταν βγήκα εγώ, έφυγαινα με ένα τραγούδι που λέει, με κοιτάζει μάτια που κλαίνε, μου φλάζουν χείλη που καίνε. Και λέει, ποιος είναι αυτός? Αυτόν τον λένε Μαργαρίτη, του είπανε. Αυτά τα λόγια τα έκαναν μεταξύ τους τώρα. Για πείτε να έρθει, λέει, του σερβιτόρος στην παρέα. Και με πάνε εκεί. Μου λέει, είναι ο Βασίλης Βασιλικός, είναι, ξέρω εγώ, να πούμε, διευθυντής αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ. Εγώ δεν έχω μεσάνυχτα από τηλεοράσεις, δεν έχουμε άλλη τηλεόραση, αυτή είναι. αλλά τη νύχτα όμως την κάνω άνω κάτω. Όπως είπε και ο Μπίνης. Λοιπόν. Και μου λέει, να σου πω, μου λέει, αύριο κιόλας με τον Γιώργο τον Ημερζά εδώ θα ανταμώσετε και θέλω να σου κάνω μια εκπομπή. Τι είναι εκπομπή? Το λέω και λέει, τώρα δεν μπορώ να σου πω, μου λέει. Λέω, κάποια πλάνα, μου λέει, και πλάνα τι είναι? Ούτε αυτό ήξερα. Τέλος πάντων, μου λες, γίνεται αυτό, την άλλη μέρα ανταμώσαμε, γίνεται αυτό και αμέσως κυκλοφορεί. Ήταν μια ώρα εκπομπή, δεν ξέρω τι ήταν, σε ένα αφιέρωμα, μικρό αλλά ζουμερό. Εκεί πάνω έβλεπε και η μάνα του Στέλιου Καζατζίδη και ο Στέλιος απέναντι.
0: Η κυρία Γεσθημανή.
1: Η οποία δεν έχουμε ώρα να σας πω πώς, η Γεσθημανή την ξέρω, την ήξερα πριν γνωρίσω τον Στέλιο, 10 χρόνια πριν. Και να, εκεί εγώ να κάνω ένα μανέ τώρα, σε ποιον από τον πόνο μου, όσοι το ξέρετε. Και λέει η κυρία Γεσθημανή, Στέλιον, αυτός θα μείνει ο τραγουδιστής. Πώς θα άμαθα εγώ? Υπήρχε ένας κολλητός του Στέλιο εκεί και την ώρα που βλέπανε την εκπομπή. Και έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά. Σε μια άλλη εκπομπή θα πω το.
0: Ναι.
1: Με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Με είδε καταρχήν πως ήμουν στο πρόσωπο. Δεν ήξερε κόσμο τι που ήταν. Δεν είχαμε άλλο τηλεοράση, δεν είχαμε.
0: Τώρα είπες, με βοήθησε πάρα πολύ. Και ήθελα να, με την ευκαιρία για άλλη μια φορά, να σε ευχαριστήσω. Γιατί είχες προσφερθεί μόνος σου και είχες έρθει στην προεκλογική καμπάνια που έκανα το 2014, που ήμουν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, και έκανα μια εκδήλωση που ήρθαν σπουδαίοι άνθρωποι που μίλησαν, ο Ευτύχης ο Μπιτσάκης και άλλοι άνθρωποι, και ήρθες εσύ μαζί με την Ελένη τη Βιτάλη, την Γλυκερία, τον Γεράσιμο τον Ανδρεάτο. Έτσι, ένα ντουέτο παιδιών με τον Παρασκευά του Θοδωράκη, ήταν η Magic the Spell, και ήταν και μια εκδήλωση που μιλήσαμε για πολιτισμό και η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ σημαντική που μας πλαισιώσατε. Είχαμε πολύ κόσμο, ήταν γεμάτο το στούντιο που μας είχε προσφέρει ο Βελισάριος, ο Κωσιβάκης, και ο άνθρωπος ούτε χρήματα δεν μας πήρε και γέμισε το στούντιο στην Πλατεία Αμερικής, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο όμορφες δεν θα τη χαρακτηρίζα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που έδωσες τέτοια μάχη για το καλό τραγούδι και δίνεις ακόμα, τη θυμάμαι τη βραδιά. Και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν πολύ ωραία και έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί έχω γράψει και άλλα κομμάτια για σένα και στο δρόμο της αριστεράς που γράφω. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι μετά από τόσα χρόνια, ότι τώρα δίνουμε μια νέα διάσταση στο διάλογο μεταξύ μας, Γιώργο Μαργαρίτη. Και μπορούμε, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πολλά.
0: Γιατί εμένα, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και ιδιαίτερα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και είσαι ένας πολύ ζωντανός φορέας του, πρέπει να κάνουμε πολλές εκπομπές, να κάνουμε πολλά πράγματα.
1: Έχω και περιστατικά δυνατά εγώ.
0: Ναι.
1: Ένα περιστατικό που θέλω να το, όχι να το πούμε σήμερα, δεν προλαβαίνουμε, είναι το πορτοφόλι και η χαρτοσακούλα. Τώρα βάζω τον κόσμο σε σκεφτεί. Αυτό είναι υπέροχο. Υπέροχο περιστατικό.
0: Λοιπόν, έχουμε άλλα 10 λεπτά. Δεν ξέρω αν θέλεις, τι θες να πεις, αλλά.
1: Να πούμε για τον Στελάρα.
0: Να πούμε για τον Καζαντζίδη. Να πούμε για τον Καζαντζίδη.
1: Βέβαια.
0: Τι θέλεις να πεις για το Στέλιο.
1: Να σου πω τι θέλω. Καταρχήν, δεν μπορώ να πω την ατάκα πώς ήρθε η στιγμή. Εγώ πήγα να δω την κυρία Γεστημανή, η οποία ήταν τότε στο νοσοκομείο
0: στο Σταυρό.
1: Και έτσι γνωρίστηκα με το Στέλιο. Καθόταν μέσα στο δωμάτιο και εγώ πήγα στο προσκεφάλι της κυρία Γεστημανής να την πω περαστικά και έτσι. Και στη συνέχεια ο Στέλιος αυτό το είδε ότι πρέπει να πάμε να φάμε κάπου και να πιούμε ένα ποτήρι, ένα κρασί, ξέρω εγώ, μαζί να γνωριστούμε καλύτερα. Και έγινε η γνωριμία μας, φύγαμε και πήγαμε, με πήγε ο Στέλιος μάλλον στην Κεσαριανή, σε κάποιο φίλο του εκεί που ήταν ψαράδικο, και φάγαμε τα ψαράκια και βγήκαν και αυτές οι φωτογραφίες, και την άλλη μέρα και όλα τηλεφωνηθήκαμε και μου λέει τι κάνεις σήμερα κι αυτός, όπως στον Άκη. Και του λέω, έχει έρθει ένα παλικαράκι από τα Καλάβρετα και μας έφερε ένα σπλινάντερο. Και θα το φτιάξαμε στο σπίτι μου. Πού μένεις, μου λέει. Του λέω, Καυκάσου 112. 9 η ώρα, μου λέει, είναι καλά. 9 η ώρα ήταν εκεί. Αλλά θα πούμε σε άλλη εκπομπή.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά που έχουν έρθει στο Viber. Και δεν ξέρω, είναι τόσο, με τόσα πολλά επιφωνήματα, με τόσα πολλά θαυμαστικά, δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος προκαλεί να τον αγαπήσεις. Δηλαδή, το έχω διαπιστώσει, είχαμε κάτσει πριν λίγες μέρες στην πλατεία των Εξαρχείων και συζητούσαμε εκεί πέρα, καθίσαν πολλή ώρα, μας διακόπτανε συνέχεια, ήταν τρομερό αυτό.
1: Η αρχή, νέοι άνθρωποι, ήταν η αρχή αυτή, Στέλιο.
0: Όλο νεολαία βέβαια στα Εξάρχεια, αγόρια, κορίτσια σταματούσαν, θέλανε να βγουν φωτογραφία μαζί του, θέλανε, ο άλλος έπαιρνε τηλέφωνο τον ξάδερφό του στη Λάρισα για να μιλήσει ο Γιώργος και να πει ξέρω εγώ τι. Δηλαδή κάποια στιγμή λέω, παιδιά, συγγνώμη, έχουμε μια επαγγελματική συζήτηση, πρέπει κάπως να την ολοκληρώσουμε, δεν μπορούμε. Ήταν ένα καταπληκτικό φαινόμενο. Και μεταξύ καθόμασταν απόμερα. Δεν είχαμε καθίσει κάπου να φαινόμαστε, να έχουμε προβληθεί. Ήμασταν, δεν ξέρω δηλαδή. Και σαν να έπεσε σύρμα. Ανακαλύφθηκε δηλαδή ότι είναι ο Μαργαρίτης στην πλατεία των Εξαρχείων και μαζεύτηκε όλος αυτός
1: Στέλιο,
0: ο κόσμος,
1: όλα
0: αυτά τα νέα παιδιά.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Μακάρι όλοι οι συνάδελφοι, οι μεγάλοι όλοι και οι μικροί, τη μισή αγάπη να παίρνουν από αυτή που μου την ημέρα αυτή τη στιγμή, πατρίδα μου, πατρίδα μας. Λοιπόν, πρέπει να είναι τρεις ευτυχισμένοι.
0: Ωραία. Και σκέψου ότι εδώ είμαστε και ένα αριστερό ακροατήριο που έχουμε και ανθρώπους που είναι πολλοί, έχουν διαφορετικά γούστα, άλλοι ακούνε κλασική μουσική, άλλοι είναι του έντεχνου τραγουδιού, άλλοι είναι
1: μες
0: του ελαφρού, άλλοι είναι της ξένης μουσικής κτλ. Και βλέπω, με εντυπωσιάζει. Δηλαδή τώρα, ξέρω εγώ, ο Λάμπρος γράφει με κεφαλαία γράμματα εκπομπάρα. Ξέρω εγώ, ο άλλος ο Δημήτρης γράφει ξανά, να έρθει ξανά, είναι θησαυρός. Η Μέρη γράφει Μαργαρίτης και ξέρω ψωμί. Δηλαδή δεν τα περιμένεις αυτά σε ένα σταθμό σαν αυτό. Όχι πως δεν έχουμε φίλους του λαϊκού τραγουδιού, έχουμε. Αλλά εσύ είσαι, όπως σε χαρακτηρίζουν, είσαι του λεγόμενου βαριού λαϊκού. Έτσι,
1: ο πιο βαραφό που κάτω άκουγα που λέγανε αυτός είναι πιο βαριό.
0: Ναι.
1: Βαριό με λέγανε φοιτητές τότε. Πιο βαριό από το Διονυσίου. Άκου τι μου λέγανε.
0: Ναι, λοιπόν, είσαι βαρύς. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, χαίρομαι βέβαια για αυτή την ανταπόκριση των φίλων ακροατών και ακροατριών. Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, γιατί με το ζόρι προλαβαίνουμε. Ένα τραγούδι για να πούμε και γι' αυτό.
1: Έχουμε πολλούς συνθέτες.
0: Και αυτό είναι από τις πρώτες εκτελέσεις. Πρώτες εκτελέσεις του Γιώργου Μαργαρίτη.

φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα τίποτα, θα τον κόψω το Γιώργο το Μαργαρίτη. Ακούσαμε το «Πεθαίνω για σένα» του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ένα τραγούδι το οποίο έγινε και αυτό πάρα πολύ
1: μεγάλη
0: επιτυχία.
1: Να πω μια λέξη μόνο
0: επιτυχία.
1: Για το Λαβρέντη.
0: Πες μια λέξη, αυτό ένα εντεχνολαϊκό τραγούδι, πάρα πολύ
1: τσάμπα
0: όμορφο,
1: έφυγε,
0: καλός
1: τσάμπα
0: ήχος,
1: έφυγε.
0: Του Γιάννη Μαύρου και της Ελένης Ράντου. Τζάμπα, τι να πεις, εντάξει, ευτυχώς οι άνθρωποι, οι δημιουργοί φεύγουν, αφήνουν πίσω τους πράγματα που παρατείνουν
1: άνθρωπος
0: τη ζωή τους,
1: ανοιχτή,
0: τουλάχιστον για μας, τους ζωντανούς.
1: Το γέλιο του έφτανε μέχρι το γόνατο, έδωνε χαρά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τελειώσουμε ένα τραγούδι τώρα λοιπόν, του Γιάννη Μιλιώκα. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι ωραίο, ναι.
0: Καταπληκτικό τραγούδι.
1: Το πιστόλι.
0: Όχι. Τι? Το If You Know What I Mean.
1: Αυτό είναι. Όχι.
0: Άλλο. Λοιπόν, ένα τραγούδι, πολιτικό τραγούδι, που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα γράψει και ολόκληρο άρθρο για αυτό το τραγούδι. Ναι, το πιστόλι.
1: Έλα τώρα, πώ λέει
0: το πιστόλι, αλλά ο τίτλος του είναι If You Know What I Mean.
1: Έτσι είναι ο τίτλος.
0: Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε και με αυτό τελειώνουμε. Γιώργο Μαργαρίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ να δεις πως έχει τέτοιο
0: κίνητο. Λοιπόν,
1: τώρα δεν θα χωρίσουμε ποτέ.
0: Δεν θα χωρίσουμε ποτέ.
1: Όσο μας έχει δώσει καλά.
0: Λοιπόν, τώρα είμαστε ήδη αραβωνιασμένοι.
1: Καλό απόγευμα να
0: λοιπόν,
1: έχουμε.
0: Ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης, λαϊκός ερμηνευτής, ένας άνθρωπος ευφυής, λαϊκός, απλός, φιλικός. Μια ιστορία ολόκληρη, η οποία συνεχίζεται ευτυχώς. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, ο Κώστας Μπαμπούλας εδώ εκτάκτος συνεργάτης απεικονιστής και ο Γιώργος Μαργαρίτης κεντρικό πρόσωπο με οικοδεσπότη τον Στέλιο Ελληνιάδη στο μικρόφωνο. Φίλες και φίλοι, με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό hat-trick. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο, ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, με τον Γιάννο Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και αν η επικαιρότητα μπορεί να αποδοθεί μέσα από τίτλους κλασικών κινηματογραφικών έργων, τότε ίσως πρέπει να σκεφτούμε μια διασκευή της ταινίας «Πάρε τα λεφτά και τρέχα». Θυμάστε με τον Γούντι Άλεν. Διότι τώρα ισχύει το «δώσε τα λεφτά εκεί που πρέπει και ανέμενε στήριξη». Με άλλα λόγια, λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν για τους Μητροπολίτες, όπως είδαμε, αλλά να που υπάρχουν και για τους δικαστικούς, των οποίων οι μισθοί αυξάνονται από 50 έως 90% με σχετική νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, που προφανώς ξέρει ποιους και γιατί πρέπει να ευνοήσει. Οι καθιερωμένες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους δημοσιονομικής εκτροπής απευθύνονται, βλέπετε, στους κοινούς θνητούς και όχι σε χώρους πέριξ των αρμών της εξουσίας. Στην υπόθεση των υποκλοπών πάλι, ίσως αναβιώνει κάτι από το Κράμερ εναντίον Κράμερ, διότι ναι μεν η ΑΕΠ δεν τρώει τα παιδιά της, όπως ακριβώς έκανε στη μυθολογία ο Κρόνος, αλλά κάλλιστα μπορεί να παρακολουθεί στελέχη της. Εκτός από πολιτικούς, δικηγόρους και δημοσιογράφους, στόχοι του Predator ήταν και στελέχη της ΑΕΠ, όπως και της ελληνικής αστυνομίας. Για όσα αποκαλύπτονται σχετικά με τον θαυμαστό κόσμο των υποκλοπών και για την αγωγή που έχει κατατεθεί εκ μέρους του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ, θα μας ενημερώσει τώρα η συνάδελφος Γιάννα Παπαδάκου, σχετικό και αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οποίος δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η ανατομία ενός εγκλήματος είναι τώρα αυτή η αγωγή. Πραγματικά είναι πολύτιμη, όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, αλλά και για την ενημέρωση κοινής γνώμης. Και γι' αυτό την αποκαλύπτουμε. Ο κύριος Κεσές έχει κάνει φοβερή έρευνα για λογαριασμό των 8 ανθρώπων που ήταν στόχοι του Predator, μεταξύ των οποίων λοιπόν 3 που ήταν στελέχοι της ελληνικής αστυνομίας αλλά και της ΑΕΠ. Οι άνθρωποι, οι γυναίκες κιόλας είναι αυτές, προσέφυγαν στην ελληνική δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους και επιτέλους για να μάθουν κι αυτές ποιοι τους παρακολουθούσαν και γιατί, βέβαια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δείτε, μεταξύ αυτών των τριών ξεχωρίζω μια γυναίκα η οποία έχει δώσει λεπτομερή στοιχεία για τις δραστηριότητες της και για τις αρμοδιότητες της εκεί στην ΑΕΠ. Είναι η κυρία Μινιάτη. Θέλω λίγο να σταθώ στην περίπτωσή της, γιατί ήταν η γυναίκα η οποία είχε όλα τα στοιχεία των ερευνών, όχι μόνο των ποινικών υποθέσεων, της Greek Mafia για παράδειγμα. Το έχει πει η ίδια, το έχει καταθέσει η ίδια δηλαδή στην ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά είχε και τα στοιχεία για την έρευνα τριών υποθέσεων εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή η περίπτωση της κυρίας Μινιάτη ανοίγει νομίζω το δρόμο με τα νομικά που ξέρω. Νομίζω είναι στοιχειώδη νομικά αυτά. Ανοίγει λοιπόν το δρόμο για τη διερεύνηση του εγκλήματος της κατασκοπίας σύμφωνα με αυτά που περιγράφει. Γιατί περιγράφει πως την ΑΕΠ είχε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα, η γυναίκα δεν μπορεί να πει και πολλές λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε, γιατί είχε θέματα εθνικής ασφάλειας, τη στέλνανε στο κινητό της και στα mail της, τα οποία παρακολουθούσε το Predator, τη στέλνανε όλα τα στοιχεία για όλες τις εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις, είπαμε και για την Greek Mafia, μια υπόθεση που έρχεται ξανά και ξανά στο προσκήνιο, όχι μόνο σε σχέση με τη δολοφονία του συναδέλφου μας, του Γιώργου Καραϊβάς, που δεν έχει εξηγιαστεί, αλλά έρχεται ξανά και ξανά σε σχέση και με άλλες δολοφονίες και με άλλες απόπειρες και με άλλες εγκληματικές ενέργειες. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή λοιπόν περιγράφει ακριβώς τις αρμοδιότητές της, προσφεύγει στη δικαιοσύνη και ζητάει να της δοθεί αυτή η αποζημίωση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, βέβαια, έτσι, τα οποία και επίσης το απορρίτω των επικοινωνιών. Και είναι συγκλονιστικό το πώς περιγράφει η ίδια τις αρμοδιότητες. Λέει δηλαδή ότι είχε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα. Και αναρωτιέμαι τώρα στον Άριο Πάγο, που είναι και εκκρεμής υπόθεση, πώς θα ξεπεράσουν αυτή την αγωγή και αυτές τις περιγραφές της γυναίκας αυτής, ας πούμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, ξέρετε, από αυτή την αγωγή, και είπαμε, που είναι ανατομία του εγκλήματος των υποκλοπών από το παράνομο λογισμικό Predator, γιατί η αγωγή στρέφεται εναντίον των φυσικών προσώπων που συνδέονται με την Intellexa και εναντίον βέβαια της εταιρείας Intellexa, και ζητάνε αυτές τις μεγάλες αποζημιώσεις. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο κ. Ντίλιαν έχει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο, ο κ. Σταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν μόνο δικαιούχος της Ιντελέξα, είναι πρώην αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού επί 24 χρόνια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αυτά όλα καταγράφονται στην αγωγή, έτσι.
0: Δεν είναι
1: δικά μου, δεν είναι δική μας έρευνα, είναι έρευνα του κ. Κεσέν.
0: Ο οποίος και μετά, όπως γράφεις, και έπειτα από την αποστράτευσή του, έχει παραμείνει σε τομείς κλειδιά.
1: Ακριβώς, και ο οποίος εκμεταλλεύτηκε αυτή την αρμοδιότητά του στον Ισραηλινό στρατό, που ήταν ακριβώς οι επικοινωνίες, και προσέξτε τώρα κατά τρόπο, είναι τραγέλαφος, η ασφάλεια των επικοινωνιών. Λοιπόν, και δημιούργησε αυτή την εταιρεία, η οποία ξεκίνησε, η εταιρεία που δημιούργησε το πρέδιο, ξεκίνησε στα Σκόπια, είχε έδρα τα Σκόπια η αρχική εταιρεία. Έτσι, στη συνέχεια η εταιρεία του Ντίλιαν εξαγόρισε αυτή τη μικρή εταιρεία στα Σκόπια, με πολύ μικρό κεφάλαιο, ας πούμε, καταγράφεται και αυτό, και άρχισε να εμπορεύεται το Predator. Είχε και στην Κύπρο η εταιρεία του κυρίου Ντίλιαν.
0: Ναι, από τη Βόρεια Μακεδονία εκεί. Πάμε στην Κύπρο και εκεί νομίζω είχαμε και μια καταδίκη, έτσι δεν είναι?
1: Υπήρχε καταδίκη του. Όταν λοιπόν, αν θέλετε, δεν είχε πια την έξωθεν καλή μαρτυρία για να παίρνει τις δουλειές του κ. Ντίλιαν, άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Και εκεί έρχεται, όλα αυτά μπορούν να τα διαβάσουν οι ακροατές μας, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Και εκεί αρχίζει ο ρόλος. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας, και δεν δημοσιεύω το όνομά του γιατί δεν είναι εμπλεκόμενος ακόμα, στην υπόθεση, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ του κυρίου Ντίλια και του κυρίου Μπίτζιου, ο δεύτερος καταδικασμένος, έτσι δεν είναι? Και εκείνο το οποίο είναι ανατριχιαστικό είναι αυτό το πλέγμα των εταιριών οι οποίες εμπορεύονται το Predator και οι οποίες εισπράττουν τα χρήματα, χάνονται σε φορολογικούς, έχουν έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Κύπρο, την Ιρλανδία, τα Σκόπια, την Ελλάδα, νησιά περίεργα, και είναι αυτά που έχουν βρεθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν γίνει η δικαστική συνδρομή, είναι φοβερό το ότι ο Άριος Πάγος δεν έκανε μια έρευνα στοιχειώδη με δικαστική συνδρομή να ανοίξει αυτές τις εταιρείες, να δει από πού δέχτηκαν τα χρήματα. Δηλαδή εδώ αυτή η αγωγή ανοίγει ένα δρόμο μεγάλης έρευνας πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει, με επιτρέπετε, και από την εισαγγελία πρωτοδικό. Ένα εισαγγελέα δεν βρίσκεται, ρε παιδί μου. Σήμερα που δημοσιεύουμε εμείς όλα αυτά τα στοιχεία. Καταλαβαίνω, δεν ξέραν την αγωγή. Τι δημοσιεύουμε εμείς σήμερα? Ένα εισαγγελέα δεν θα βρεθεί να κάνει μια έρευνα.
0: Είναι Κυριακή σήμερα, κάτσε να δούμε από αύριο.
1: Ναι, για να δούμε, θα το περιμένουμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έθεσες το ερώτημα και πολύ λογικό. Τι θα κάνει ο Άριος Πάγος τώρα που έχουμε αυτά τα στοιχεία? Υπάρχει και ένα παράπλευρο ερώτημα. Τελικά ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει με το βραχνά που ακούει στο όνομα Τάλ Ντίλιαν? Διότι εξ όσων διαβάζω και ακούω, μάλλον...

0: για τις δουλειές του. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει καμιά δουλειά.
1: Οπότε αν προσθεθεί και μία ακόμη, ναι, αν προσθεθεί
0: έτσι,
1: και μία.
0: Λοιπόν, όμως εδώ τώρα έχουμε αντιδράσει και μέσα από την κυβέρνηση. Ας πούμε, ο κ. Γεραπετρίτης. Ήταν και στόχο αυτό το μεταξύ του κ. Γεραπετρίτης. Θυμίζω, έτσι. Ναι. Ο κ. Γεραπετρίτης τώρα, ας πούμε. Είναι στεγματολόγος, δηλαδή. Πώς θα καταπιεί μια διάταξη, να το πω έτσι λαϊκά το καταπιεί, μια διάταξη η οποία είναι εμφανώς φωτογραφική, άρα εμφανώς αντισταγματική. Πώς θα το ξεπεράσει. Ο κ. Φλωρίδης αντιδράει και αυτός. Ο κ. Φλωρίδης έρχεται από οικογένεια δικαστικών λειτουργών, βραβαρίσκει. Είναι δυνατόν να προωθήσει διάταξη η οποία είναι φωτογραφική. Οπότε, ξέρετε, εντωμεταξύ.
1: Και αν μου επιτρέπεις, όχι απλώς είναι φωτογραφική, αλλά την προωθεί και μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει παντιέρα της στον τομέα της δικαιοσύνης την αρχή για όλους όλο ένα και αυστηρότερα. Αυστηρότερες ποινές, αυστηρότεροι κώδικες κτλ. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, εάν ξαφνικά πάει να ρίξει στα μαλακά έναν άνθρωπο, θα είναι, όπως έλεγαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εξευτελισμός που θα προκαλέσει πολιτικό κόστος χειρότερο από αυτό που θα προκαλέσει και χειρότερη εξέλιξη.
0: Όχι μόνο αυτό, είναι ότι είναι πράγματι ότι οι αυστηρές ποινικές, ας πούμε, έχουν κάνει πιο αυστηρό τον κώδικα της τροχέας, ας πούμε, της παραβάσης στον δρόμο, ας πούμε, ο κόσμος μπορεί να συλληφθεί, έτσι, για μια παράβαση στον δρόμο και της τροχέας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που είναι καταδικασμένος σε 126 χρόνια, πώς θα τον απαλλάξουν τελείως αυτό που ζητάει. Αυτό δεν γίνεται, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ρήξη. Τώρα θέλω να πω και κάτι άλλο. Αύριο θα τα πούμε πιο στην εκπομπή μου. Θα έχω προσκεκλημένο τον κύριο Θανάση Λάλα.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος πήρε εκείνη τη συνέντευξη από τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Υπάρχει μια συνέντευξη στον κύριο Λάλα, τηλεοπτική, κυκλοφορεί στο ίντερνετ, όπου ο κύριος Δημητριάδης, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, όταν τον ρωτάει για τον κύριο Μαρινάκη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον επιχειρηματία, έτσι, ιδιοκτήτη του Μέγκα, τον ρωτάει αν τον παρακολουθούσαν και λέει ρητός και με βιασύνη, εμείς δεν παρακολουθούσαμε τον Μαρινάκη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επομένως, αποκαλύπτει ότι γνώριζε. Γνώριζε τους στόχους. Όταν λέει ότι εμείς δεν τον παρακολουθούσαμε. Άρα άλλους.
1: Τους παρακολουθούσαν.
0: Ξέρει ότι δεν τον παρακολουθούσαν. Άρα γνώριζε τους στόχους ο κύριος Δημητρία. Πέρα από όλα τα άλλα, αυτό το κινησμό που δείχνει, που λέει: εγώ δεν μιλάω, δεν κάνω και δεν αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε τον κύριο Λάλα έτσι να μου πει ποιες ήταν κατά τη γνώμη του οι ειδήσεις αυτές. Νομίζω ότι έχει πει πράγματα για τους δύο που τον πουλήσανε τον κύριο Δημητριάδη, περιγράφοντας τον κύριο Μητσοτάκη. Και τη σύζυγό του, νομίζω, σε αυτού του αναφέρεται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πια έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την αποκάλυψη.
1: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια δεν κρύβεται. Εγώ νομίζω αυτό είναι ο τίτλο του Σαββατοκύριακου. Και με όλα αυτά που λέγονται και όλα αυτά που αποκαλύψαμε στην Αυγή, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η αλήθεια δεν κρύβεται. Ο Άριος Πάγος βρίσκεται μπροστά στο δίλημα. Νομιμότητα ή συγκάλυψη για μια υπόθεση που αποτελεί τραύμα της δημοκρατίας. Μάλιστα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, το λέει ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, το λέει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, δεν το λέω εγώ, δεν το λέμε εμείς μόνο όλο αυτό.
1: Γιάννα Παπαδάκου, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα την υπόθεση των υποκλοπών και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για την χθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, για το τι προγραμματίζεται και για το τι ενδέχεται να γίνει στο προσεχές χρονικό διάστημα, θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Γιώργο Βούλγαρη, ο οποίος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πέραν της ιδιότητας του δημοσιογράφου και του παραγωγού εδώ στο σταθμό μας, έχει και την ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας αφήνει να πλήξουμε, έτσι.
1: Καλά, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Γενικώς, το πολιτικό σύστημα δεν μας αφήνει να πλήξουμε, αλλά η διεργασία στον χώρο της αριστεράς και της αριστεράς ακόμη περισσότερο.
2: Όπως όλο το πολιτικό σύστημα υπάρχει αυτή η κινητικότητα και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά, έτσι υπάρχει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τώρα, χθες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την απαρτία, συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, πήρε τις αποφάσεις. Και με πρόταση παρέμβαση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου θα συνεδριάσει και πάλι το επόμενο Σάββατο. Για να γίνει, να προηγηθεί μάλλον, η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα γίνει. Πάντως φαίνεται ότι το να κατέβει αυτόνομα ή με όποιον άλλον θέλει και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις

0: εκλογές. Φαίνεται ότι τελικά εκεί καταλήγει το πράγμα, αν μου επιτρέπετε η εκτίμηση, γιατί δεν έχει συνεδριάσει ακόμα η Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Αλλά φαίνεται ότι όλα εκεί δείχνουν πως θα πάει το θέμα, με όποιον βέβαια θέλει να είναι μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, με όποιο άλλο φορέα, προσωπικότητα θέλει να είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένα ερώτημα που πλανάται, Γιώργο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, είναι το εάν πρόκειται να αμφισβητηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής από μια μερίδα στελεχών.
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που υπήρξε απαρτία, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αν δεν υπήρξε απαρτία, εντάξει, θα μπορεί κάποιος να πει ότι μαζεύτηκαν κάποιοι και συγκεντρώθηκαν και έκαναν μια Κεντρική Επιτροπή που δεν νομιμοποιείται. Ωστόσο, υπήρχε απαρτία.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό ανέφερα πριν και τη δήλωση του, την παρέμβαση του, την πρόταση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, ο οποίος τι είπε, να μείνουμε εδώ όπως είμαστε, να πάμε σε πολιτική γραμμάτια και η πολιτική γραμμάτια να ορίσει την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για το επόμενο Σάββατο. Και νομίζω είναι μια πρόταση η οποία πραγματικά έχει βάση και μπορεί έτσι να συγκεράσει, να μην πει κάποιος ότι δεν είχε προηγηθεί η πολιτική γραμματεία πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τη χθεσινή. Οπότε μπορεί αύριο να γίνει πολιτική γραμματεία και το επόμενο Σάββατο να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να αμφισβητηθεί από κάποιον ή κάποιους.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Γιώργο. Καλό απόγευμα.
0: Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνοντας. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να προσθέσω ότι υπήρχε πολιτικό γεγονός, έχει καταγραφεί. Υπάρχουν πολλά στον ταλαιπωρημένο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν το δεύτερο κόμμα στις εκλογές. Και επειδή πολλοί μιλάνε για διάλυση, αν θα κατέβει στις εκλογές ή όχι, απλά θα ήθελα να πω την προσωπική μου άποψη ότι θα είναι ένα κόμμα, ένας φορέας έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ούτε στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε οι δημοσκόποι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο κεντροδεξιό και δεξιό φάσμα της πολιτικής σκηνής. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι βέβαιο ότι θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του, αυτό δεν νομίζω πως το αμφισβητεί κανείς, αλλά πότε ακριβώς, με ποια κριτήρια θα επιλογεί ο χρόνος και τι τελικά ευελπιστεί να πετύχει ο Αντώνης Σαμαράς, θα μας τα πει τώρα όλα ο συνάδελφος Σπύρος Μπουτζάνης, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται η σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση, καλό μεσημέρι σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσουμε από το. Σωστά το είπες. Θα φτιάξει ότι το έχει ανακοινώσει και είναι θέμα χρόνου που ότι θα το ιδρύσει και θα το παρουσιάσει. Από τι εξαρτάται? Από τον χρόνο των εκλογών. Υπάρχουν εδώ δύο σκέψεις. Η μία είναι να το κάνει άμεσα, δηλαδή ακόμη και μέσα στον Ιούλιο, αν και τώρα πέρασε ο χρόνος, με τη λογική να μπει στην διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας και να μην πολλωθεί η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το Μητσοτάκη Τσίπρα και εμφανίζεται θα να είναι ένας τρίτος, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν θέλει αυτός να κάνει ένα ποσοστό, θέλει να συνδιαμορφώσει την πολιτική ατζέντα και έχει και κάποιες άλλες βλέψεις. Άρα αυτή ήταν η μία σκέψη. Η δεύτερη ήταν ότι να το κάνει όσο πιο δυνατόν κοντά στις εκλογές, ακόμα και την ημέρα της ανακοίνωσης των εκλογών, γιατί ούτως ή άλλως είναι έτοιμος. Έχει την ιδρυτική διακήρυξη, έχει το πρόγραμμα. Έχει φτιάξει τους συνδυασμούς, το μεγαλύτερο μέρος. Άρα μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Για ποιο λόγο να το μεταφέρει προς τα πίσω? Για να αποφύγει τον πόλεμο που κάνει το Μαξίμου. Όχι τόσο στον ίδιο, γιατί αυτό το περιμένει και θα το αντιμετωπίσει, αλλά στα πρόσωπα τα οποία θα συνταχθούν με το νέο κόμμα. Και σε εκείνους οι οποίοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια μετά για να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Με ποιους τρόπους? Έχει πολλούς τρόπους στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν έχει εξουσία και έχει και το κράτος και τις δυνατότητες του, και ήδη λένε πως κάποιο είδους πόλεμος γίνεται. Τώρα, μάλλον όμως θα του πάει από Σεπτέμβριο και μετά και πιο κοντά στο χρόνο των εκλογών, και αυτό έχει ληφθεί. Από εκεί και πέρα τώρα, Διονύση, εγώ θα έλεγα ότι γιατί ανησυχεί τόσο πολύ το Μέγαρο Μαξίμου? Στην αρχή προσπαθούσε να πει ότι δεν το ανησυχεί το κόμμα Σαμαρά και ότι αν θα δημιουργηθεί θα αποσπά ποσοστό περισσότερο από άλλους κτλ.
1: Συγγνώμη να πω το εξής, Σπύρο, και νομίζω ότι ήταν φανερό, το συζητούσαμε. Ακόμη και αν το κόμμα Σαμαρά έπαιρνε, να σου βάλω ένα πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό, κάτω το 3%, αν έπαιρνε 2,5%, έτσι, και λέω κάτι τεχνητά χαμηλό, δεν νομίζω ότι θα έπαιρνε κάτω από 3%, εν πάση περιπτώσει. Ακόμη και αν αυτό έπαιρνε, στο βαθμό που θα αποσπούσε και σίγουρα θα αποσπούσε ψηφοφόρους κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ζημιά θα έκανε. Ακόμη και αν η επίδοσή του ήταν μόνο αυτή. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, αλλά εδώ παίζεται ένα παιχνίδι από την πλευρά του Μαγάρου Μαξίμου. Πριν από τρεις μήνες έβγαζαν διαρροές συνεχώς και τα στελέχη τους, αλλά και διαρροές μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Ή ότι αν κάνει κόμμα δεν θα είναι μαζί του ο Κώστας Καραμανλής. Τώρα εγκατέλειψαν το ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, λένε ότι θα το κάνει, αλλά εξακολουθούν να λένε ότι όχι, ο Καραμανλής έχει παραδοξιακή συνείδηση, άρα δεν θα τον στηρίξει. Εδώ κάνουν λάθος και το ξέρουν. Απλά παίζουν ένα παιχνίδι. Στο ίδιο πλαίσιο αυτό.
1: Ψυχολογικής πίεσης στους Καραμανλικούς, ας το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς, και θέλει και για να εκθέσει τους δύο πρώην προέδρους σε ένα κοινό της παράταξης, ότι δίθεν εκείνοι φταίνε.
1: Αποστατούν από την παράταξη και τα λοιπά. Ναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο έλεγαν ότι θα πάρει ακόμη και από τον Τσίπρα, για να φανταστείς, αλλά όχι από τη Νέα Δημοκρατία τόσο πολύ. Μέχρι που ήρθε η προχθεσινή δημοσκόπηση της MRB και τελείωσε και αυτό το παραμύθι, γιατί δεν την αμφισβητούν. Η MRB δείχνει ότι ξεκινάει από ένα 3,5%, δηλαδή το σίγουρα ναι θα ψηφίσουμε, κόμμα Σαμαρά είναι 3,5%, και φτάνει η δημιουργική ψήφος μέχρι 15%. Έχει δύο ακόμη στοιχεία, ότι το 27% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας των ευρωεκλογών λένε ότι θα ψηφίσουν με κόμμα Σαμαρά. Το 27%. Ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους δηλαδή από την τελευταία αναμέτρηση. Και επίσης το 27% των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί και κεντροδεξιοί. Με αυτά τα ποσοστά, ας υποθέσουμε ότι θα κινηθεί γύρω από 3, δεν πέφτει κάτω από 3, θα είναι στη Βουλή, δηλαδή 3,5 μέχρι 15%, το παίρνει κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία ή από το δυνάμει κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αποτρέπει την επιστροφή ψηφοφόρων και παίρνει και απευθείας ένα κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι κατεβάζει το πιθανό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το 25%. Και εκεί είναι που γι' αυτό και ανησυχεί τόσο έντονα το Μέγαρο Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά. Και μπορώ να σου προβλέψω, Διονύση, ότι έχουμε δει μόνο τα πρώτα επεισόδια ενός πολέμου, που θα είναι πολύ σκληρός, γιατί θα έχει και χαρακτήρα εμφυλίου.
1: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση έχω να σου κάνω, Σπύρο. Μήπως το Μαξίμου, το Μέγαρο Μαξίμου, το πρωθυπουργικό περιβάλλον προσπαθήσει στο εγγύς μέλλον, εν πάση περιπτώσει στο μέλλον, να βάλει κάποιες σφήνες ανάμεσα στους Καραμαλικούς και στον Αντώνη Σαμαρά στην εξής βάση? Ότι ναι, μεν είναι φανερό πως σε αδρές γραμμές συμπλέουν σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, τις εκτιμήσεις τους για τα γεωπολιτικά, τις σχέσεις μας με την Τουρκία, αλλά δοθέντως ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει μία, θα το πω έτσι, σκληρή ατζέντα για θέματα κοινωνικά, για θέματα ΛΟΑΤΚΙ κτλ., μήπως επιχειρήσουν να ασκήσουν στον όποιο καραμαλικό κόσμο μία πίεση στη βάση του ότι έχετε σκεφτεί σοβαρά ότι θα συμπλέψετε με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εφόλης της ύλης έχει μία τραμπική, να το πω έτσι, για να συνεννοηθούμε ατζέντα? Δηλαδή, μπορεί να δούμε μία τέτοια επικοινωνιακή τακτική στο επόμενο χρονικό διάστημα?
2: Θα δούμε οτιδήποτε θα νομίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Αλλά ως προς το εάν μπορούν να πείσουν τον Καραμανλή ή να τον εκθέσουν ότι πώς ταυτίζεσαι με τον Αντώνη Σαμαρά, μπορώ να σου πω ότι έχουν ένα κοινό που τους συνδέει πολύ περισσότερο ακόμα και από την εξωτερική πολιτική, τα οικονομικά ή όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Και είναι μια αποστροφή του
1: Κυριάκου. Αυτό είναι σωστό.
2: Όταν δηλαδή πηγαίνει κόσμος, άνθρωποι οι οποίοι ήταν παλιά βουλευτές του Κώστα Καραμανλή και που συνεχίζουν να μιλάνε μαζί του κτλ. Και του λένε ότι δεν πηγαίνει πια η κατάσταση άλλο με τον Μητσοτάκη. Γυρίζει ο Καραμανλής και του απαντά: ναι, υπάρχει και ο Αντώνης Σαμαράς. Άρα μπορώ να το πω και σαν ρεπορτάζ, όχι μόνο σαν εκτιμήσεις, εκτός από ότι συμπλέουν εκτιμησιακά, σπρώχνει κόσμο προς τον Αντώνη Σαμαρά, του δίνει και πυρήνες οργανωτικούς επάνω στη Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, ο πιο ταυτισμένος με τον Καραμανλή, που ήταν ο Δημήτρης Πανοζάχος, εκτός από ότι θα είναι υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά, δουλεύει κιόλας για το κόμμα οργανωτικά. Το ξέρουν, ας πούμε, οι δεξιοί και οι καραμανλικοί ξέρουν, ας πούμε, τι συμβολίζει ο Πανοζάχος. Το λέω σαν ένα παράδειγμα. Γίνεται σε όλη την Βόρειο Ελλάδα, όπου εκεί δεν έχει και μεγάλη δύναμη ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί η δική του δύναμη είναι πιο πολύ
1: στην Πελοπόννησο.
2: και στο Λεκανοπέδιο.
1: Και στο Λεκανοπέδιο την κρίση.
2: Στην Βόρειο Ελλάδα τον ενισχύει πάρα πολύ ο Καραμαλής και του δίνει και πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν και τα ψηφοδέλτιά του. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά μπορεί να τα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως για να κρατήσει ό,τι κοινοκρατήσει, προς όφελός του είναι. Αλλά αποκλείεται να έχουμε διάσταση μεταξύ Καραμαλή και Σαμαρά στο σημείο που είμαστε σήμερα. Και το λέω αυτό ξανά, θα επαναλαμβάνω, όλο και εκτιμησιακά, αλλά ως ρεπορτάζ. Τώρα από εκεί και πέρα για το αν επικαλεστεί τον τραμπισμό προς τους κεντρώους ενδεχομένως ψηφοφόρους, αφού έχει προσχωρήσει ο ίδιος τον τραμπισμό.
1: Καλά, ναι, σωστά. αλλά πάντα πρέπει να δείχνεις κάτι σκληρότερο όταν απευθύνεσαι σε ένα διαφορετικό ακροατήριο. Ότι υπάρχει κάτι ακόμη χειρότερο από αυτό που πρεσβεύω εγώ.
2: Είναι πιο τραμπικό είναι πια ο Μητσοτάκης από τον Σαμαρά.
1: Βέβαια, τώρα.
2: Σε επίπεδο ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση. Αλλά δεν είχε εκτεθεί ως υποστηρικτής του Τραμπ. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε εμφανίσει ένα προφίλ πιο κεντρό, και μάλιστα όταν ήταν ο Biden και έφτανε και τον γάμο των ομοφύλων, αδιαφορώντας για το κόστος που θα έχει, γιατί νόμιζε ότι είναι παντοδύναμος, τελικά έκανε ολόκληρο κολοτούμπα και ευθεγραμμίζεται με τον Τραμπ.
1: Και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, Σπύρο μου, η μεταναστευτική πολιτική καθορίζεται από τον Πλεύρη, από τον κύριο Πλεύρη, νομίζω ότι φανερώνει πολλά και για την ατζέντα.
2: Ο κύριος Πλεύρης, όταν δεν ήταν βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, παλιότερα έλεγε ότι
1: πρέπει να έχουμε νεκρούς.
2: Ακριβώς. Δίχως αίμα και στο Αιγαίο, στη θάλασσα και δίχως νεκρούς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτόν τον άνθρωπο τον έκανε. Ο οποίος, όταν ήταν βουλευτής, έλεγε ότι όχι, θα πρέπει να του κάνουμε τη ζωή τόσο δύσκολη, που να είναι προτιμότερο να μείνουν στην πατρίδα του παρά να έρθουν στη χώρα.
1: Έτσι.
2: Και ο Κυρανάκης, ας πούμε, που έλεγε να πάμε να τους στείλουμε σουβλάκια έξω από τα κέντρα κράτησης, γιατί είναι και μουσουλμάνοι για να τους προσβάλλουμε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι πιο τραμπική πολιτική από αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι μπορεί
1: να έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ψηλαφούμε το τι μπορεί να κάνει το Μέγαρο Μαξίμου. Έχει και αυτό τη χάρη του πάντως. Να προσπαθούμε να το βρούμε.
2: Αλλά είναι γιατί σιγά σιγά το τελειώνουν και τα όπλα.
1: Τα καύσιμα, δηλαδή, σιγά σιγά.
2: Δεν έχει πια αφήγημα και δεν έχει και στρατηγική. Αν διαβάσει κανείς τη σημερινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία την αποδοκίμασαν όλα τα κόμματα από δεξιά και αριστερά, καταλαβαίνεις ότι έχει εξοδηλήσει τόσο πολύ τα όπλα που έχει, που καταφεύγει μόνο σε μια επικοινωνιακή κατασκευή. Ζούμε σε άλλη χώρα σίγουρα, εμείς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι, και είναι φανερό. Και όταν η κεντρική ιδέα αυτής της κατασκευής είναι πως, κοιτάξτε να δείτε, ως κοινωνία περνάτε καλά, έχετε αξιοπρεπή διαβίωση, απλώς δεν το καταλαβαίνετε. Τότε φαντάζομαι πως έχει πολύ κοντά ποδάρια, που λέει και η παροιμία.
2: Αλλά αν θέλεις να το ολοκληρώσουμε και για τους ακροατές, να ξέρουν και εκείνοι ότι θα κάνει ό,τι παροχές μπορεί. Το είπαμε και χθες, γι' αυτό δεν το επαναλαμβάνω, ότι έδωσε στους μετάλλους Μητροπολίτες, έδωσε στους δικαστικούς. Θα δώσει 2 δις πακέτα στην ΔΕΘ και όλο αυτό θα το καμουφλάρει με το ότι τώρα πια μπορούμε να δίνουμε και να μοιράζουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Κουτζάνη. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε λίγο σε ένα σύντομο διάλειμμα. Και έπειτα θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ριγόπουλο τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο στο ΠΑΣΟΚ. Θα παραμείνουμε δηλαδή στην κεντρική πολιτική σκηνή για λίγο ακόμη. Μιλώντας με τον συνάδελφο Αντώνη Ριγόπουλο. Ακούτε Πάντα Κόκκινο, είναι το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και τώρα είναι η ώρα να πάμε στο διάλειμμα μας.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επανερχόμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Ακούτε πάντα τον 105,5 στο κόκκινο. Γιάννος Ηλιάδης στην ρύθμιση του ήχου. Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντώνης Ριγόπουλος, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί όπου οι πρόσφατες δηλώσεις του Γιάννη Γουρού για το ενδεχόμενο κυβερνητική σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία δείχνουν να αναζωπυρώνουν ενδοκομματικές φωτιές που, εδώ που τα λέμε, δεν είχαν σβήσει κιόλας. Γι' αυτό μιλάω για αναζωπήρωση. Θα μας τα πει τώρα ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
0: Δύο ψυχές, είπε ο κύριος Γουρός. Έτσι, έχει μία κεντροδεξιά και μία κεντροαριστερή το ΠΑΣΟΚ. Άρα μη σας κάνει καμία έκπληξη εάν δείτε συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Τα λέω σωστά, σε αδρές γραμμές αυτό δεν είπε?
1: Ακριβώς αυτό είναι. Είχε μια κρίση ειλικρίνειας μάλλον ο κύριος Σγουρός. Προβλημάτισε βέβαια πάρα πολύ το σοκοματικό πεδίο στη Χαριλάου Τρικούπη. Υπήρχε εκνευρισμός πάρα πολύ, γιατί ο κύριος Σγουρός δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργεί έτσι ζητήματα με αυτά που έχει πει. Ήταν και η πρώτη του συνέντευξη αρκετά επεισοδιακή, όταν είχε έρθει σε σύγκρουση με έναν δημοσιογράφο, τον Σταμάτη Ζαχαρό, και μετά αναγκάστηκε το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί σε θέση κάπως άμυνας. Mm-hmm. Όμως αυτά που είπε στην δεύτερη συνέντευξή του ο κ. Γουρός, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι και επιλογή του κ. Ανδρουλάκη και η πρώτη ανακοίνωση υποψηφίου που έχουμε δει ενός των εκλογών. Τώρα είχε μια αυτή την κρίση ειλικρίνειας, την οποία παραδέχτηκε στην ουσία ότι υπάρχει μέχρι και οδικός χάρτης για το πώς μπορεί να ανατραπεί
0: Να
1: γίνει έκτακτο συνέδριο.
0: Και δηλαδή, να ανατρέψει την απόφαση του τακτικού συνεδρίου που ήταν δεν συνεργαζόμαστε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό. Υπήρξε άμεσα, όχι επίσημη αντίδραση, αλλά οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάριζαν ότι αυτές είναι προσωπικές θέσεις του κ. Γουρού. Έλεγαν ότι η θέση και η στρατηγική τουλάχιστον του κόμματος εκφράζεται μόνο από τον πρόεδρο και από τον εκπρόσωπο τύπου. Οπότε προσπαθούσαν να αποφύγουν στην ουσία να μπουν σε αυτό το διάλογο. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν κάποιος βγει εκτός γραμμής από εδώ και πέρα, επειδή έχουν γίνει πολλά περιστατικά και με τον κ. Δούκα και με την κ. Διαμαντοπούλου, θα αρχίσει να κόβει γέφυρες και θα υπάρχουν κυρώσεις. Mm-hmm. Πλέον προφανώς δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ να μπει σε μια διαδικασία, δεν θέλει να έχει άλλον ένα κύκλο εσωστρέφειας, δεν θέλει ο πρώτος του υποψήφιος στις εκλογές να αποδειχθεί μέσα σε ένα μήνα, ούτε ίσως και λιγότερο, κακή επιλογή. Άλλωστε είναι και μια στρατηγική στάση από ό,τι φαίνεται του κ. Ανδρουλάκη να βάλει τον κύριο Σγουρό σε μια εκλογική περιφέρεια στην Α' Αθήνας, όπου είναι προφανώς ο φυσικός χώρος και του Δημάρχου Αθηναίου, του κυρίου Δούκα. Mm-hmm. Βάζει λοιπόν έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, προφανώς και ως εμπόδιο στον κύριο Δούκα, που προφανώς τώρα αρχίζει και έχει ζητήματα βιωσιμότητας, τουλάχιστον σχέση με την υποψηφιότητά του. Mm-hmm.
0: Πάντως, έτσι όπως ακούω να περιγράφεις την κατάσταση, Αντώνη, σκέφτομαι πως ίσως να είναι τα πράγματα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, από τη μια μεριά, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, εάν ανοίξει τη διαδικασία των κυρώσεων για όσους παραβιάζουν την απόφαση του συνεδρίου, να το πούμε έτσι, θα είναι σαν να συμβάλλει στο να υποπέσει σε ένα κύκλο μεγαλύτερης εσωστρέφειας, γιατί από μία έννοια, φαντάζομαι, συμφωνείς, είναι σε εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ.
1: Σίγουρα, από την άλλη μεριά όμως, και προσπαθούν να το κρύψουν όσο μπορούν και ακριβώς, να μην μπουν ακόμα πιο βαθιά.
0: Εάν πει, ας πάει και το παλιάμπελο, ας δώσουμε τόπο στην οργή, είναι σαν να εμφανίζεται αδύναμος, με την έννοια πως θα ενθαρρυνθούν, θα πάρουν θάρρος και όσοι ενδεχομένως θα ήθελαν να προσθέσουν και τη δική τους φωνή και τη δική τους πλατφόρμα στις φυγόκεντρες δυνάμεις. Επομένως, πώς λύνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο γρίφος? Μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης το ξέρει, αν το ξέρει και εκείνος.
1: Του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, είναι ένα από τα πολλά διέξοδα του κύριου Ανδρουλάκη αυτό. Ένα είναι το πολιτικό, το αντικειμενικά πολιτικό στρατηγικό αδιέξοδο, το οποίο υπάρχει και είναι δεδομένο, το γεγονός δηλαδή ότι έχει βρεθεί στην τρίτη θέση σχεδόν εδρεωμένος πια απέναντι στην Ελλάς που έχει καταλάβει τη δεύτερη στα δημοσκοπικά και στις επιλογές του αν θα συνεργαστεί τελικά με τη Νέα Δημοκρατία ή αν θα απευθυνθεί στις προοδευτικές δυνάμεις για να σχηματιστεί κυβέρνηση στη συνέχεια. Και από εκεί και πέρα είναι το στρατηγικό αδιέξοδο, το δεύτερο τακτικό μάλλον αδιέξοδο αυτό που περιγράφεις και είναι ακριβώς έτσι, το ότι φαίνεται να μην έχει κανέναν έλεγχο πάνω στο τι θα κάνει ο κάθε υποψήφιος, το κάθε στέλεχος. Και η αλήθεια είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αυτό το φαινόμενο κατά πάσα πιθανότητα θα αυξάνεται. Δηλαδή θα υπάρχουν πιο πολλές παρεμβάσεις, πιο συχνές παρεμβάσεις, πολύ πιο εύκολα λάθη ή και όχι τόσο λάθη. Κάποιες φορές μπορεί να είναι και επίτηδες, να είναι δηλαδή ένα άνοιγμα διαφορετικής πλατφόρμας από στελέχη τα οποία βλέπουν και την επόμενη μέρα στο Πασόκ. Γιατί γνωρίζουν ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις όπως είναι σήμερα, θα υπάρξει αναπόφευκτα και θέμα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και είναι σαφές ότι διάφορες πλευρές μέσα στο Πασόκ, στα κεντρικά στελέχη και ο κύριος Λούκας και ο κύριος Γερουλάνος, πιθανότατα κι άλλοι, να κοιτάνε την επόμενη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
1: Και εγώ. Καλό απόγευμα.
0: Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα πολύ βαρύ και πολύ πνιγερό ζήτημα. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι αστυνομικοί από τα πυρά των οποίων έχασε τη ζωή του ο άοπλος καταδιωκόμενος 20χρονος στο Άργος. Μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί κυρία Μαρία Σφέτσου, δικηγόρος οικογένειας του φωνευθέντος. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Τα πράγματα, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα του. Έχουμε τις σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το ηνιακό οστό. Μπήκε η οποία εισόδου της σφαίρας είναι πίσω από το κεφάλι. Το ύψος λοιπόν και η στάση του σώματος, η θέση του σώματος δείχνουν ότι χτυπήθηκε ενώ ήταν όρθιος ούτε στον αέρα ούτε αυτό το ύψος του κεφαλιού. Και αυτό συνηγορούν οι σφαίρες που βρέθηκαν στη μάντρα. Τι να πούμε τώρα ως υπεράσπιση, ότι τι. Αρχίζει και λέει πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν βάσει τη λογική και όχι βάσει τη θέση από την οποία έχει ο καθένα την υπόθεση. Γι' αυτό και ακούγονται τέτοια ότι εξωστρακίστηκε. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που θα σας πω. Υπάρχει μια αξονική τομογραφία η οποία δείχνει τη σφαίρα να έχει σφινωθεί στη μετοπιαία χώρα, η οποία δείχνει ολόκληρη τη σφαίρα. Η απεικόνηση δεν είναι φωτογραφία. Η αξονική αλλά από τις διαστάσεις, από αυτά που βλέπει, σε περίπτωση εξωστρακισμού, από ό,τι έλεγαν οι ιατροδικαστές χτες, δεν βρίσκεται η σφαίρα ολόκληρη. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και να εξωστρακίσει και μία σφαίρα. Η άλλη που βρέθηκε στη Μάτρα.
0: Η κυρία Μαρία Σφέτσου, φίλες και φίλοι, αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή της και βάσει της δικηγορικής της εμπειρίας, τέτοια εγκλήματα επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά στο πέρασμα του χρόνου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις που έκανε.
2: Καταρχήν, τέτοιες συμπεριφορές έχουν ως προϋπόθεση ένα παράγοντα ατομικό, που είναι η ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε αστυνομικός, οπωσδήποτε επειδή υπάρχουν κάποιο περιβάλλον ή γενικό κλίμα, ότι θα συμπεριφερθεί έτσι. Έχει προϋπόθεση να βρει το έδαφος συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας που συμβαίνει βέβαια να υπάρχει όλα τα επαγγέλματα. Το θέμα είναι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοια ιδιοσυγκρασία, δηλαδή πολύ επιθετική, όχι προστατευτική, τιμωρητική, έρχεται τώρα ο χώρος αυτός των συναδέλφων τους να τους υποστηρίζει αντί να τους θυμηθεύει, το είδαμε και τώρα και στις αξιωματικών άλλων τις δηλώσεις, να τους δικαιολογούν. Οπότε έχουν ένα ηθικό στήριγμα τόσο αφορά τις ποινικές ευθύνες, ας μου δει πάρα πολλές φορές να αθώνονται και να αθώνονται. Εγώ θα σας πω για μια περίπτωση που έχω χειριστεί, η οποία είναι συγκλονιστική η θέση στο αρχείο της υπόθεσης. Ενώ τα στοιχεία ήταν αντίθετα, σαφώς αντίθετα με τη θέση στο αρχείο. Και θα σας το πω πολύ επιγραμματικά για να μην αλλάξουμε θέμα. Υπήρχε πέρυσι, πρόπερσι, πόσο 1,5 χρόνος έχει περάσει, ο Καμράν, ένας Πακιστανός μετανάστης που σκοτώθηκε από βασανιστήρια στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού. Η υπόθεση αυτή έχει μπει στο αρχείο παρότι, το λέω εγώ ότι ήταν βασανιστήρια, παρότι λέει ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ότι υπήρξε προηγουσίες ξυλοδαρμό και δεν μπήκε ούτε να περάσουν ανάκριση, όχι να πάνε κατηγορούμενο. Ούτε καν αυτό. Και αναγκαστήκαμε και κάναμε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με τέτοιο προηγούμενο, όταν βρίσκουμε το έδαφος κάποιων χαρακτήρων ιδιοσυγκρασιών περίεργων και ακραίων στο σώμα των αστυνομικών, αποκλεισίνονται. Και έρχονται και ενισχύονται τέτοιες συμπεριφορές παθαρά εγκληματικές.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα διεθνή και ειδικά στην ρευστή και διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων επεσήμανε σήμερα το πρωί, μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο εν λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
3: Νομίζω ότι θα περάσουμε σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή, που θα είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Δηλαδή θα έχουμε αυτές τις συγκρούσεις τις περιοδικές και κατά τη διάρκεια αυτών των περιοδικών συγκρούσεων ή αν θέλετε στα διαλύματα των περιοδικών αυτών συγκρούσεων θα έχουμε και κάποιες διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι η αμφισημία ως ένα βαθμό του μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης και βεβαίως η τεράστια καχυποψία μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα από την πλευρά των Ιρανών για τους Αμερικανούς και τις προθέσεις τους, που σε μεγάλο βαθμό είναι και δικαιολογημένοι, θα έλεγα ότι οδηγούν σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Με πολύ λίγα λόγια, οι Ιρανοί επιθυμούν να ελέγχουν τον έλεγχο, να ελέγχουν, τη διέλευση των πλοίων από το Ορμούς, όχι να επιβάλλουν διόδια σε αυτή τη φάση, αλλά απλά κάθε πλοίο να περνάει από ένα συγκεκριμένο διάβλο τον οποίο θέλει να ελέγχει το Ιράν. Κάποια πλοία με την, αν θέλετε, με την προστασία ή με την συμβουλή των Αμερικανών που προσπαθούν να περάσουν από άλλο διάβλο, το Ιράν αντιδρά σε αυτό. Οι Αμερικανοί χτυπούν το Ιράν και το Ιράν χτυπά με τη σειρά τους αμερικανικές θέσεις και γενικότερα κράτη του κόλπου. Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος της σύγκρουσης, όπως το περιέγραψα, θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια με διαλύματα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε μία. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν καλά. Αυτή είναι η εκτίμηση, έτσι, δεν έχω πληροφορίες. Δεν πρέπει να πηγαίνει πολύ καλά και η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γιατί αν στην διαπραγμάτευση αυτή είχαμε κάποια σοβαρή, αν θέλετε, σοβαρό θετικό αποτέλεσμα, τότε αυτό θα επηρέαζε θετικά και την όλη κατάσταση και την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών κτλ. Νομίζω ότι ούτε εκεί έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα και είναι και ζητούμενο αν αυτό το μνημόνιο θα έχει κάποια σημασία από σε λίγο καιρό.
0: Πάντως, αυτή η ιστορία κάποια στιγμή πρέπει να λήξει, και όταν λέω πρέπει, δεν το εννοώ με την ηθική έννοια, προφανώς. Καλό είναι, επιβλημένο είναι να μην υπάρχουν σειράξεις, να μην σκοτώνονται άνθρωποι, να μην βλέπουμε καταστροφές. Εννοώ ότι και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον και ο Λευκός Οίκος και η κυβέρνηση του Ιράν δεν μπορούν επάπειρον να αντέχουν αυτή την κατάσταση.
3: Όχι, η κατάσταση αυτή έχει χρονικό ορίζοντα. Πρώτα απ' όλα έχει χρονικό ορίζοντα τη στιγμή που οι αγορές θα ξαναδούμε μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων. Αυτός είναι το πρώτος ορίζοντας. Μέχρι τώρα οι αγορές έχουν λίγο ως πολύ απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς από αυτές τις συγκρούσεις και μάλλον έχουν προσαρμοστεί σε αυτές. Αν όμως έχουμε ένα κλείσιμο, παραδείγματος χάρη του Ορμούς, τότε προφανώς οι αγορές θα μπορούν να αντιδράσουν σπασμωδικά. Επίσης εκεί πέφτουν οι κερδοσκόποι και ανεβάζουν ακόμα και τεχνητά τις τιμές γιατί βλέπουν αίμα και θέλουν να τρέξουν πάνω του, μυρίζουν αίμα όπως λέμε και νομίζω ότι και το πρώτο ας το πούμε έτσι όριο είναι το τι θα γίνει με τις τιμές του καύσιμου. Το δεύτερο όριο που αφορά και τους Ιρανούς αυτό, αν θεωρήσουμε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει μέχρι τότε, είναι το όριο των εκλογών, των διάμεσων εκλογών στην Αμερική. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει σε αυτές τις εκλογές, είναι το όριο όπου Μέχρι είναι το χρονικό σημείο, συγγνώμη, για το ΣΑΒΕΜ, μέχρι το οποίο μπορούν οι Ιρανοί πραγματικά να πιέζουν. Mm-hmm. Δηλαδή μετά ο Τραμπ, ό,τι και να έχει γίνει στις εκλογές, δεν μπορεί να πιεστεί. Έχει άλλα 2 χρόνια μπροστά του, είναι η τελευταία του θητεία, δεν μπορεί να κάνει να τον πιέσει σε τίποτα. Δηλαδή δεν έχει κάτι να παλέψει μέσα στην Αμερική, αλλά εννοώ πολιτικές εκλογές για κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε και οι Ιράνοι θα χάσουν ένα μοχλό πίεσης εάν δεν έχουν πετύχει μέχρι τότε τους στόχους τους ή κάποιους από τους στόχους τους. Άρα το δεύτερο χρονικό σημείο, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι βέβαια, αλλά είναι και χρονικό σημείο, όπως σας λέω, κατά τη γνώμη μου, και για τους Ιράνους.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά και τα διεθνή, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε στην αθλητική επικαιρότητα, δηλαδή πριν ακούσουμε την Αλέκα Ζουμή, να σας υπενθυμίσω πως συνεχίζει να λειτουργεί το 9ο θερινό βιβλιοστάσιο. Τι είναι αυτό? Είναι η σειρά εκδηλώσεων ταυτοχρόνως με την έκθεση βιβλίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκιανός Νέγρη 42, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που πλέον είναι θεσμός, μετρά αρκετά χρόνια, δεκάδων εκδοτικών οίκων. Δεκάδων εκδοτικών χειριμάτων. Όσοι λοιπόν αγαπάτε το βιβλίο, έχετε λόγους να κατηφορήσετε ή να ανηφορήσετε, εξαρτάται από πού θα κατευθυνθείτε, προς την Κυψέλη και συγκεκριμένα προς τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μέχρι αργά απόψε θα λειτουργεί το 9ο θερινό βιβλιοστάσιο. Και αφήνουμε την Κυψέλη και πάμε στο Μουντιάλ και σε οτιδήποτε άλλο αφορά την αθλητική επικαιρότητα θα μας τα πει τώρα η Αλέκα Ζουμή. Αλέκα, καλό μεσημέρι. Αλέκα. Χάσαμε την Αλέκα. Για να δούμε αν την ακούμε. Όχι, φαντάζομαι πως είναι υπόθεση ενός μικρού χρονικού διαστήματος να επανασυνδεθούμε με την Αλέκα. Για να δούμε τώρα μήπως ακούμε. Όπως ακούσατε, έπεσε η γραμμή. Αχ, αυτός ο δαίμον των τηλεπικοινωνιών. Λοιπόν, ακούτε Παντακόκκινο, είναι το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Είναι η Βάσο Κώστα στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, που τούτη την ώρα δίνει μάχη για να υποτάξει το δαίμονα των επικοινωνιών. Και όσον ούπο θα τον υποτάξει, μπορείτε να στοιχηματίσετε σε αυτό. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, αφεντικός στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο.

0: Και νομίζω τώρα μπορούμε να ακούσουμε την Αλέκα. Αλέκα, επικοινωνία είναι σαν το ακυρωμένο γκολ των Νορβηγών, έτσι.
1: Δεν ξέρεις. Τρίτη και φαρμακερή, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λέγε, σ' ακούμε, είμαστε όλοι αυτοί.
1: Έχουμε τελική ευθεία. Έχουμε, θα συζητήσουμε, Διονύση. Θα τα συζητήσουμε αυτά που έχουν γίνει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουμε τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δεν ξέρω αν πάρα πολλοί θα πόνταραν ότι θα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες σε αυτή την τετράδα από το ξεκίνημα της διοργάνωσης, και δεν ξέρω αν πάρα πολλοί θα πόνταραν ότι μέσα σε αυτές τις τρεις δεν θα ήταν η Γερμανία. Έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες, και μάλιστα κάποιοι που βιαστήκαμε, βάζω και εμένα μέσα, να πούμε το προηγούμενο διάστημα ότι ενδεχομένως να είναι ένα μουντιάλ που θα κάνουν αίσθηση οι Αφρικανοί, τελικά δεν... διαψευθήκαμε. Είναι Γαλλία και Ισπανία το πρώτο ζευγάρι, Αγγλία, Αργεντινή το δεύτερο, μετά και τα χθεσινά παιχνίδια, εκεί όπου η Αγγλία στην παράταση πήρε μια μεγάλη νίκη κόντρα στην Νορβηγία. Ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, με γκολ που έχουν ακυρωθεί, με παράπονα από τους Νορβηγούς. Παράπονα που δεν τα έχουμε συνηθίσει κιόλας. Παράπονα που σύμφωνα με τους Νορβηγούς λένε, ας πούμε, ότι στο γκολ η μπάλα βρήκε ένα καλώδιο από την κάμερα που ήταν πιο πάνω. Η FIFA απάντησε σε αυτό και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να έχει γίνει αυτό. Η Αγγλία πέρασε επεισοδιακά στον ημιτελικό, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που τα ξημερώματα επιβλήθηκε με 3-1 της Ελβετίας.
0: Μην μου πεις ότι το είδες τέτοια ώρα το μάτς.
1: Όχι. δεν λέω ψέματα. Δεν λέω ψέματα στον κόσμο. Είδαμε το πρώτο. Είδαμε το πρώτο. Το δεύτερο δεν θα καταφέραμε.
0: Εάν έχεις δει το πρώτο, είναι φύση αδύνατο να δεις και το δεύτερο. Θα πρέπει δηλαδή να μηδενίσεις το κοντέρ, να μην κοιμηθείς καθόλου.
1: Έλεγα το προηγούμενο διάστημα ότι θα ήταν μια καλή επιλογή να είσαι κάπου έξω σε αυτές τις pub που δείχνουν τα παιχνίδια. Έτσι, και να πιάσεις ένα στασίδι από τις 12 το βράδυ, να περιμένεις έτσι, και μετά το πρώτο μάτι να δεις και το δεύτερο και να πας μέχρι τα χαράματα. Πρέπει να σταθούμε λιγάκι στον τρόπο με τον οποίο, όπως είδαμε και σε στιγμιότυπα, όπως διαβάζουμε και στα ρεπορτάζ, παρατάχθηκε η Ελβετία, η οποία επίσης δεν ξέρω πώς θα πόνταραν ότι θα βρίσκονταν σε αυτή τη θέση, ηρωικά απέναντι στην Αργεντινή. Η Αργεντινή που έφτασε για ακόμη μια φορά στα όρια της, Διονύση. Και το λέω αυτό γιατί τώρα έχει τελειώσαν τα ψέματα. Έχει απέναντι της μια Αγγλία, ένα μάτς που έχει πολύ σοβαρό υπόβαθρο, πολύ δυνατό
0: ιστορικό
1: υπόβαθρο.
0: Εννοείς, ιστορικό υπόβαθρο.
1: Ιστορικό, ακριβώς, συναισθηματικό, όπως και αν θες να το πεις το λες. Και θα πρέπει να παίξει το 100% πλέον. Έχουμε δει μια Αργεντινή. Είναι σαν τους μαραθωνοδρόμους που τερματίζουν μεν, κάνουν ρεκόρ, αλλά ασμένοντας. Μου βγάζει αυτή την αίσθηση η Αργεντινή μέχρι τώρα. Έφτασε και στο χθεσινό παιχνίδι στα ωριά της για να νικήσει τελικά στην παράταση. Το 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Η Ελβετία έπαιζε με 10 παίκτες από το 72. Ήταν το 100ο παιχνίδι τελευταίο προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Kansas City Stadium. Και τώρα θα βρεθεί απέναντι στην Αγγλία. Είναι και τα δύο μάτς. Σήμερα έχουν συζητηθεί αρκετά για τις διαιτητικές αποφάσεις. Πριν από λίγη ώρα ο Κολίνα είπε ότι οι διαιτητές μας είναι μια χαρά. Σταματήστε να ασχολείστε με αυτό. Σταματήστε να ασχολείστε με
0: προσωπικά,
1: τη διαιτησία.
0: Προσωπικά
1: το λέω έτσι λιγάκι σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Για το ακυρωθέν γκολ των Νορβηγών έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει δει και ο κύριος Κολίνα. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να ακυρωθεί, γιατί νομίζω πως ο εκφωνητής, ο Αλέξης Πυρόπουλος, είχε δίκιο σε αυτό. Ότι αν μπας με τόσο αυστηρό κριτήριο, τότε έπρεπε να δοθεί και πέναλτι σε επόμενη φάση υπέρ των Νορβηγών. Δηλαδή, εάν οποιαδήποτε επαφή και τζαρτζάρισμα το θεωρείς ως αντικανονικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, είναι μια μεγάλη συζήτηση όμως που γίνεται, και αν μπούμε σε αυτή, χάνεις και την ουσία από ένα σημείο και μετά, γιατί έχουν πολλές ομάδες παράπονα φέτος, έτσι, Διονύση.
0: Να πω κάτι όμως σε σχέση με αυτό που είπες. Οι αφρικανικές ομάδες νομίζω πως έδειξαν σαφή σημεία πρόοδου. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις την Τινησία, όλες ήταν πολύ πολύ βελτιωμένες. Το γεγονός πως ακόμη δεν έχει φτάσει η βελτίωσή του σε τέτοιο επίπεδο του, που να βάλουν μια ομάδα, ας πούμε, στις τέσσερις. Οκ, ναι, σύμφωνοι. Δηλαδή και το Μαρόκο πάνω στη Γαλλία έπεσε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω, δηλαδή.
1: Και το Μαρόκο έπεσε πάνω στη Γαλλία και εκεί φάνηκε πόσο μεγάλη διαφορά, βέβαια, δυναμικότητα υπήρχε σε εκείνο το ματ. Γιατί
0: απέναντι στη σημερινή Γαλλία. Ναι,
1: ναι, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να σταματήσει τη σημερινή Γαλλία, η οποία ήταν από την αρχή το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Θυμίζουμε ότι θα παίξει η Γαλλία με την Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό στις 14 του μήνα, 10 η ώρα το βράδυ, και στις 15 του μήνα η Αγγλία με την Αργεντινή.
0: 14 του μήνα, τώρα που το σκέφτομαι, είναι η μέρα της Εθνικής Γιορτής των Γάλλων.
1: Είναι η μέρα της Εθνικής Γιορτής, ωραία.
0: Και θα παίξουν.
1: Και αυτό φορτισμένο, λοιπόν. Να μείνουμε λίγο στη Γαλλία, γιατί υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει από την Παραγουάη και συνεχίζεται και μέσα από την από στελέχη της πρεσβείας της Αργεντινής, και είναι το πώς έχει βρεθεί στο στόχαστρο Εμπαπέ και με ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί του από στελέχη, από παράγοντες των πρεσβειών των δύο χωρών. Η γαλλική πρεσβεία στην Αργεντινή κήρυξε μια αιρετή αξιωματούχο ως persona non grata στις εγκαταστάσεις της και στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, μετά από ένα tweet στο οποίο αναφέρθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας ως Αφρικανική Ομάδα χωρίς τρόπους. Η Χίντι Κασάδο, αντικυβερνήτης της Δυτικής Επαρχίας Μεντόζα, δημοσίευσε λοιπόν ένα μήνυμα στο X μετά τον αγώνα Γαλλίας-Παραγουάης. Υποστήριξε: ωραία η Παραγουάη, η Αφρικανική Ομάδα είναι χωρίς τρόπους, δεν αντέχω το Εμπαπέ. Και εδώ έχει υπάρξει ένα διπλωματικό επεισόδιο μετά την αδιανόητη επίθεση που δέχτηκε ο Εμπαπέ, ρατσιστική επίθεση από την παραγουανή διπλωμάτισσα. Τώρα έρχεται και η Αργεντινή, και ο Γάλλος πρέσβης στην Αργεντινή, ο Ρωμέν Ναδάλ, κατήγγειλε τα σχόλια, δηλώνοντας ότι ο ρατσιστικός χαρακτήρας τους είναι πέραν πάσης αμφιβολίας.
0: Ναι, να μην ξεχνάμε ότι την Αργεντινή
1: την
0: κυβερνά ο Μιλέη, έτσι, να ξέρουμε αυτό το χρόνο.
1: Την κυβερνά ο Μιλέη, και πρέπει να πούμε εδώ, Διονύση, ότι υπάρχει ένα κυρίαρχο κομμάτι που βγαίνει και βγαίνει και στις κερκίδες, που ακολουθεί αυτή την πολιτική του Μιλέη και τη βλέπουμε δυστυχώς και στα γήπεδα. Και το λέω δυστυχώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την Αργεντινή για πάρα πολλούς λόγους τα πολλά χρόνια, βλέπουμε ένα κομμάτι των οπαδών να σηκώνει σημαίες του Ισραήλ, βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε συνηθίσει. Δυστυχώς, αυτού του τύπου
0: πιθανότατα η κυβερνητική
1: αστήμια περνάει και μέσα από εδώ. Να πούμε ότι ελέγχεται η Ομοσπονδία της Αργεντινής, ότι σε συνεργασία με την κυβέρνηση έχουν βγάλει κεφάλαια στην Αμερική, ελέγχεται από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, υπάρχει ανοιχτή έρευνα από το FBI για την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, και όλα αυτά καθόλου μάλιστα, μα καθόλου δεν τιμούν την ποδοσφαιρική αυτή ομάδα, έτσι, που έχει μια πάρα πολύ βαριά
0: αυτό
1: και πολύ σημαντική ιστορία.
0: Αυτό το οποίο φαίνεται είναι πως η ακροδεξιά κυβέρνηση Αργεντινής έχει μεθοδεύσει και το ποιοι θα πάνε, σε έναν βαθμό τουλάχιστον στο Μουντιάλ και όλα αυτά. Από την άλλη μεριά, επειδή πάντα υπάρχει και το αντίπαλο δέος, υπάρχει και ένας πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής, τέλεχος της Εθνικής, ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος έχει επανειλημμένως καταφερθεί εναντίον της πολιτικής του Μιλέη, και μάλιστα όταν ο Μιλέη είπε ή δήλωσε πως εγώ θα δεχθώ τους παίκτες είτε χάσουν είτε κερδίσουν, είπε εγώ δεν θέλω να είμαι, έπειτα από την πολιτική που έχει ακολουθήσει. Πάντα είναι διτά τα πράγματα.
1: Είναι αυτό το καλό, το υγιές κομμάτι που ακόμα επικρατεί. Να πούμε, να επαναλάβουμε λοιπόν ότι η ημιτελική 14 και 15 του μήνα, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Ο μικρός τελικός θα γίνει 19 του μήνα το βράδυ, τα μεσάνυχτα, στο Μαϊάμι.
0: Μεσάνυχτα δικά
1: μας, και ο μεγάλος τελικός 19 του μήνα.
0: Αργότερα,
1: το βράδυ,
0: ναι. Ωραία.
1: Το New Jersey.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέρος στον υπηρετικό μας μαγκαζίνο. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων. Επαναλαμβάνω, τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Εύχομαι σε όλους και όλες σας καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

0: Η ώρα είναι 3. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Πυρομάδων της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει κάθε Κυριακή να παρουσιάζει μια Ελλάδα της επικοινωνίας. Οι πολίτες όμως ζουν την Ελλάδα της ακρίβειας, της ανασφάλειας, της θεσμικής απαξίωσης και των χαμένων ευκαιριών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μια λέξη για το θάνατο του 20χρονου με αναπηρία που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος, ενώ τον καλεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης. Προφυλακιστέ κρίθηκαν χθες οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση να αναμένεται να αναβαθμιστεί μετά τον τραγικό θάνατο του νεαρού. Κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤΑ ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα στη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, 11 είχαν τραυματιστεί συνολικά. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ σε αντίπεινα για τα πειρά που δέχθηκε πλοίο με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ, νεκρό ένα μέλος του πληρώματος. Το Ιράν ανέφερε ότι το πλοίο επιχείρησε να διέλθει από μια εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κλείνουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν και Ιορδανία. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΆΣΚΙ, η ιστορία στο κόκκινο. Είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα δεν έχουμε ακριβώς καλεσμένο. Αναγκαστικά πήρε κάποιος από τους δυο μας αυτό το ρόλο. Θα συζητήσουμε με την Ελένη Κούκη, η οποία επίσης, όπως ξέρετε, είναι μέλος της ομάδας παρουσίασης και επιμέλειας της εκπομπής μας. Ελένη, καλώς ήρθες να πω. Καλώς ήρθα εγώ, δεν ξέρω ποιος τώρα.
1: Τέλος πάντων, πάντως καλώς μας βρήκανε.
0: Αυτό. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια επαιτειακή κατά κάποιο τρόπο εκπομπή, μιας και φέτος συμπληρώνονται τα 90 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά. Οπότε μάλλον είναι μια καλή αφορμή για να επανεπισκεφθούμε, όπως λέμε συχνά, αυτό το ζήτημα. Οπότε θα έλεγα να ξεκινήσουμε θυμίζοντας κάποια βασικά στοιχεία για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που επέβαλε τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου στην Ελλάδα. Θέλω να επισημάνω εξ αρχής, νομίζω θα είναι χρήσιμο και για τη συνέχεια της κουβέντας, ότι ο Μεταξάς δεν ήταν κάποιος ουρανοκατέβατος που το 1936 απλά επέβαλε μια δικτατορία. Ήταν μια μορφή των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα που είχε διάφορες θέσεις, ρόλους. Ήταν μια περσόνα η οποία έχει δημιουργήσει και νωρίτερα ενδιαφέρον στην ελληνική δημόσια σφαίρα, πολιτική σκηνή κλπ. Να πω καταρχάς ότι ήταν επί της ουσίας βασικά στρατιωτικός, μετά έγινε πολιτικός, ήταν εκπαιδευμένος στην Ελλάδα και στη Γερμανία, συμμετείχε στις μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, στον πόλεμο του 1897, στους Βαλκανικούς πολέμους, ενεπλάκη πάρα πολύ έντονα στον εθνικό διχασμό και ήταν στο στενότατο περιβάλλον του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου και γι' αυτό εξορίστηκε και στην Κορσική κατά τον εθνικό διχασμό όπως και άλλοι αντιβενιζελικοί. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή αναμίχθηκε στην πολιτική επίσημα, ίδρυσε ένα κόμμα που ονομαζόταν Κόμμα Ελευθεροφρόνων, το οποίο αρχικά ήταν μικροσκοπικό, παρέμεινε μικροσκοπικό αλλά άρχισε να εμπλέκεται κάπως στις πολιτικές εργασίες αντωνότερα, ειδικά το 1926 που ο Μεταξάς άρχισε να αναβάνει και κάποια υπουργικά καθήκοντα σε διάφορες κυβερνήσεις και νομίζω η μεγάλη του έτσι δόξα εντός εισαγωγικών έρχεται μετά την παλινόρθωση της Βασιλείας το 1935, όταν διορίζεται από το βασιλιά Γεώργιο το Δεύτερο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός στρατιωτικών στις αρχές του 1936 και τον Απρίλιο του 1936, σε αυτό το πλαίσιο της αστάθειας και της αναζωπήρωσης του εθνικού διχασμού, του δίνεται η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, γίνεται δηλαδή πρωθυπουργός. Με την ανοχή των υπόλοιπων κομμάτων, όχι όλων. Τελικά, για να το κλείσουμε αυτό το σύντομο ιστορικό, Μεταξάς εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες και την αστάθεια που υπήρχε, επικαλέστηκε έναν υποτιθέμενο και ανύπαρκτο φυσικά κομμουνιστικό κίνδυνο και ειδικά μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων του Μαΐου του 1936, που είναι και η άμεση αφορμή της εκπομπής μας, επέβαλε τελικά δικτατορία με την σύμφωνη γνώμη του Βασιλιά τον Αύγουστο στις 4 Αυγούστου. Έμεινε στην εξουσία μέχρι τον θάνατό του στις αρχές του 1941, μετά την Ιταλική επίθεση. Και καθώς ήταν σαφές ότι επίκειτο το νέος πόλεμος στην Ευρώπη, Μεταξάς στο τέλος της ζωής του και της πολιτείας του, προσπάθησε, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, προσπάθησε να καλλιεργήσει ένα κλίμα εθνικής ενότητας, θα έλεγα, το οποίο εν μέρει πέτυχε, νομίζω, Ελένη, δεν ξέρω να συμφωνείς σε αυτό. Και στην πραγματικότητα αυτή ακριβώς η σύμπνοια εντός εισαγωγικών παρέλυσε σε μεγάλο βαθμό και την όποια αντίσταση υπήρχε εναντίον του καθεστώτος. Νομίζω ότι μετά από αυτό το σύντομο ιστορικό, Ελένη, θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε λίγο για τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δικτατορίας, τα στοιχεία της. Ποια θα έλεγες ότι αξίζει να κουβεντιάσουμε περισσότερο σήμερα πια?
1: Νομίζω ότι ανάλογα με την οπτική με την οποία κοιτάει κάποιος το καθεστώς Μεταξά, αναγνωρίζει και διαφορετικά κομβικά στοιχεία αυτού του καθεστώτος. Σήμερα το πρωί, καθώς ετοιμαζόμουν για την εκπομπή, άνοιξα και ξεφύλιζα τα φύλλα της Ακρόπολης του Ιουλίου του 1936, σε αυτό το πραγματικά πολύτιμο αποθετήριο της Βουλής. Και βλέποντας τα φύλλα της Ακρόπολης, μπορούσες κατευθείαν να καταλάβεις ποιο είναι το διεθνές κλίμα και πιο ειδικά εδώ πέρα λέγοντας διεθνές εννοώ το ευρωπαϊκό κλίμα, αλλά και ποια ήταν η εσωτερική κατάσταση. Στο διεθνές κλίμα βλέπουμε αυτά τα μεγάλα πρωτοσέλιδα από τον Ισπανικό εμφύλιο που έχει ξεσπάσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα και από την άλλη μεριά διθυραμβικά φωτορεπορτάζ για τους Ολυμπιακούς του 1936 στο Βερολίνο. Βρισκόμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό κλίμα διεθνές, σε μια στιγμή όπου πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης έχουν πλέον κάποιο είδους δικτατορικό καθεστώς ή θα αποκτήσουν, όπως είναι η περίπτωση της Ισπανίας. Και από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπεις σε αυτά τα πρωτοσέλιδα είναι ότι αυτά τα δικτατορικά καθεστώτα, ακόμα και το ναζιστικό, δεν είναι απονομιμοποιημένα με τον τρόπο, με τον αυτονόητο τρόπο που θα απονομιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να το καταλάβουμε. Δεν θέλω να ξανανοίξω αυτή την κουβέντα για το αν ο Μεταξάς είναι ένα φασιστικό καθεστώς ή όχι. Όπως και να το αντιμετωπίσουμε, είναι ένα καθεστώς το οποίο εδραιώνεται σε μια στιγμή που ο φασισμός φαντάζει ως μια εναλλακτική πολιτική απέναντι στην κρίση της δημοκρατίας. Και από την άλλη πλευρά, βλέποντας ξανά αυτά τα πρωτοσέλιδα της Ακρόπολης, βλέπουμε συνεχώς τις ανταποκρίσεις, την προσπάθεια του κοινοβουλίου να καταλήξει σε μια σταθερή κυβέρνηση, ενώ ήδη έχουν μεσολαβήσει μήνες από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 1936. Βλέπουμε αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, το οποίο τελικά θα καταλήξει στην κυβέρνηση του Μεταξά. Βέβαια, για να σε προλάβω, Χρήστο, δεν εννοώ ότι αναγκαστικά το πολιτικό αδιέξοδο του Μεσοπολέμου θα κατέληγε στο Μεταξά. Ο Μεταξάς ήταν ένα από τα ενδεχόμενα, αλλά αυτό το οποίο συνέβη.
0: Ναι, όντως με πρόλαβες. Το λέμε αρκετά συχνά στην εκπομπή αυτό, με διάφορες ευκαιρίες, ότι ένα από τα έτσι, πιο χρήσιμα εργαλεία των ιστορικών είναι η ενδεχομενικότητα. Δηλαδή ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να έχουν πάει μόνο έτσι όπως πήγαν. Είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό. Και να συμπληρώσω λίγο την πλαισίωση που έθεσες. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό που έθεσες είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Η ιδέα της, να το πω ανάποδα, της απονομιμοποίησης αυτού που ονομάζουμε φιλελευθεριαστική δημοκρατία. Δηλαδή η ιδέα, ξεκινώντας από πίσω, ξεκινώντας από την επαύρη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η ιδέα ότι σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη η λογική είναι ότι ο φιλελεύθερος καπιταλισμός δεν δουλεύει και υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές που προτείνονται για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μία από αυτές τις εκδοχές είναι ο φασισμός. Όντως δεν χρειάζεται να μπούμε στην κουβέντα περί του αν ο Μεταξάς ήταν φασίστας ή το καθεστώς ήταν τυπικά φασιστικό. Δεν νομίζω ότι έχει τόση σημασία αυτή τη στιγμή αυτό. Και έχει σημασία επίσης αυτό που είπε η Ελένη για τον Ισπανικό εμφύλιο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάντα είναι ευχάριστο να ξεφυλίζει κανείς τα φύλλα της Ακρόπολης. Είναι ένα χόμπι που εμείς ιστορικοί απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Και να θυμίσω απλώς πριν προχωρήσουμε ότι είναι και η εποχή του που ονομάζουμε λαϊκά μέτωπα. Δηλαδή είναι η εποχή της αντιφασιστικής εισπύρωσης που και στην Ελλάδα παίρνει μία μορφή συγκεκριμένη. Ονομάζεται μάλιστα λαϊκό μέτωπο, η συμμαχία που φτιάχνεται. Και ακριβώς απέναντι

Μου έκανε και εμένα εντύπωση το πόσο συνδέανε τον Ισπανικό εμφύλιο, όπου όμως τη στιγμή που συμβαίνει ο Ισπανικός εμφύλιος, αυτοί οι οποίοι απειλούν, ας πούμε, το κοινωνικό καθεστώς της Ισπανίας, δεν είναι οι κομμουνιστές, αντιθέτως είναι οι μοναρχικοί και οι φασίστες στην Ισπανία. Οπότε έχει και ενδιαφέρον ότι από τις πρώτες ειδήσεις που αναμεταδίδονται, τις πρώτες διεθνείς αντιδράσεις, είναι αντιδράσεις από την Αγγλία, προφανώς λόγω του ειδικού βάρους που έχει η Μεγάλη Βρετανία για την ελληνική πραγματικότητα. Και εκεί πέρα σπέβδουν να απαντήσουν σε κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι το καθεστώς Μεταξά, η δικτατορία Μεταξά, είναι στην ουσία ένα πρώτο βήμα αντίστοιχο με αυτό της Ισπανίας, δηλαδή ότι ένας βασιλόφρονας κατάφερε να συντηρητικός κατάφερε να πάρει την εξουσία. Αλλά αμέσως μετά η εφημερίδα, για να δείξει ότι αυτό δεν ισχύει, δείχνει ένα άλλο δημοσίευμα που λέει ότι ευτυχώς που στην Ελλάδα πλέον υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, γιατί τα συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι σημαντικά και η Ελλάδα είναι σύμμαχος. Αυτό θέλω να πω, μια και συζητάμε για τη φυσιογνωμία του καθεστώτος και αυτό ανοίγει φυσιολογικά, εύλογα την συζήτηση και προς τις συγκρίσεις. Πολύ συχνά έχουμε μια τάση να ανάγουμε την δικτατορία των συνταγματαρχών στο καθεστώς Μεταξά. Αλλά ξεχνάμε ότι ούτως ή άλλως, πέρα από την εντελώς διαφορετική χρονική στιγμή, μια δικτατορία του Μεσοπολέμου, μια δικτατορία του προχωρημένου ψυχρού πολέμου, ξεχνάμε και τη συγκυρία τη διεθνή. Δηλαδή το 1936 η Ευρώπη

0: είχε ιδιαίτερο λόγο να διαμαρτυρηθεί ή έστω και να ανησυχήσει από την δικτατορία Μεταξά. Και αυτό νομίζω ότι κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους συνταγματάρχες, των οποίων το πραξικόπημα θα δημιουργήσει πραγματικά κατακραυγή στην κοινή γνώμη των ευρωπαϊκών κρατών. Ένα άλλο στοιχείο που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε λίγο τι είναι αυτό το καθεστώς και πώς εδραιώνεται, είναι να καταλάβουμε το πώς γίνεται η ίδια η δικτατορία. Υπάρχει μια θεωρία από έναν πολιτικό επιστήμονα, τον Ναονιχάλ Σινγκ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ένας αποφασιστικός παράγοντας στις δικτατορίες είναι από ποιο επίπεδο της ιεραρχίας αυτές γίνονται. Για παράδειγμα, οι δικτατορίες οι οποίες κηρύσσονται από τις ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας, είτε τους στρατηγούς, είτε εδώ πέρα από τον πρωθυπουργό της χώρας και το βασιλιά, είναι βελούδινα πραξικοπήματα. Γιατί στην πραγματικότητα καταλύονται οι θεσμοί από την κεφαλή του κράτους που έχει τον απόλυτο έλεγχο. Και είναι πάλι πολύ εντυπωσιακό να δούμε πώς γίνεται το πραξικόπημα στις 4 Αυγούστου. Και πάλι σήμερα, εμείς όταν λέμε πραξικόπημα, πάει συνειρμικά ο νους μας στα τάγκς, σε στρατιώτες κτλ. Όχι καθόλου. Απλά ο Μεταξάς πηγαίνει στα ανάκτορα με έτοιμο το νομοθέτημα με το οποίο έρονται μια σειρά από διατάξεις του συντάγματος και πολύ απλά ο βασιλιάς το υπογράφει. Και την άλλη μέρα έχουν κλείσει τα πάντα στο κράτος. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δίνει μια τρομερή στήριξη στο καθεστώς να εδραιωθεί στα πρώτα του βήματα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη στιγμή. Και φυσικά αυτό το περιστατικό μας θυμίζει κάτι το οποίο, ακριβώς επειδή η ονομασία αυτής της δικτατορίας είναι δικτατορία Μεταξά, στην πραγματικότητα έχει φυσικά επισημανθεί από πάρα πολλούς ιστορικούς, δεν είναι μόνο του Μεταξά, είναι μια δικτατορία του βασιλιά και του Μεταξά. Οι δύο τους θα βρεθούν σε εντάσεις, δεν θα είναι ανέφελη αυτή η σχέση, αλλά παρόλα αυτά στηρίζεται και από τους δύο και αυτό είναι και ένας λόγος της σταθερότητας αυτού του καθεστώτος, το οποίο υπήρξε η μακροβιότερη δικτατορία στην Ελλάδα, μέχρι βέβαια που να κηρυχθεί η δικτατορία των συνταγματαρχών.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, δεν θα το κάνουμε σήμερα προφανώς, να συζητήσουμε τις τυπολογίες των κινημάτων στην Ελλάδα, το αφήσουμε, ας βάλουμε ένα πιν για επόμενη εκπομπή και θα ήταν ενδιαφέρον επίσης να κουβεντιάσουμε για τον αντιδικτατορικό αγώνα, γιατί και τότε λεγόταν εναντίον του Μεταξά, που είναι εξαιρετικά προφανώς λιγότερος από αυτόν εναντίον της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Και ο ένας βασικός λόγος είναι αυτό με το διεθνές περιβάλλον που είπε η Ελένη. Είναι και ενδιαφέρον ότι είναι ένας, θα το πω πολύ σύντομα τώρα αυτό, ένας αντιδικτατορικός αγώνας της εποχής του κι αυτός. Δηλαδή αφορά σχεδιασμούς για στρατιωτικά κινήματα, αντικινήματα μάλλον, αφορά συζητήσεις περί εισβολής από τα βόρεια σύνορα, αφορά το λαϊκό μέτωπο κομμουνιστών και βενιζελικών, αφορά διάφορες καθαρά μεσοπολεμικές συζητήσεις. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν σιγά σιγά να ανοίξουμε το φακό μας, αν συμφωνείς. Κάπως μέχρι στιγμής είδαμε λίγο το 1936 ως τέλος. Νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε λίγο τώρα ως αρχή, ως αυτό που συχνά στην ιστοριογραφία έχει γραφτεί και λεχθεί, ότι η δικτατορία του Μεταξά είναι η απαρχή πια μιας περίοδου αυταρχισμού, επεμβάσεων κλπ. Όχι ότι νωρίτερα δεν υπήρχαν επεμβάσεις, προφανώς, αλλά ότι είναι μια διακριτή ιστορική στιγμή οι επόμενες δεκαετίες. Οπότε, ποια είναι η επόμενη μέρα, θα έλεγες, της δικτατορίας από αυτή την άποψη πια όμως?
0: Ακριβώς. Για την ακρίβεια, το σχήμα είναι το σχήμα που έχει προτείνει ο Νίκος Αλυβιζάτος στους πολιτικούς θεσμούς σε κρίση, σε αυτό το τόσο βασικό βιβλίο για την ιστοριογραφία του 20ου αιώνα, όπου βλέπει μια πεντηκονταετία πολιτικών κρίσεων από το 1922 μέχρι το 1974, όπου το χαρακτηριστικό αυτής της πεντηκονταετίας είναι η όλο και πιο αυταρχική μορφή του ελληνικού κράτους. Και εκεί πέρα προφανώς ο Μεταξάς κάπου στη μέση αυτής της πεντηκονταετίας αποτελεί ένα πολύ βασικό ορόσημο. Πραγματικά πιστεύω ότι τη δικτατορία Μεταξά πρέπει να τη μελετήσεις, προφανώς πρέπει να τη μελετήσεις για να καταλάβεις την ιστορία των κινημάτων και των δικτατοριών στην Ελλάδα. Πέρα όμως από αυτό, πρέπει να τη μελετήσεις για να καταλάβεις πώς η κληρονομιά της διαμόρφωσε και τη μεταπολεμική κληρονομιά πάρα πολύ καιρό μετά, αφότου η δικτατορία είχε λήξει. Συμβαίνει συχνά ακριβώς επειδή το τέλος του καθεστώτος Μεταξά συμπίπτει με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι μια συντριπτική τομή για τις κοινωνίες, να σκεφτόμαστε τη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία ως κάτι τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό. Η πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ και γι' αυτό ακριβώς, προσπαθώντας να δούμε αυτό το μετά, θα ήθελα να πάμε στο 46, να δούμε αυτή τη δεκαετία 36-46 και πώς η μεταπολεμική Ελλάδα, σε μια στιγμή που το ελληνικό κράτος βρίσκεται υπό ανασυγκρότηση, διαχειρίζεται την κληρονομιά του Μεταξά. Και η πρώτη ερώτηση είναι, για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη να γίνει διαχείριση αυτής της κληρονομιάς? Πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το καθεστώς Μεταξά λειτουργεί σαν ένα συντριπτικό πλήγμα στον πολιτικό κόσμο του Μεσοπολέμου. Και ίσως έτσι μπορούμε και να εξηγήσουμε και το πόσο ο πολιτικός κόσμος υπήρξε κατά κάποιο τρόπο απόν τον πρώτο καιρό της κατοχής, διαλυμένος ακριβώς από την εμπειρία της δικτατορίας, της διώξης κτλ., αλλά και διχασμένος λόγω της δικτατορίας, με κατηγορίες για το ποιος στήριξε, ποιος ήταν ο ρόλος του βασιλιά, που όπως ήδη είπαμε ήταν πολύ σημαντικός. Έτσι και όλα αυτά, ξέρουμε ότι αυτές οι διαμάχες μετακομίζουν καθώς η ίδια η κυβέρνηση αλλάζει τόπο. Βλέπουμε τις διαμάχες με τους μεταξικούς αξιωματικούς και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο Τάσος Αλκελαρόπουλος στο βιβλίο του για τους Έλληνες αξιωματικούς κάνει πραγματικά μια πολύ ουσιαστική ανάλυση πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Με κάποιο τρόπο λοιπόν, αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι παρά το ότι έχει μεσολαβήσει μια κοσμογονία, ο πολιτικός κόσμος, καθώς ανασυγκροτείται από τον Οκτώβριο του 1944 και μετά, πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα του Μεταξά και μάλιστα σε συνθήκες πολιτικής πόλωσης. Έτσι λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίσει καταρχήν το γεγονός ότι επανεμφανίζονται τα μεταξικά στελέχη, ο Μανιαδάκης, ο Κοντζιάς, ακόμα και ο Παπάγος αρχικά, όταν εμφανίζεται πάρα πολλές αριστερές και κεντρώες εφημερίδες θα θυμίσουν τη σύνδεσή του με τον Μεταξά. Όλα αυτά χρειάζεται να τα διαχειριστεί το πολιτικό σύστημα και έτσι κατά κάποιο τρόπο η κληρονομιά του Μεταξά επικαιροποιείται σε αυτό το τελείως διαφορετικό περιβάλλον που είναι η μεταπολεμική Ελλάδα.
1: Νομίζω είναι ένα ιδανικό σημείο για να σταματήσουμε το πρώτο μέρος μας. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: .5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των αρχήνων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον Άσκη, η ιστορία στο κόκκινο. Τη μουσική διαλέγει σήμερα ο Θανάσης Μίνας και στην οργάνωση παραγωγής όπως πάντα η Ιωάννα Βόγλη και η Πολίνα Ιορδανίδου. Τη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Μπιτσιμέας. Την ιστορία στο κόκκινο μπορείτε να την ακούτε μετά τη ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια και στο Spotify και στην ιστοσελίδα των Άσκη όπου υπάρχουν όλοι οι σχετικοί σύνδεσμοι. Εγώ είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο την Ελένη Κούκη με την οποία συζητάμε με αφορμή τα 90 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά, προσπαθώντας να δούμε το 1936 ως τέλος και ως αρχή. Στο τέλος του προηγούμενου μέρους λοιπόν είχαμε μείνει με ένα cliffhanger θα πω, είχαμε μείνει τι απέγινε μάλλον η δικτατορία Μεταξά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και να θυμίσω απλά εισαγωγικά, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Ελένη έβαλε την κουβέντα στο πλαίσιο του σχήματος του Νίκου Αλιβιζάτου. Να πω συμπληρωματικά ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε και πώς τα ίδια τα υποκείμενα εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνονται την τομή και τη συνέχεια. Σκέφτομαι πολύ συχνά πηγές της εποχής όπου οι άνθρωποι, όχι ακριβώς ασυναίσθητα αλλά αυτονόητα για εκείνους εκείνη τη στιγμή, το αντιβασιλικό στρατόπεδο εννοώ πάντα, θεωρεί ως ενιαία περίοδο το 1936 έως 1946 προκειμένου εδώ που είμαστε. Δηλαδή, σε αυτή την περιοδολόγηση που κάνουν πολλοί άνθρωποι με δημοσιολόγο εκείνη την εποχή, ασυναίσθητα η δικτατορία μπαίνει μαζί με την κατοχή. Οπότε φτάνουμε στην πρώτη ομαλοποίηση εντός πολλών εισαγωγικών της κοινοβουλευτικής ζωής, ας πει κάποιος, αν μπορούμε να την πούμε ομαλοποίηση, της πρώτης μεταπολεμικής βουλής. Τι γίνεται εκεί με το Μεταξά?
1: Ακριβώς. Και θα το πήγαινα και λίγο πιο πριν, το 1945, όταν δρομολογούνται οι εκλογές του 1946, οι οποίες δρομολογήθηκαν ακριβώς για να περάσει η πολιτική ζωή της Ελλάδας σε μια ομαλή κατάσταση, αν και στην πραγματικότητα υπήρξαν το προήμιο για τον εμφύλιο πόλεμο. Ο Μεταξάς πολιτικά είναι σαφώς απονομιμοποιημένος. Και το επίσημο πολιτικό σύστημα, δεν μιλάω τώρα για κάποιους μικρούς θύλακες μεταξικών νοσταλγών κτλ, αλλά το επίσημο πολιτικό σύστημα θα ήθελε ή δυνατόν να διαγράψει τελείως την περίοδο Μεταξά, η οποία του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην προσπάθειά του να πείσει ότι είναι ικανό ακριβώς να εγκαταστήσει μια δημοκρατία μεταπολεμική, η οποία θα φέρει την ειρήνη και την πρόοδο στην Ελλάδα. Προφανώς ο Μεταξάς δεν χωράει σε αυτό.
0: Θυμάμαι πάντα σε αυτή την κουβέντα ένα πολύ ωραίο σχόλιο του Γιώργιου Βλάχου, του εκδότης Καθημερινής, που λέει κάπου «Δυστυχώς πρέπει να ξεχάσουμε το Μεταξά». Και το «δυστυχώς» και το «πρέπει να ξεχάσουμε» είναι ακριβώς αυτό που λες, νομίζω, με την πάντα γλαφυρικοδική γλώσσα του Γάβου.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό το απόσπασμα που δεν το ήξερα, τώρα το άκουσα, συμπυκνώνει ακριβώς το τι αισθάνεται το πολιτικό σύστημα, τι επικρατεί στο πολιτικό σύστημα της εποχής. Από την μία μεριά όμως υπάρχουν αυτά τα σημαντικά στελέχη της μεταξικής περίοδου, τα οποία επιστρέφουν και τα οποία θα διεκδικήσουν και την κάθοδό τους στην πολιτική ζωή και θα τα καταφέρουν. Ο Μανιαδάκης, ο Κοτζιάς θα εκλεγούν στις εκλογές του 1950. Από την άλλη μεριά υπάρχει κάτι που το πολιτικό σύστημα πρέπει να διαχειριστεί και αυτό είναι αυτοί οι τελευταίοι μήνες του μεταξικού καθεστώτος όταν η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο 28 Οκτωβρίου. Ο Μεταξάς πραγματικά προσπάθησε να ακολουθήσει μια συμφιλιωτική ενωτική πολιτική ακριβώς για να στηρίξει την πολεμική κατάσταση που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η Ελλάδα και η οποία όμως έχει ανταπόκριση. Το καθεστώς Μεταξά, ένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν ότι είχε μικρή λαϊκή απήχηση. Εκείνη τη στιγμή, μετά την κήρυξη του πολέμου, όπως εξάλλου το έχουμε δει και σε άλλες χώρες να συμβαίνει όταν μπαίνουν σε κατάσταση πολεμική, ο Μεταξάς κατά κάποιο τρόπο αποκτά μία νομιμοποιητική βάση και μία λαϊκή αποδοχή που δεν την είχε ζήσει ποτέ. Και φυσικά ο πόλεμος στον οποίο πηγαίνει, ο Ελληνοϊταλικός, είναι ένας πόλεμος που αποτελεί σημείο αναφοράς οι νίκες του επί του Ιταλικού στρατού και κατά τη διάρκεια της κατοχής αποτελεί σημείο αναφοράς για την αντίσταση κτλ. Αυτή η μνήμη του Μεταξά ως κυβερνήτη του πολέμου και ως του ηγέτη που πήγε την Ελλάδα σε πόλεμο εναντίον ενός ισχυρού αντίπαλου τον οποίο κατάφερε ας πούμε να νικήσει ή τέλος πάντων να συγκρατήσει, να αναχαιτήσει, αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη που κάνει τους οπαδούς του να έχουν ένα επιχείρημα για να επιμένουν στο να μην απαλληφθεί το όνομα του Μεταξά από την πολιτική και δημόσια ζωή της Ελλάδας και στην πραγματικότητα σε πάρα πολλές περιπτώσεις τους επιτρέπει να προωθούν τη μεταξική μνήμη βγάζοντας μπροστά το εθνικό, αν και πάντοτε από πίσω υπάρχει ένας απόϊχος πολιτικός όπου βλέπουμε τιμές στο πρόσωπο του Μεταξά. Οι τιμές γίνονται ονομαστικά στην εθνική του ιδιότητα ως του πολιτικού ηγέτη που βρέθηκε επικεφαλής τη στιγμή που η Ελλάδα αναγκάστηκε να μπει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά από πίσω υπάρχει ένα υπονοούμενο ότι οι πολιτικές του επιλογές ήταν σωστές.
0: Το που λες εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω εκ των υστέρων και λόγω των μεταγενέστερων εξελίξεων που θα συζητήσουμε συνέχεια, υπάρχει καμιά φορά ένα μπλέξιμο, ένα αντανακλαστικό πολιτικό ενδεχομένως ότι αναγκαστικά και οπωσδήποτε η δεξιά, η εθνικοφροσύνη πάντα τιμούσε το Μεταξά. Αυτό δεν είναι αλήθεια όπως συζητάμε και τώρα. Είναι ο Μεταξάς είναι ένα ζητούμενο όπως για διάφορους ηγέτες ισχύει αυτό στη μνήμη τους. Και αυτό που είπες τώρα το τελευταίο νομίζω είναι ο κρίκος για να προχωρήσουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή το ότι ο εθνικός κυβερνήτης, ας το πούμε έτσι, Μεταξάς, δηλαδή αυτός που ηγήθηκε του πολέμου, σε ένα πόλεμο, να θυμίσω εδώ, όπου η Ελλάδα δεν έχει να προτάξει κάποιον τον ένα ηγέτη, είτε της μίας είτε της άλλης πλευράς. Θυμίζω ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα έχει, ανάλογα ποιος είσαι, είτε τον Βενιζέλο είτε τον Κωνσταντίνο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπάρχει το ένα πρόσωπο που αποτελεί την ηγεσία της εμπόλεμης Ελλάδας. Και αυτό δημιουργεί και ένα μπλέξιμο, το οποίο μάλλον έχει να κάνει και με τη θέση του Μεταξά που συζητάς. Οπότε, να μείνουμε λίγο στον πολεμικό Μεταξά. Είναι ενδιαφέρον, νομίζω, προχωρώντας και τα μεταπολεμικά χρόνια, φτάνοντας ίσως στον εμφύλιο ή στη δεκαετία του 50. Ποιος είναι αυτός ο πολεμικός Μεταξάς, τι επικαλείται τέριγα που θέλει να τον αναδείξει ως κάτι τέτοιο και πώς φτάνουμε από τον πολεμικό Μεταξά στον πολιτικό Μεταξά. Είναι τα οχυρά, είναι το όχι, τι επικρατεί?
1: Ακριβώς. Είναι όλα αυτά που είπες. Νομίζω ότι κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50, όπου ούτως ή άλλως και η κορύφωση του αντικομουνισμού κατά τη διάρκεια του εμφυλίου διευκολύνει την κανονικοποίηση της μνήμης του Μεταξά, πλέον βλέπουμε σταθερή προσπάθεια ο Μεταξάς να συμπεριληφθεί στο πολιτικό πάνθεον της Ελλάδας, να μην εξοβελιστεί. Και αυτό γίνεται κυρίως με την επίκληση αυτού που είπες εσύ, του πολεμικού Μεταξά. Η περίπτωση των οχυρών είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Τα οχυρά, η γραμμή των οχυρών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο τεχνικό έργο της περίοδου του Μεταξά, προφανώς στην εποχή που χτιστήκανε αυτά τα οχυρά δεν λεγόντουσαν οχυρά Μεταξά, λεγόντουσαν απλά οχυρά. Επίσης, τα οχυρά αυτά συνδέονται με κάποιες πολύ σύντομες που δεν θα αλλάξουν το ρου των πολεμικών αντιπαραθέσεων μάχες, αλλά παρόλα αυτά πραγματικά απέλπιδες και ηρωικές μάχες. Νομίζω γνωρίζουμε όλοι τη μάχη του Ρούπελ. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτά τα σημεία αρχίζει να καλλιεργείται μια λατρεία του Μεταξά, πάντοτε ως του εθνικού ηγέτη που έδωσε στην Ελλάδα αυτή τη δυνατότητα της πολεμικής εμπειρίας και της νίκης. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την περίπτωση του Ρούπελ, όχι μόνο γιατί προφανώς, εντάξει, το Ρούπελ απλώς δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν οι γερμανικές δυνάμεις, αλλά ούτως ή άλλως το προσπέρασαν και παραδόθηκε λίγες μέρες μετά. Αλλά αυτό που έχει πιο ενδιαφέρον ακόμα για να δούμε πώς κατασκευάζεται αυτή η μνήμη είναι ότι την εποχή που έγινε η μάχη του Ρούπελ, τον Απρίλιο του 1941, ο Μεταξάς είχε ήδη πεθάνει 3 μήνες πριν. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, πολύ περισσότερο το Ρούπελ και όντως τα πρώτα μεταπολεμικά αναγνώσματα συνδέεται με τον Παπάγο, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος εκείνη τη στιγμή, παρά με τον Μεταξά. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς έγινε αυτή η σημασιολογική μετατόπιση και τα οχυρά σταμάτησαν να λέγονται οχυρά και άρχισαν να λέγονται οχυρά Μεταξά. Πιθανότατα ήταν μια διατύπωση που τη χρησιμοποιούσαν Άγγλοι στρατιωτικοί ιστορικοί και κάποια στιγμή το διάβασαν Έλληνες στρατιωτικοί, τους φάνηκε χρήσιμο για αυτό που ήθελαν, για την ίδια τους την αντίληψη, για την ιστορία, μην το βλέπουμε μόνο εργαλειακά, και το μετέφεραν και στο ελληνικό κοινό. Μέσα από αυτές τις υπενθυμίσεις της στάσης του Μεταξά στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, των οχυρών που υποτίθεται θωράκισαν την Ελλάδα, των οχυρών Μεταξά, της μάχης του Ρούπελ κτλ. Χτίζεται σταδιακά μία μνήμη γύρω από το Μεταξά, η οποία έχει πάντοτε ως σημείο αναφορά την εθνική του δράση. Όπως σου είπα, η πολιτική του δράση υπάρχει σαν απόϊχος. Δηλαδή αυτό το εθνικός κυβερνήτης μπορείς να το ερμηνεύσεις ως ο κυβερνήτης του έθνους σε στιγμή πολέμου, αλλά και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό τον αντικοινοβουλευτικό λόγο που είναι τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα, όπου υπάρχουν από τη μια μεριά οι πολιτικοί που ασχολούνται ο καθένας με τα συμφέροντά του και οι γνήσιοι Έλληνες που είναι εθνικοί και άρα αντικοινοβουλευτικοί. Οπότε είναι πάρα πολύ αμφίσιμος αυτός ο όρος εθνικός κυβερνήτης. Ωστόσο, ακόμα και στα χρόνια της δικτατορίας, όταν υπάρχουν πλέον κινήσεις, δεν θα καταφέρουν ποτέ να διεκδικήσουν ανοιχτά την πολιτική ταυτότητα του Μεταξά.

0: Αυτό το τελευταίο που είπες είναι spoiler για τη συνέχεια. Νομίζω θα φτάσουμε στην πορεία εκεί. Να πω σχόλιο για αυτό που εξέθεσες τώρα, που είναι τρομερά ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για μια περίοδο, την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, με την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία χοντρικά, όπου έτσι και αλλιώς ξεκινάει μια διαδικασία στην ελληνική δημόσια ιστορία, ας το πούμε έτσι, με σημερινούς όρους, προσπάθειας προσέγγισης και ιστορικοποίησης του τότε πρόσφατου παρελθόντος, του προπολεμικού εν προκειμένου, γι' αυτό που συζητάμε. Μεταξύ σας είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί αγγίζει οριακά και την πολεμική περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα πεπραγμένα του, η δικτατορία κλπ. Στην δεκαετία του 50 και αρχές του 60, γεμίζει ουσιαστικά η ελληνική δημόσια σφαίρα με ιστοριογραφία, λαϊκή και δημοφιλή ιστοριογραφία, για το πρόσφατο παρελθόν, για την περίοδο, ας πούμε, χοντρικά από το Γουδί μέχρι το 36. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά το Μεταξά ως μορφή και αφορά όμως και την ευρύτερη συζήτηση για το πρόσφατο παρελθόν. Και να πω χαρακτηριστικά ότι πέρα από τα διάφορων ειδών αναγνώσματα που κυκλοφορούν το Μεταξά και για την περίοδό του και πρώτες προσεγγίσεις για τη δικτατορία του, οι πρώτες αναλύσεις ιστορικές κλπ, το ίδιο του το ημερολόγιο είναι η περίοδος που εκδίδεται τότε. Αν θυμάμαι σωστά, το 60 βγαίνει ο πρώτος τόμος, 59-60 κάπου εκεί, και όχι από κάποιον περιθωριακό εκδοτικό οίκο, έτσι. Βγαίνει κατευθείαν από τον Ίκαρο, μετά την Εστία κλπ. Δηλαδή, σιγά σιγά ο ίδιος ο Μεταξάς αρχίζει και κυκλοφορεί πια σε ένα πιο mainstream επίπεδο και ως ιστορικό πρόσωπο, ως ιστορική αναφορά που έχει κάπως, δεν θα έλεγα κανονικοποιηθεί ακριβώς, αλλά κάπως αναδειχθεί περισσότερο. Και αυτό μας πηγαίνει μάλλον στην επόμενη κουβέντα, που είναι η σύντομη δεκαετία του 60, όπως έχει υποθεί. Δεν ξέρω αν θες να βάλουμε και τη δικτατορία μαζί ή θες να την πούμε χωριστά, που πλέον ο Μεταξάς, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, είναι ένα οργανικό κομμάτι της κουβέντας για το πρόσφατο παρελθόν, όπως είναι και ο Βενιζέλος για παράδειγμα, με άλλους όρους, αλλά ας μην πάμε εκεί, απλά δεν είναι μοναδική περίπτωση εννοώ. Οπότε, τι συμβαίνει με το Μεταξά σε μια περίοδο η οποία καταλήγει στη δικτατορία, όχι νομοτελειακά, να το επαναλάβουμε και για αυτή τη δικτατορία, αυτό ούτε αυτή είναι νομοτελειακή, αλλά είναι μια περίοδος στην οποία, ας πούμε, να θυμίσω, ιδρύεται το κόμμα της 4ης Αυγούστου, το περίφημο του Κώστα Πλεύρη. Τι γίνεται εκεί, πώς εμφανίζονται αυτοί οι μεταξικοί πλέον?
1: Ειδικά η δεκαετία του 60 έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και ο τρόπος με τον οποίο ο ελληνικός δημόσιος λόγος ασχολείται με το Μεταξά και πολλά διαφορετικά πράγματα. Εγώ δεν θα έβλεπα ακόμη πλήρη κανονικοποίηση του Μεταξά στη δεκαετία του 60 και δεν ξέρω αν ποτέ έγινε και πλήρης κανονικοποίηση του Μεταξά, δηλαδή να γίνουν αποδεκτά όλα του τα στοιχεία. Σίγουρα όμως είναι η δεκαετία στην οποία πλέον γίνονται προσπάθειες να αναγερθούν αδριάντες για το Μεταξά. Ξεκινάει βέβαια η προσπάθεια από τη γενέτειρά του, είναι ακόμα τοπικές αυτές οι προσπάθειες για να δούμε εθνικές προσπάθειες και κεντρικές να στηθεί Φερρυππίν αδριάντας του Μεταξά στην Αθήνα, που δεν πραγματοποιήθηκε εξάλλου και ποτέ, θα πρέπει να φτάσουμε στη Χούντα. Ωστόσο όντως ο Μεταξάς γίνεται όλο και λιγότερο ταμπού. Από την άλλη μεριά όμως, ακριβώς μέσα σε αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση της δεκαετίας του 60, έχουμε τις πρώτες κριτικές αποτιμήσεις ή τις πρώτες προσπάθειες για μια κριτική αποτίμηση της ιστορίας του Μεταξά. Τότε εκδίδονται τα βιβλία του Λιναρδάτου για το Μεταξά και φυσικά έχουμε και μια... Αυτή η επίκληση έχει να κάνει ακριβώς με τα αιτήματα και τα αιτούμενα αυτής της δεκαετίας, η προσπάθεια δηλαδή να περιοριστεί το αυταρχικό κράτος, άρα η αριστερά θέλει να θυμίσει την πολιτική διαδρομή του Μεταξά. Αυτό είναι μια ειρωνία. Όσοι πολιτικά βρίσκονται, αισθάνονται κοντά στο Μεταξά, αποφεύγουν να μιλήσουν για την πολιτική του, ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα που μπορεί να τους βάλει σε άμυνα και μιλάνε μόνο για τον εθνικό Μεταξά, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι μιλάνε για την πολιτική του Μεταξά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ιδρύεται το κόμμα της 4ης Αυγούστου, του Πλεύρη, του Δημόπουλου και άλλων, δεν είναι μόνο ο Πλεύρης μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ένα κόμμα που έχει ξεκάθαρα νεοναζιστικά χαρακτηριστικά. Και εκεί ο Μεταξάς χρησιμοποιείται για κάτι ακόμα. Η κληρονομιά του χρησιμοποιείται ώστε οι νεοναζιστές στην Ελλάδα, σε μια εποχή που είναι ακόμα πάρα πολύ κοντά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, να μπορέσουν να εμφανίσουν μια θεωρία που επιτρέπει την αναγέννηση των ναζιστικών ιδεών, αλλά χωρίς να τις πούνε ανοιχτά, αποδίδοντάς τες σε κάποια ελληνική πολιτική μορφή, όπως είναι ο Μεταξάς, ο οποίος εξάλλου, όπως ήδη είδαμε, προφανώς οι ιδέες του επικοινωνούσαν με την ναζιστική Γερμανία, ο ίδιος όμως, ούτε και το καθεστώς του πολύ περισσότερο, δεν θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε ναζιστικό. Έτσι λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η κληρονομιά, η μνήμη του Μεταξά, πως πάντοτε είναι ένας κόμβος αποσιωπήσεων. Δηλαδή, μιλάμε για το Μεταξά, η 4η Αυγούστου μιλάει για το Μεταξά για να μιλήσει για αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει, που είναι η επιθυμία της να υπάρξει μια νέα μορφή ναζισμού, ο νεοναζισμός. Οι παλιοί μεταξικοί μιλάνε για το Μεταξά για να μιλήσουν για την επιθυμία τους για αυτό το αυταρχικό κράτος, αλλά παρόλα αυτά δεν τολμούν ποτέ να μιλήσουν για αυτό και επικαλούνται τον εθνικό Μεταξά. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς μιλάς για το Μεταξά για να μιλήσεις για κάτι άλλο. Και κατά κάποιο τρόπο, μόλις ότι τα πράγματα επιταχύνονται μέσα στη δικτατορία, δεν διαφοροποιούνται όμως και τόσο πολύ από αυτό που συμβαίνει προδικτατορικά στην σύντομη δεκαετία του 60, αυτή που λέμε της χαμένης άνοιξης. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η ομάδα της 4ης Αυγούστου βρίσκεται στο πλευρό του Λαβά, ενός από τα ισχυρότερα στελέχη των συνταγματαρχών και ενός αντίπαλου του Παπαδόπουλου. Η ομάδα αυτή προωθεί πάρα πολύ γρήγορα, ξεκινώντας από τα soft πολιτικά αιτήματα που είναι τα ζητήματα της μνήμης, δεν πάει κατευθείαν ανοιχτά, αλλά και εκεί πέρα θα λέγαμε ότι πάει αρκετά ανοιχτά, γιατί η ομάδα της 4ης Αυγούστου ζητάει να στηθεί αδριάντας στην πλατεία Συντάγματος και ταυτόχρονα φυσικά με μετονομασία της πλατείας Συντάγματος, διότι πλέον δεν θα υπάρχει Σύνταγμα. Ωστόσο, η ηγεσία της Χούντας, η οποία προσπαθεί εκείνη την εποχή να εμφανιστεί ως η ιδανική δημοκρατία, προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από αυτό. Οπότε η αντιπρόταση που γίνεται είναι να χτιστεί το μνημείο του Όχι, που θα αποτελείται από τρεις αδριάντες, δηλαδή του Γεωργίου του Βήτα, του Μεταξά και του Παπάγου, δηλαδή των προτεργατών της νίκης στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Άρα βλέπουμε ότι για μία ακόμα φορά η ηγεσία της δικτατορίας προσπαθεί να αποφύγει μια ανοιχτή συζήτηση πάνω στην πολιτική κληρονομιά του Μεταξά και τον υιοθετεί και αυτή επικαλούμενη αυτή τη μεγάλη εθνική στιγμή της 28ης Οκτωβρίου. Τελικά, επειδή ο Λαβάς θα κρατήσει την εξουσία του, αλλά όλο και περισσότερο θα απομονώνεται, ούτε καν αυτό το μνημείο θα γίνει στην Αθήνα. Θα πραγματοποιηθεί όμως το μνημείο του Όχι στο Καλπάκι, όπου υπάρχει ακόμα και σήμερα, και έτσι ακόμα και σήμερα υπάρχει η προτομή του Μεταξά και όχι μόνο στο Καλπάκι. Αλλά νομίζω ότι με αυτό μπαίνουμε λίγο στη μεταπολίτευση.
0: Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πεις και πώς σου φαίνεται πια η εικόνα του Μεταξά στη μεταπολίτευση, τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες της. Είναι κάποιος που κανονικοποιήθηκε περισσότερο, είναι κάποιος που εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Τι απέγινε ο Μεταξά στη μεταπολίτευση?
1: Κοίταξε, αυτό που σίγουρα χαρακτηρίζει τη μεταπολίτευση ως προς τη μνήμη του Μεταξά είναι το πώς εξοργισμένος κόσμος, πολιτικές κινήσεις, καλλιτέχνες που θέλουν να κάνουν μια πολιτική δήλωση, βανδαλίζουν τα μνημεία του Μεταξά και τα κατεβάζουν με το έτσι θέλω, δείχνοντας ότι η αποχουντοποίηση πρέπει να υπάρξει και στο επίπεδο των συμβόλων. Την ίδια όμως στιγμή, στο Καλπάκι εγκαινιάζεται το Πολεμικό Μουσείο Καλπακίου και άρα εγκαινιάζεται και το Μνημείο του Όχι που περιλαμβάνει μέσα την προτομή του Μεταξά. Και ξέρουμε ότι για να το κάνουν αυτό φέρνουν φρουρά από τα Γιάννενα, γιατί γνωρίζουν ότι ακόμα και στο Καλπάκι θα υπάρξουν διαμαρτυρίες για το άγαλμα του Μεταξά. Και το δεύτερο άγαλμα του Μεταξά που μένει μέχρι σήμερα είναι στο Ρούπελ. Τι θέλω να πω? Ναι, το 74 είναι μια συντριπτική στιγμή για τη μνήμη του Μεταξά και αυτό μας κάνει να ξανασκεφτούμε αυτό το σχήμα του Αλιβιζάτου, ότι το 74 κάτι τελειώνει μια πεντηκονταετία κρίσεων. Όμως το ξέρουμε ότι τα πράγματα και τελειώνουν και δεν τελειώνουν και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι δύο προτομές θα επιβιώσουν ανά τις δεκαετίες μέχρι και σήμερα μας δείχνει ακριβώς την ανθεκτικότητα της μνήμης του Μεταξά. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Εγώ βλέπω όμως ότι η τελική κανονικοποίηση του Μεταξά θα γίνει μέσα στη μεταπολίτευση και από πολύ mainstream μέσα, να θυμίσω την εκπομπή του Sky για τις μεγάλες μορφές των Ελλήνων κτλ. Πριν από κάποια χρόνια είχα επισκεφθεί τη Βίλα Μεταξά στην Κηφισιά που κάθε 28 Οκτωβρίου ανοίγει για να γιορτάσουν το όχι κτλ. Και μου είχε κάνει εντύπωση τα ζευγάρια με τα μικρά παιδάκια, καθόλου εξτρεμιστές, καθόλου ακροδεξοί κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι μια ωραία εκπαιδευτική δραστηριότητα για την οικογένεια να πάρουν τα παιδιά τους να τα πάνε στη Βίλα Μεταξά. Για μένα αυτό είναι ο ορισμός της κανονικοποίησης Μεταξά.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Ένα τελικό σχόλιο θα ήταν ενδεχομένως ως σκέψη ότι υπάρχει αυτός ο ευρύς Μεταξάς που έθεσες τώρα, υπάρχει και ένας στενότερος Μεταξάς της μεταπολιτευτικής ακροδεξιάς και της σημερινής alt-right, θα έλεγα, όπου είναι όχι απλά κάποιος που είναι αποδεκτός, είναι ένα σύμβολο, είναι ηγετικό σύμβολο μαζί με μορφές όπως ο Περικλής Γιαννόπουλος και άλλοι αντίστοιχοι εθναμίντορες τέλος πάντων. Αλλά νομίζω τελειώσαμε για σήμερα. Ήταν Ιστορία στο Κόκκινο, εκπομπή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Ήμουν ο Χρήστος Τριανταφύλου, ήταν η Ελένη Κούκη. Συζητήσαμε για τη δικτατορία του Ιωάννου Μεταξά και το αποτύπωμά της στην ελληνική ιστορική συνείδηση. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Πυρομαδών της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει κάθε Κυριακή να παρουσιάζει μια Ελλάδα της επικοινωνίας. Οι πολίτες όμως ζουν την Ελλάδα της ακρίβειας, της ανασφάλειας, της θεσμικής απαξίωσης και των χαμένων ευκαιριών των ΙΖΟΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μια λέξη για το θάνατο του 20χρονου με αναπηρία που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος, ενώ τον καλεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης. Αναφερόμενο στα εθνικά θέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η κυβέρνηση παραμένει θεάτης των εξελίξεων, καθώς η Ελλάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν απέσπασε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, την ώρα που η Τουρκία αναβαθμίζει διαρκώς το γεωπολιτικό της ρόλο και αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός εταίρος από τους συμμάχους μας. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την έχετε στον αυτόματο πιλότο, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Μονόδρομος για το λαό η σύγκρουση με την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της καπιταλιστικής κερδοφορίας, ανέφερε το ΚΚΕ. Προφυλακιστές κρίθηκαν χθες οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατηγορία που αναμένεται να αναβαθμιστεί μετά τον τραγικό θάνατο του νεαρού. Σε συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη στα Προπήλαια στις 7 το απόγευμα καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τα πυρεά αστυνομικών αλλά και το θάνατο του εργαζομένου στον Ασπρόπυργο. Όργη για την υπόθεση του 20χρονου στο Άργος από τον Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη, ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία που κρατάει πλακάτ που γράφει «Δολοφόνοι, σκοτώσατε και άλλο παιδί». Την αντίδρασή της για τα συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το πολιτικό της γραφείο και το σπίτι της οικογένειάς της εξέφρασε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Εύη Βολουδάκη. Τα απειλητικά συνθήματα καταδίκασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. Καταδίκη του περιστατικού και από το ΠΑΣΟΚ. Τοξική δήλωση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος συνέδεσε την υπόθεση με αυτήν της Μαρφίν. Κινητοποίηση νωρίτερα μελών της ΚΝΕ σε τρία σημεία της ακτής του Ηλίου στον Άλιμο υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης του λαού σε όλες τις παραλίες. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κοινή δήλωση προχώρησαν 14 χώρες, ανάμεσά τους ΗΠΑ, η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες, αναφέροντας ότι οι επεκτατικές διεκδικήσεις της Κίνας στη νότια Ασιανική θάλασσα δεν έχουν νομική βάση. Στην αθλητική ενημέρωση, στην τελική ευθεία μπαίνει το Μουντιάλ. Για τη φάση των ημιτελικών, Ισπανία και Γαλλία θα παίξουν την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ, Αγγλία και Αργεντινή στις 10 το βράδυ της Τετάρτης.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 5. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Οργή για το θάνατο του 20χρονου με αναπηρή από το Άργος, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης. Ούτε λέξη δεν βρήκε να πει για την υπόθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο κυριακάτικο μήνυμά του σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για ακόμα μια φορά προσθέτει η κυβέρνηση σιωπά μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει με τον πιο οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας. Κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤΑ ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα στη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, 11 είχαν τραυματιστεί συνολικά. Την εργοδοτική ασυδοσία, την αστυνομική βία και το έλλειμμα λογοδοσίας καταγγέλει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος αλλά και το εργαζόμενο στον Ασπρόπυργο. Σε συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη στα Προπήλαια στις 7 το απόγευμα καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις και για τις δύο υποθέσεις. Προφυλακισμένοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο. Υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Ως εδώ όχι άλλα Τέμπη, όχι άλλες Βιολάντες, όχι άλλοι Ασπρόπυργοι, ανέφερε το ΚΚΕ με αφορμή τον θάνατο του εργαζομένου στον Ασπρόπυργο. Ο χρόνος δεν αποτελεί σύμμαχο. Αν προκηρυχθούν εκλογές, όλες οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα και με σεβασμό στο καταστατικό και στα κομματικά όργανα, δήλωσε ο Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στην ΕΡΤ News. Αναφορικά με την επιλογή της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των βουλευτών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν ΗΠΑ σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκε πλοίο με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανέφερε ότι το πλοίο επιχείρησε να διέλθει από μία εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κλείνουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά είναι ανοιχτά, ανέφεραν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 και 25 μετά το μεσημέρι στην Καλαμάτα, 6 χιλιόμετρα ανατολικά των Αρφαρών. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μεγάλο μέρος του νομού Μεσσηνίας, χωρίς να υπάρχουν μέχρι τώρα αναφορές για ζημιές. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, στη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 9 ετών, σύμφωνα με αξιωματούχους των Παλαιστινιακών Υπηρεσιών Υγείας. Στην αθλητική ενημέρωση, στην τελική ευθεία μπαίνει το Μουντιάλ. Για τη φάση των ημιτελικών, Ισπανία και Γαλλία θα παίξουν την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ, Αγγλία και Αργεντινή στις 10 το βράδυ της Τετάρτης.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.

0: 8 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο μέχρι το ρολόι να δείξει 7, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω και σήμερα εδώ δίπλα μου, δεξιά μου, στην κονσόλα του κόκκινου, τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο Ηλιάδη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Σας θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, άρα επικοινωνείτε με την εκπομπή και με το σταθμό φυσικά με το μοναδικό διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας που είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την όποια ερώτηση, παρατήρηση, απορία, υπόδειξη, ακόμη και επίπληξη θέλετε να απευθύνετε προς αυτή την εκπομπή και προς το σταθμό φυσικά, και μέσω Viber την αποστέλλετε στο 69 85 87 00 59. Ξαναλέω άλλη μια φορά το νούμερο για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 00 59. Ξεκίνησα πηγαίνοντας 32 ολόκληρα χρόνια πριν, όταν γινότανε για προηγούμενη φορά παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1994 δηλαδή, εκτός από τα διάφορα που συνέβαιναν στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών τότε για εκείνο το περίφημο Μουντιάλ, όπου η εθνική μας ομάδα μάζευε τα γκολ σε μια πρώτη ever εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο, που δεν πήγε πολύ καλά αλλά που είναι ιστορική, τη θυμόμαστε. Ένα Μουντιάλ όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα είδε εκείνη την γιατρομπατσίνα, πώς να το πω, την ξανθιά να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να τον παίρνει αγκαζέ μετά το παιχνίδι Νιγηρίας-Αργεντινής και να τον οδηγεί ουσιαστικά στο τέλος της καριέρας του. Ένα παγκόσμιο κύπελο όπου ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, χάνοντας εκείνο το περίφημο πέναλτι, οδήγησε τον εαυτό του στο να γίνει ουσιαστικά πρωταγωνιστής διαφήμισης για τον Τζόνι Βόκερ, αν θυμάστε. Και ένα Μουντιάλ όπου την ίδια στιγμή οι Beastie Boys που μόλις ακούσαμε, με το Sure Shot, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, ακουγόντουσαν σε κάθε ραδιόφωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα κομμάτι που εκτός των άλλων άφησε πίσω του και ένα εμβληματικό βίντεο από το άλμπουμ των Beastie Boys, Ill Communication. Λοιπόν, αυτό ήταν το Sure Shot με το οποίο ξεκίνησε το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο.
1: Are you somebody? I said, damn right I'm somebody. What do you say when I say, are you somebody?
2: Damn right I'm somebody.
1: Lynn Collins, Miss Collins, are you somebody?
3: Yes, I am somebody.
1: Well, she is. She's a lady. Thank
2: right
1: you.
2: Right on.
1: Mr. Yeah. Ray, are you somebody?
4: Yeah, right.
1: Are you somebody, Brother Pinkney?
5: You damn right.
1: You sure got a lot of grip to say that. Yeah. Are you somebody, Brother Parker?
6: Yeah, damn right I'm somebody.
2: Yeah.
1: What about you, Assalamu alaikum? Well, Salaam alaikum. Mm-hmm. You know, we speak of love and happiness.
2: Yeah.
1: To me, happiness is Fred Wesley playing his horn.

μισό αιώνα πριν από τις μέρες μας και για την ακρίβεια από το 1974. Αυτός ήταν ο πολύ κεφάτος, σπουδαίος τρομπονίστας, ο Fred Wesley, τρομπονίστας χρόνια στην ορχήστρα του James Brown και αργότερα στα περίφημα γκρουπ του George Clinton, στους Parliament και στους Funkadelic. Ο Fred Wesley, τον ακούσαμε ειδικά στην αρχή του κομματιού που έπαιξε, στους διαλόγους αν ακούσατε που υπήρχαν ξεκινώντας το κομμάτι, να λέει ότι στους διάφορους συνομιλητές που είχε σε αυτούς τους μικρούς διαλόγους, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Ray Charles, να λέει ότι άμα σε ρωτάνε αν είσαι κάποιος, να απαντάς «Damn right, I am somebody». Με δύο λόγια στα ελληνικά, φυσικά και είμαι κάποιος. Και

Εκείνα τα χρόνια, ειδικά στη Μαύρη Αμερική, είχε πολύ σημασία η ανύψωση του ηθικού των ανθρώπων μετά όσα είχαν συμβεί, όχι μόνο στον τομέα της διεκδίκησης των ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωμάτων της μαύρης κοινότητας, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους, επειδή οι δύο σπουδαιότεροι ηγέτες του μαύρου κινήματος, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δηλαδή, και ο Μάλκολμ Εξ, είχαν βρεθεί δολοφονημένοι, επειδή πολλά παιδιά από τα μαύρα γκέτο κατέληγαν να επιστρέφουν από τον πόλεμο του Βιετνάμ μέσα σε ένα ξύλινο κυβότιο και ούτω καθεξής. Και έτσι αυτό το «Damn right I'm somebody» του Fred Wesley έγραψε τη δική του ιστορία, όχι μόνο στους πίνακες επιτυχιών και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς όπου γράφουν την ιστορία τους τα τραγούδια, αλλά και στους δρόμους, στις διαδηλώσεις, στο γκέτο, παντού όπου χρειάστηκε. Ήταν λοιπόν από το 1974 ο Fred Wesley με τους JB's, και μια που ήρθαν έτσι τα πράγματα, μένω σε εκείνα τα χρόνια και πάω στο... να σας πω για τον Fred Wesley που μόλις ακούγαμε, ότι είχε γενέθλια πριν από λίγες μέρες, έκλεισε τα 83, γεννημένος 4 Ιουλίου, σημαδιακή μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 4th of July, εθνική γιορτή. Έγινε 83 χρονών και παρόλα αυτά περιοδεύει ακατάπαυστα. Αν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο βρεθείτε στην κεντρική Ευρώπη, κάπου μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας, Ελβετίας, Ολλανδίας κτλ., πιθανότητα θα πετύχετε κάποιο live του Fred Wesley με την ορχήστρα του. Όπως έλεγα λοιπόν νωρίτερα, μένω σε εκείνα τα χρόνια από όπου το ηχογράφημα που μόλις ακούσαμε, και πάω τώρα στη συνέχεια να συναντήσουμε τους περίφημους The Last Poets. Οι τελευταίοι ποιητές από τη Νέα Υόρκη, από το Χάρλεμ, έγραψαν τη δικιά τους ιστορία από το 1968 και μετά. Θα τους συναντήσουμε εν έτη 1970, επιβεβαιώνοντας αυτά που έλεγα πριν για τις μέρες εκείνες όσο αφορά την μαύρη κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Last Poets τραγουδούν «Niggers are scared of revolution». Οι μαυρούκοι φοβούνται την επανάσταση. Ήταν οι στιγμές που οι καλλιτέχνες έπρεπε να βγάλουν τον κόσμο μπροστά, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, και πολλές φορές ήταν και λίγο προβοκατόρικα τα τραγούδια τους, έχοντας αυτή τη σκέψη κατά νου. Black nigga things that go through all kinds of changes. The change.

0: niggas, I love niggas, I love niggas, because niggas are me, and I should only love that which is me. I love to see niggas go through changes, love to see niggas act, love to see niggas make them plays and shoot the shit. But there's one thing about niggas I do not love. Niggas are scared of revolution.
1: Παίζοντας με όλα τα κλισέ που συνόδευαν τους μαύρους Αμερικανούς, με το ότι είναι δυνατοί εραστές, ότι είναι καλοί μπασκετμπολίστες, ότι είναι καλοί αθλητές και τα λοιπά, οι Last Poets που είχαν το όνομα Last Poets ακριβώς γιατί οι στίχοι τους είχαν έντονη ποιητικότητα, πώς να το πω, τραγούδησαν Niggers are scared of revolution, θέλοντας να πούν στους ομόχρωμους τους Αμερικανούς εκείνα τα χρόνια, από το 1970 ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, ότι πρέπει να βγουν στους δρόμους, πρέπει να διεκδικήσουν δικαιώματα και ούτω καθεξής. Να πω ότι μόλις περάσουμε το break των 5.30, όπως σας ανήγγυλα και χθες, έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο Χαμένο Σαββατοκύριακο, όχι για πρώτη φορά, νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που θα συνομιλήσει αυτή η εκπομπή, με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, τον Αργεντίνο που έγινε Έλληνας και που όλοι οι Έλληνες τον αγάπησαν ανεξαρτήτως συλλογικών προτιμήσεων, από την παρουσία του τόσα χρόνια στα ελληνικά γήπεδα, στην ελληνική κοινωνία, στα ελληνικά ζητήματα. Είναι ένας από εμάς, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, είναι βέβαια και ένας αείποτε Αργεντίνος. Θα μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελο, για την προλίγων ωρών πρόκριση της Αργεντινής στα ημιτελικά, για τα πεπραγμένα του αυτών των ημερών, για τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό και για ό,τι άλλο φέρει η κουβέντα μας. Μετά τις διαφημίσεις στο break των 5.30 θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Προς το παρόν, κλείνοντας αυτή τη σεκάνς με σπουδαίους Αμερικανούς μουσικούς που έχουν βγει από το γκέτο και από τα χρόνια εκείνα, τα 60s, 70s, Temptations για τη συνέχεια,

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ουαλή στην καταγωγή, Cardinal Black. Μια Ουαλία που στο φετινό παγκόσμιο κύπελο δεν έλαβε μέρος. Κάποια στιγμή, έτσι πως πήγαιναν τα προκριματικά, ήταν πιθανό να βρεθούν όλες οι χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν έγινε αυτό. Η Cardinal Black λοιπόν στο Holding My Breath, και κρατάω την ανάσα μου σύμφωνα με τον τίτλο του τραγουδιού, από τη συγκίνηση και τη χαρά μου που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Καλησπέρα, Χουάν.
1: Καλησπέρα. Αλλά επειδή βάζεις, δεν φαντάζομαι, δεν ακούω τέτοια τραγούδια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι βρετανικό συγκρότημα, δεν ξέρω τι είναι.
0: Ναι, από την Ουαλία είναι Βρετανία.
1: Από την Ουαλία, λοιπόν, εγώ θέλω να παραγωγήσω εκεί αυτοί που ασχολούνται με τη μουσική να βρει πριν
0: εγώ τα διαλέγω.
1: Εντάξει, αν υπάρχει τέτοιο, υπάρχει Ίντιο Σολάρια, ο Αργεντινός που πέθανε πριν από 20 μέρες. Ένα φαινόμενο στην Αργεντινή. Η κηδεία ήταν 1,5 εκατομμύριους ανθρώπους, η κηδεία του.
0: Τι λες τώρα.
1: Ίντιο Σολάρι.
0: Τον ξέρω τον Ίντιο Σολάρι. Δεν έχω κάτι μαζί μου. Ξέρεις τι έχω φέρει μαζί μου για σένα όμως. Έχω φέρει Γκάτο Μπαρμπιέρι.
1: Γκάτο Μπαρμπιέρι, εγώ σαξοφωνίστα, αλλά λέω ότι αυτός ο φαινόμενο του Σολάρι είναι το κάτι άλλο. Μετά του Ντιέγκο είναι.
0: Ήταν πολύ αγαπητός, έτσι.
1: Ναι. Χωρίς, κοίτα να δεις πως είναι ένας μουσικός που δεν είχε μάνατζερ. Δεν πήγε σε καμία δισκογραφική εταιρεία μεγάλη. Καμία δισκογραφική εταιρεία δεν πήγε. Έκανε τη μουσική, την παραγωγή, τα πάντα έκανε μόνος του. Δεν βγήκε ποτέ στο εξωτερικό γιατί δεν είχε το μάνατζερ που να το πάει. Αλλά στην Αργεντινή, στις συναυλίες, κάτω από 400.000 ανθρώπους δεν υπήρχαν. Τότε είναι ένα φαινόμενο.
0: Βλέπω εδώ ότι είχε έτσι ένα ροκ χαρακτήρα στα τραγούδια του.
1: Ναι. Και με λόγια πολύ έτσι που σου κάνει να σκεφτείς. Δηλαδή, πολύ ωραίος στίχος, φανταστική η μουσική του. Το συγκρότημά του έχει πάντα περίεργα ονόματα, τα συγκροτήματα που είχε αυτός. Τότε νομίζω ότι ήταν ένα περίπου το ίδιο επίπεδο και τη Mercedes Sosa, νομίζω, σαν καλλιτέχνης.
0: Θα κοιτάξω εδώ με τους ηχολήπτες που έχουμε στο σταθμό μήπως και καταφέρω να βρούμε ένα κομμάτι του Ίντιο Σολάρι, γιατί αυτά που είπες για τον συμπατριώτη σου καλλιτέχνη είναι πολύ ελκυστικά, πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά θα φύγω από τα τραγούδια και θα πάω στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Πώς ξενύχτησες με την Εθνική Αργεντινής χθες το βράδυ?
1: Δεν ξενύχτηκα, δεν κοιμήθηκα, είδα το παιχνίδι το προηγούμενο και είχε και συνέχεια μετά. Και κοιμηθήκαμε γύρω στις 8 η ώρα το πρωί.
0: Όλοι. Εγώ δεν έχω χάσει παιχνίδι.
1: Μετά, ξέρετε, τελειώνει το ένα παιχνίδι που παίζει η Αργεντινή. Έχω μια ένταση που δεν μπορώ να σε κουραστώ μετά. Και ειδικά όταν είναι περασμένη η ώρα, νομίζω για μένα έχω μια ένταση που δεν μου αφήνει να σε κουραστώ, να κοιμηθώ.
0: Προφανώς είδες και το προηγούμενο μάτς, το Νορβηγία-Αγγλία, έτσι?
1: Είδα. Ένα παιχνίδι που εντάξει, θα γραφτούν πολύ μέχρι τη Τρίτη. Σήμερα και αύριο. Μετά θα κοπάσει γιατί έρχονται το παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία και μετά...
0: Και μετά το Αργεντινή-Αγγλία.
1: Για δύο μέρες θα μιλήσουν πολύ για το παιχνίδι, για αυτό που έγινε δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό που έγινε, τι είναι αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο και στο Μουντιάλ που βλέπουμε έχουν γίνει τέτοια...
1: Ναι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι σε μια χώρα όπως είναι η Αμερική οι μεταδόσεις, φαίνεται που δεν το έχω το DNA του το ποδόσφαιρο, τις μεταδόσεις και τα λοιπά ήταν πολύ ελλειπής για μας τους θεατές.
0: Φυσικά, και αν έχεις προσέξει δείχνουν και το ποδόσφαιρο το ίδιο από ψηλά,
2: σαν ναι. να είναι κάμερα από ελικόπτερο ναι, ναι, ναι. και δεν δείχνουν και ποτέ αυτό, βλέπεις, μέσα ναι, ναι. τους παίκτες, τα πρόσωπά τους, τις κόντρες, τις μονομαχίες, ναι, ναι, ναι. τις είναι, κοντινές.
1: Εντελώς. Παλεύουν αυτοί από το 70 περίπου με τον κόσμο της Νέα Υόρκη και τα λοιπά, με το Πελέ.
2: Με τον Πελέ, ναι.
1: Να μπορούν να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο. Δεν το έχω καταφέρει και νομίζω δεν θα καταφέρει. Γιατί άλλο που παρατηρώ εγώ στο παγκόσμιο κύπελο, τώρα στα γήπεδα, τα περισσότερα γήπεδα της Αμερικής που είναι, δεν είναι ποδοσφαιρικά γήπεδα, εκτός ίσως της Ατλάντα που θα παίξουν τώρα, εάν βλέπεις, τα αποδυτήρια είναι γύρω στα 100 μέτρα από τον αγωνιστικό χώρο. Και αν βλέπεις ότι είναι, το έχουν φτιάξει πλάι με φωτογραφίες και αυτά, και αν βλέπεις προς τα πάνω, είναι όλο, μιλάμε για χάλια, χάλια, δεν είναι... Να μπεις ας πούμε το Allianz Arena και βλέπεις ότι ξανά να βγαίνουν ποδοσφαιριστές σε ένα σολόμπι, σε ένα ξενοδοχείο.
2: Όχι, ποδοσφαιρικά γήπεδα είναι στο Μαϊάμι, στη Βοστόνη ναι. και ίσως και ένα στο Ντάλλας ένα ακόμα. Ναι. Αλλά εγώ ξέρεις είχα τη χαρά, το μοναδικό παγκόσμιο κύπελλο, το μοναδικό μουντιάλ που παρακολούθησα live από κοντά ήταν το προηγούμενο που είχε γίνει στην Αμερική το 1994. Ναι. Είχα μείνει εκεί 40 μέρες, πιο πολύ από όσο κράτησε το Μουντιάλ ναι. και είχα δει αυτό που λες και ισχύει μέχρι σήμερα, δεν το έχουνε με το ποδόσφαιρο, δηλαδή
1: και,
2: ξέρεις...
1: Και φαίνεται ότι δεν είναι ποδοσφαιρικά γήπεδα, γιατί φανταστείτε ότι δεν έχει ούτε το μέρος που να κάνουν ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, ναι, το ζέσταμα γίνεται έξω, γίνεται στα ποδητήρια.
1: Τρακάρουν αυτοί που κάνουν το around, φεύγουν το γήπεδο με ένα τζαρτζάριμα που γίνεται και έχουν πρόβλημα. Δηλαδή είναι εντελώς μη ποδοσφαιρικό όλο το. Άρα, τέλος πάντων.
2: Έχει σημασία όμως αυτό που λες και για εμάς που είμαστε στον υπόλοιπο κόσμο, για το τηλεοπτικό, για την τηλεοπτική εικόνα που μας στέλνουν. Δηλαδή, επιμένω σε αυτό, δεν βλέπουμε το ποδόσφαιρο όπως έχουμε μάθει να το βλέπουμε, που είναι, ξέρεις, έχεις παίξει, έχεις προπονήσει, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι οι κοντινές μονομαχίες, εκεί που είσαι εσύ με τον μπακ.
1: Αν βλέπεις τηλεόραση, π.χ. ένα παιχνίδι από τη Γαλλία, μέχρι που κάνει σουτάρι ο ποδοσφαιριστής και φέρει το χορτάρι πως είναι σε αργή κίνηση που φεύγει όταν το κλωτσάει την μπάλα. Δεν το έχουν αυτοί και δεν έχουν και τα replay αμέσως, να γίνουν τα replay, να ξέρουν, να μάθουν με τέτοιο. Δεν το έχουν. Τέλος πάντων. Ευτυχώς που τελειώνει σε λίγο και εντάξει, θα δούμε ένα όχι καινούριο πρωταθλητής κόσμος, ένα από τους τέσσερις που έχουν κερδίσει πια παγκόσμιο κύπελλο.
2: Τώρα ερχόμαστε στη μονομαχία με τους Άγγλους. Αυτό το πράγμα κρατάει πολλά χρόνια, αυτή η κόντρα. Υποθέτω ότι ξεκινά το 66 στο Μουντιάλ της Αγγλίας με τον καημένο το Ρατίν που πέθανε πριν λίγες μέρες.
1: Όχι, Άννα, για έναν κόσμο που μας ακούει τώρα. Αχα. Η ιστορία δεν ξεκίνησε εκεί με την Αγγλία. Η ιστορία
2: το
1: ξεκίνησε στην Αγγλία, πήγε στο 1700 τόσο στην Αργεντινή.
2: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Και τους διώξαμε το 1810. Τους διώξαμε από εκεί. Εντάξει, τους διώξαμε παρόλο ότι φύγανε αυτοί, ξέρει πως είναι. Δεν μιλάω για το λαό της Αγγλίας, μιλάμε για κυβερνήσεις.
2: Εννοείται, το βασίλειο της Αγγλίας.
1: Είναι κατακτητής χωρίς να φαίνονται, τέλος πάντων και ακόμα είναι.
2: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά για να λέμε και την αλήθεια με τα λίγα που ξέρω, όσον αφορά το ποδόσφαιρο της χώρας σου. Όπως και άλλες χώρες, το χρωστάτε κι εσείς σε κάποιους Άγγλους μετανάστες, όπως ο Γουότσον, αυτοί που ξεκίνησαν το ποδόσφαιρο της Αργεντινής, που νομίζω ήταν Σκοτσέζοι κιόλας για την ακρίβεια.
1: Η Αγγλία λένε ότι γεννήθηκε το ποδόσφαιρο εκεί, αφιβάλλω εγώ τέλος πάντων, αλλά υπάρχει ας πούμε στην ομάδα που έπαιζα εγώ 8 χρόνια στην Αργεντινή, ο ιδρυτής ήταν Άγγλος, Νιούλς.
2: Ναι, και φαίνεται και από το όνομα, Newell's Old Boys. Δηλαδή...
1: Ναι, Newell's Old Boys ήταν το τέτοιο. Ισακ Newell's ήταν το επίθετό του.
2: Uh-huh.
1: Αλλά λέω ότι παρόλο ότι αυτοί ανακαλύψαν το ποδόσφαιρο και όντως έχουν για μένα το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, μάθανε το να παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο τεχνικό ποδόσφαιρο, με τους πολλούς ξένους που φέρανε, κορυφή όμως, που φέρανε στο πρωτάθλημα της Αγγλίας. Αλλιώς εάν δεν ήταν έτσι η σημερινή Αγγλία, που για μένα είναι η καλύτερη εθνική Αγγλία που παρουσιάστηκε ποτέ. Ποτέ.
2: Και αυτή εγώ θυμάμαι που βλέπουμε από το 66, τώρα.
1: Ναι. Θυμάμαι από το 66 μέχρι τώρα όλες οι εθνικές Αγγλία, παρόλο ότι σε κάποια...
2: Και το 86 ήταν καλή αυτή που νίκησε ο
1: Ντιέγκο. Αλλά πιστεύω ότι τώρα, γιατί έχουν ξεφύγει εντελώς από το αγγλικό, εντελώς, και έχουν και σωματικά πάρα πολύ δυνατή και τεχνικά και πνευματικά και πολλά πράγματα το έχουν. Αν είχε ένα καλύτερο θερματοφύλακα, πιστεύω ότι η Αγγλία θα ήταν ο ανασυμβήτητο τον πρώτο
2: φαβορί
1: υποψήφια να κερδίσει το πρωτάθλημα.
2: Τώρα στο παιχνίδι που έρχεται, πώς το βλέπεις? Καλά, δεν είναι για να κάνουμε προγνώσεις.
1: Δύσκολο παιχνίδι, αλλά όπως είπες εσύ, υπάρχει μια αντιπαλότητα με την Αγγλία.
2: Είναι και πολιτική, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική.
1: Ναι, όχι, και την πολιτική, αλλά λέω ότι αυτό προκαλεί από μόνο του ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές.
2: Βέβαια.
1: Γιατί φαντάζομαι, επειδή αν βλέπετε όλα τα παιχνίδια της Αργεντινή που είναι στην Αμερική τώρα, χιλιάδες με την μπλε σιελάσπρες φανέλες, και να βλέπετε σημαίες πολύ μεγάλες, τα περισσότερα σημαία έχουν το πρόσωπο του Ντιέγκο και του Λέο, το Λεονέλ, του Μέση. Αυτό είναι παντού το έχουν, και επειδή τυχαίνει το 86 ο Ντιέγκο σχεδόν μόνος του απέκτησε την Αγγλία με όλους τους τρόπους.
2: Όχι σχεδόν μόνος του.
1: Με μια κλεψιά και με ένα έργο τέχνη μετά. Άφησε την Αγγλία εκτός τελικό. Τότε νομίζω ότι είναι όλα αυτά μαζεύονται για να δώσει ένα κίνητρο πολύ μεγάλο για τους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα μου λες ότι μπορούνε. Εγώ πιστεύω μπορούν, γιατί το ψυχικό κομμάτι ενός ανθρώπου έχουν τόσο μεγάλη δύναμη, και πιστεύω σε αυτό ότι η παρουσία της Εθνικής Αργεντινής το παιχνίδι της Τετάρτη θα είναι μια Εθνική Αργεντινή εντελώς διαφορετική. Θα μπουν με το μαχαίρι στα δόντια και θα μπουν για ένα παιχνίδι, ναι μεν ποδοσφαιρικό, γιατί δεν μπορεί να ξεφύγουν από τους κανόνες, αλλά ένα παιχνίδι που θα το κοιτάξουμε στα μάτια να μιλάμε, να το τρυπήσουμε τα μάτια μόνο.
2: Εκτός από το παιχνίδι του 86 με το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο και τα λοιπά, έχετε και άλλα παιχνίδια που σας έχουν χαρακτηρίσει σαν αιώνιους μονομάχους του Μουντιάλ.
1: Ναι, το 98
2: με τα πέναλτ, με την κόκκινη κάρτα του Μπέκαμ.
1: Κοίτα, τον Μπέκαμ με το Σιμεώνε, που ο γιος του Σιμεώνε παίζει στην Εθνική Αργεντινή τώρα. Δηλαδή,
2: ο γιος του Σιμεώνε παίζει, και ο Σιμεώνε έκανε μια δήλωση προς τιμήν του πρόσφατα, λέγοντας ότι δεν έπρεπε να πάρει την κόκκινη κάρτα ο Μπέκαμ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το λέει τώρα αυτό. Αλλά, μπας περιπτώσει, στο ποδόσφαιρο ξέρεις πώς είναι τα πράγματα.
1: Ίσως μπορεί να έχει μια πρόταση από μια αγγλική ομάδα να πάει τώρα.
2: Ψάχνεται έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και το άλλο μάτς που έγινε το 2002 στο Μουντιάλ της Κορέας και της Ιαπωνίας, που και αυτό ήταν ένα...
1: Ναι, και εκεί η Αργεντινή πήγε σαν το μεγάλο φαβορί, και με ένα γκολ, για ένα γκολ βγήκε από τον όμιλο. Δηλαδή, εάν περνούσε η Αργεντινή εκείνο το όμιλο, θα ήταν υποψή, γιατί είχε μια τραμερή εθνική ομάδα, έφτασε πολύ άνετα στα προκριματικά. Ήταν όντως από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη εθνική του κόσμου, και όμως στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είσαι σίγουρο, και έμεινε με την αποτυχία. Πολύ μεγάλες αποτυχίες ήταν το 2002 η Κορέα-Ιαπωνία, με τον Μαρσέλο Μπιέλσα προπονητής. Αυτός
2: καταστράφηκε.
1: Όχι καταστράφηκε, γιατί εντάξει δεν
2: έχει καταστράφει.
1: Όχι, πήρε τελευάζει εδώ στην... Στην Αθήνα το 2004, όταν ήταν προπονητής της Εθνικής.
2: Στην Ολυμπιακή Ομάδα.
1: Ολυμπιακή Ομάδα που κέρδισε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια. Είχαμε πάει τότε με φίλους και είχαμε δει την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, που ήταν γεμάτη σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Ήταν μικρά παιδιά τότε.
2: Ο Ντ'Αλεσάντρο.
1: Ντ'Αλεσάντρο, Καλοφτέβες, και είχε τους μεγάλους. Ήταν ο Αγιάλα που κάνει είναι βοηθό προπονητή του Σκαλόνι, τώρα είναι ο Αγιάλα.
2: Ναι, ναι, ο Αγιάλα.
1: Ήταν ο Χέινσε, ήταν ο Κολοτσίνη, ήταν
2: ο Φίλι
1: Γκονσάλε και τα λοιπά, αλλά υπήρχαν νέα παιδιά που ήταν, θα γινόταν τα αστέρια μεγάλα που γίνανε μετά.
2: Γίνανε όλοι. Ένας άλλος Αγιάλα είναι αυτός που με έκανε το 1974 να αγαπήσω την Αργεντινή. Εγώ, ξέρεις, έχω ένα μεγάλο εσωτερικό προσωπικό μου δράμα. Το 70 που ξεκίνησα να βλέπω παγκόσμιο κύπελο χάρη στο μπαμπά μου που ήταν πολύ φιλαθλός, μου άρεσε η Αγγλία, είχα έτσι μια ζεστασιά για την ομάδα του Μπόμπι Μουρ και όλο αυτό που έβλεπα. Ναι. Το 74 όμως μου άρεσε η Αργεντινή, γιατί είχε αυτούς τους τύπους, τον Αγιάλα, το Κέμπες, ήταν σαν... σαν κιθαρίστες από ροκ συγκροτήματα, οι φάτσες τους.
1: Ξέρεις ότι εγώ ήμουνα ένα
2: εσύ
1: βήμα.
2: Εσύ έπαιξες κοντά με αυτούς. Ναι, ήτανε...
1: Ήμουν ένα βήμα. Αν δεν είχε αλλάξει προπονητής εκείνη την εποχή, γιατί παρετήθηκε ο Μαρ Σίβορη, ο μεγάλος.
2: Ο μεγάλος ποδοσφαιριστής και προπονητής.
1: Ναι, ναι, ναι. Και παρετήθηκε και ο επόμενος προπονητής πήρε μόνο από την Εθνική Νέο, πήρε μόνο το Μάριο Κέμπες. Εγώ ήμουν ένα βήμα.
2: Τι είναι αυτή η ιστορία, το ξέρω αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι αυτή η ιστορία με το κήπο φαντάστικο, πώς το λένε, με την ομάδα φάντασμα.
1: Ναι, αυτή ήταν η ομάδα που έδωσε την πρόκληση.
2: Το 78. Το 78 ή το 74. Το 78.
1: Όχι, για το 74 ήταν.
2: Για το 74.
1: Το 1973 έγινε η Εθνική Φάντασμα. Σωστά,
2: σωστά. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σεπτέμβριο του 1973.
2: Εσύ ήσουν στην ομάδα φάντασμα.
1: Ναι, γιατί έκανε, κοίτα, σε αυτή την εποχή έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα μειονέκτημα πάρα πολύ μεγάλο για τις εθνικές από την Νότια Αμερική. Σε εκείνη την εποχή παίζανε σε ομίλους με τρεις ομάδες και προκρινόταν μία.
2: Okay.
1: Τώρα είναι ένα όμιλο μόνο από 10 ομάδες, 18 παιχνίδια. Η Γαλλία για να αποκριθεί για αυτό το παγκόσμιο κύπελο έπεσε 6 παιχνίδια μόνο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα ταξίδια που κάνουν από την Ευρώπη στην Νότια Αμερική και τα λοιπά και να ξαναγυρνάνε πίσω και να είναι πρώτοι στο το κάθε ομάδα που παίζουν ποδοσφαιριστές είναι μεγάλη. Γι' αυτό βλέπω με μια Αργεντινή υποτονική από αυτό που ήταν στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που έγινε Δεκέμβριο. Δεν έγινε καλοκαίρι.
2: Μπράβο, ναι.
1: Και αυτός λέω, το Εθνική Φάντασμα ήταν μια έμπνευση του Ομάρ Σίβορη. Δηλαδή, επειδή το 70 που μου λες ότι έγινε, σου άρεσε την Αγγλία, το ποδόσφαιρο που έπαιζε κτλ. Το 70 δεν πήγε η Αργεντινή λόγω ότι έμεινε εκτός με το Περού.
2: Ναι, ναι, μπράβο. Δεν ήσασταν σε εκείνο το Μουντιάλ.
1: Ναι, λόγω ότι υπήρχαν στον όμιλο τότε Βολιβία και Παραγουάη, ο Μαρ Σίβορη ευνεύτηκε να κάνει μια ομάδα μόνο για να αντιμετωπίζει τη Βολιβία στο υψόμετρο 3.600 μέτρα που είναι η Λαπάς. Τότε πήγαμε εμείς, διάλεξε 20 ποδοσφαιριστές και ξεκινήσαμε από Βόρεια Αργεντινή 45 μέρες πριν από το παιχνίδι. Και τελικά κερδίσαμε 0-1 με τον γκολ του Φορνάρη και προκριθήκαμε από το παγκόσμιο κύπελο.
2: Δεν μου λες κάτι, Χουάν. Στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο της χώρας επηρεάζεται από το ότι τα μεγάλα ταλέντα, όπως είπες, έρχονται στην Ευρώπη και παίζουν πλέον από μικροί στις ευρωπαϊκές ομάδες. Οι άλλοι που μένουν πίσω, δηλαδή...
1: Όχι. Είναι ένα ίσα-ίσα, είναι το αντίθετο, είναι ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά.
2: Uh-huh.
1: Ότι μόλις γίνεται, και ξέρεις, τώρα έχει αλλάξει ο κανονισμός, γιατί η FIFA δεν επιτρέπει τώρα να γίνει μια μεταγραφή κάτω από 18 χρονών.
2: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό ο Μαστραντόνο, το παιδί αυτό που ήρθε, ότι River Plate, η Real Madrid, δεν μπορούσαν να ανακοινώσουν την μεταγραφή του μέχρι να...
2: Γιατί δεν είχε κλείσει την ηλικία.
1: Να έγινε 18 χρονών. Mm-hmm. Είναι ένα κίνητρο πολύ μεγάλο. Αυτό είναι η ιστορία τώρα. Ότι υπάρχει το εξής τώρα περίεργο στην Αργεντινή. Όλοι οι νέοι ποδοσφαιριστές θέλουν να φτάσουν να παίζουν στην Ευρώπη. Και όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές πια σε ηλικία που έχουν στη τράπεζα αρκετά εκατομμύρια ευρώ γυρνάνε πίσω στην Αργεντινή. Εγώ δεν θα το έκανα. Αν είχα εγώ 100 εκατομμύρια στη τράπεζα δεν θα πήγαινε να παίξω μπάλα ξανά στην Αργεντινή. Γιατί οι απαιτήσεις είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί εκεί είναι το ποδόσφαιρο είναι...
2: Μπορεί να είναι και η νοσταλγία.
1: Πολύ μεγάλη πίεση.
2: Μπορεί να είναι και η νοσταλγία που τον κάνει τον άλλο να θέλει να γυρίσει πίσω.
1: Όχι, να γυρίσει πίσω σαν πολίτης, ναι, αλλά όχι σαν ποδοσφαιριστή. Όπως όταν μένει τώρα. Τελειώνει το Μουντιάλ και γυρνάει στη River Plate. Για ποιο λόγο γυρνάει στη River Plate 40 χρονών και με 250 εκατομμύρια στη τράπεζα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Είναι, εντάξει, είναι επιλογές. Όπως ο Καβάνη που ήταν στην Boca Juniors μέχρι πρόσφατα. Και το θέμα είναι με την ηλικία που έχουν. Επειδή είναι τόσο απαιτητικό το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή που είναι physical πάρα πολύ. Και εξαρτάται πολύ από το αποτέλεσμα της Κυριακής. Νομίζω ότι βάζουν τον εαυτό του μια πίεση χωρίς λόγο. Έπρεπε να απολαύσουν αυτό που έχουν κερδίσει τόσα χρόνια με θυσίες που κάνουν στην Ευρώπη.
2: Να σου πω, Χουάν, όπως ξέρεις ο χρόνος εδώ στο ραδιόφωνο είναι πολύ σκληρός. Πλησιάζει 6 ώρα, θα πρέπει να σταματήσουμε για τις ειδήσεις. Βρήκα το κομμάτι του Indio Solari, είναι ένα live.
1: Όχι, ένα live, ναι. Το χιχιχι, βάζει αυτό, είναι αυτό, το κάτι άλλο.
2: Το ακούμε ήδη. Είναι στο Estadio Unico de la Plata η συναυλία που έγινε το 2008 εκεί. Ναι. Από τον σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη. Πες μου στα γρήγορα πριν σε αποχαιρετήσω, πού βρίσκεσαι τώρα, τι κάνεις προπονητικά? Καλά, ξέρω
1: τώρα,
2: τι έγινες.
1: Τώρα ήμουνα 6-7 χρόνια στην επαρχία, ήμουνα τελευταίο χρόνο.
2: Είχαμε μιλήσει στη Θεσπρωτεία.
1: Το ειδικά στη Γαστούνια συνεχίζει, γιατί υπήρχε, ήθελα να αλλάξω εγώ την νοοτροπία τους ανθρώπους από εκεί. Του ποδοσφαίρου, ναι.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Και τελικά δεν τα κατάφερα και είναι κρίμα που δεν θέλουν να καλάξουν, να γίνουν πιο σύγχρονα κτλ. Μένουν στην παλιά νοοτροπία που κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, μιλάμε. Δεν μιλάμε για άλλο κομμάτι. Και τελικά δεν μπορούσα εγώ με τον. Τώρα που είμαι, στην ηλικία που είμαι, να αντέξω κάποια πράγματα που νομίζω δεν πάει. Επειδή δεν θέλουν τη βοήθειά μου, τότε καλύτερα να αποχωρήσω και είμαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα δούμε. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε και θα σου πω μια είδηση πολύ μεγάλη, ελπίζω, και θα το πούμε. Και να μου βάζεις το χιχιχί ή όποιο τραγούδι του ίδιου Σολάρι.
2: Παίζει ήδη το χιχιχί, σε αφήνω να το απολαύσεις. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Πάρα πολύ για το χρόνο σου και για την κουβέντα που είχαμε. Και εννοείται θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Βεβαίως.
2: Άντε, καλό απόγευμα. Να χαλά, τσάω.

Κάρλος Αλμπέρτο Σολάρι. Έκανε καριέρα σαν Ίντιο Σολάρι. Μας άφησε χρόνους πριν από ένα μήνα περίπου, στις 5 Ιουνίου. Για τον Χουάν Ραμόν Ρότσα και για όλους εσάς, μαζί του θα πάμε μέχρι το στις 6, οπότε θα κάνουμε break για το δελτίο ειδήσεων και μετά επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο του χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόμπέντε και πέντε στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Οργισμένες αντιδράσεις για το θάνατο του 20χρονου με αναπηρία από το Άργος, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών σε διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί. Ούτε λέξη δεν πρέπει να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτοικο μήνυμά του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για ακόμα μια φορά τονίζει η κυβέρνηση σιωπά μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει με τον πιο δυνηρό τρόπο το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκολάπτει μια κουλτούρα χρήσης όπλων που δεν μία σχέση έχει με τον εγγυητικό ρόλο της αστυνομίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελλάς Μαρίνος Κανδάμης. Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς επίσης και διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Η λαλίστα τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της δεν έχουν βγάλει άχνα για την δολοφονία του 20χρονου, ανέφερε το ΚΚΕ. Για κρατική δολοφονία, κανένα λόγο είναι αριστερά, ζητώντας την παρέτηση Χρυσοχοίδη. Κατέληξε σε νοσοκομείο ΚΑΤΑ ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα στη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σε συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη στα Προπήλαια στις 7 το απόγευμα καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις με αφορμή τόσο το θάνατο του 20χρονου από τα πυρά αστυνομικών όσο και για τον θάνατο του εργαζομένου. Ο χρόνος δεν αποτελεί σύμμαχο. Αν προκυρηθούν εκλογές, όλες οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα και με σεβασμό στο καταστατικό και στα κομματικά όργανα, δήλωσε ο Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στην ΕΡΤ News. Αναφορικά με την επιλογή της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των βουλευτών. Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:25 μετά το μεσημέρι στην Καλαμάτα, 6 χιλιόμετρα ανατολικά των Αρφαρών. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Χαλκούτσι Οροπού. Αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου κατά την επιστροφή των εκδρομέων προς την Αθήνα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο τμήμα από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 9 ετών, σύμφωνα με αξιωματούχους των Παλαιστινιακών Υπηρεσιών Υγείας. στην αθλητική ενημέρωση, στην τελική ευθεία μπαίνει το Μουντιάλ. Για τη φάση των ημιτελικών, Ισπανία και Γαλλία θα παίξουν την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ, Αγγλία και Αργεντινή στις 10 το βράδυ της Τετάρτης.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Όπως γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, ξεκινάω το δεύτερο μέρος του χαμένου Σαββατοκύριακου, το δεύτερο ημίχρονο όπως λέω, κάνοντας μια στάση σε ένα τραγούδι που έχει σημαδέψει τη μουσική που αγαπάμε, τη μουσική που μας μεγάλωσε. Ακούμε αυτό το τραγούδι σε διαφορετικές εκδοχές του, σε διαφορετικές εκτελέσεις ανά τις εποχές και ανά τις δεκαετίες. Λέμε και 5-6 πράγματα γύρω από την ιστορία του. Και ξεκινήσα σήμερα την ανασκόπηση του τραγουδιού που μας απασχολεί, πηγαίνοντας ακριβώς 40 χρόνια πριν από τις μέρες μας, τότε που ο Michael Jackson ηχογράφησε το δικό του Come Together. Γιατί το Come Together των Beatles είναι το κομμάτι στο οποίο στέκομαι απόψε. Ένα κομμάτι που έχει μια μεγάλη διαδρομή, μια μεγάλη ιστορία, έχει σημαδέψει το ρεπερτόριο των Beatles. Θυμίζω, είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους Abbey Road του 1969. Είναι το τραγούδι που άνοιγε το άλμπουμ Abbey Road των Beatles. Και θυμίζω βέβαια ότι εκτός από τις διασκευές που υπάρχουν κατά δεκάδες, είναι η διασκευή του Michael Jackson έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί ο ίδιος ο Michael Jackson είχε αγοράσει τα δικαιώματα των Beatles, είχε αγοράσει τα δικαιώματα του καταλόγου των Beatles το 1985, δίνοντας πολλά εκατομμύρια για να το πετύχει αυτό το deal. Και ο καημένος, λέω καημένος γιατί μας εγκατέλειψε πρόωρα, δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ένα βασικό άξονα του σχεδίου που είχε όταν αγόρασε τον κατάλογο των τραγουδιών των Beatles. Δηλαδή να τα τραγουδήσει ο ίδιος, να τα διασκευάσει, να τα αξιοποιήσει επανεπενδύοντας επάνω τους με τη δική του φωνή, τη δική του παρουσία, τις δικές του περιοδίες κτλ. Το 86 έγινε αυτό το deal, το 85 συγγνώμη, της αγοράς του καταλόγου των Beatles, των τραγουδιών τους, των δικαιωμάτων τους από τον Michael Jackson. Το 86 το ηχογράφησε, το 87 σκόπευε να το περιλάβει στο άλμπουμ του Bad εκείνης της χρονιάς, αλλά τελικά δεν το ακούσαμε παρά μόνο το 1995 όταν κυκλοφόρησε η συλλογή History του James Brown. Και εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το δικό του Come Together. Πολλά συγκροτήματα αρέσκονται στο να διασκευάζουν το Come Together, λέω σε ενεστώτα χρόνο, γιατί αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και θα έρθω τώρα σε μια εκτέλεση, μάλλον σκληρή, το λέω προειδοποιώντας όσους τυχόν θα χρειαστεί να χαμηλώσουν λίγο το ραδιόφωνο τους. Είναι η Snooper για τη συνέχεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που έχουν σπιντάρει το Come Together.

Snooper από το Nashville του Tennessee. Εκεί είναι ένας θύλακας country μουσικής στο Nashville, αλλά το δίδυμο αυτό, η Snooper, στα πλαίσια του δίδυμου των White Stripes, φωνή, κιθάρα και drums, δύο άτομα, η Blair

κυρίως στην πλάκα που κάνουν με τα στιχουργήματά τους και το ονομάζουν εκ-πανκ, αυγο-πανκ ή κάτι τέτοιο. Αν έχει κάποια σημασία, έχει πλάκα που μαθαίνουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες για καλλιτέχνες που ίσως δεν θα ακούγαμε υπό άλλες προϋποθέσεις όταν ανασκολοποιούμε, όπως λέω, διάφορα τραγούδια και ακούμε τις διασκευές, τις επανεκτελέσεις, τις ηχογραφήσεις που έχουν προκύψει μέσα στα χρόνια για τα τραγούδια αυτά. Μιλώντας τώρα για το Come Together, το εμβληματικό κομμάτι των Beatles, έρχομαι στη συνέχεια στην εκτέλεση του Paul Weller. Πέρα από τα συγκροτήματά του, τους Jam και τους Style Council, στους δίσκους του, στα solo album του, έχει δείξει την αγάπη που έχει για το ρεπερτόριο των Beatles. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και η διασκευή του που ήδη ακούμε για το

αυτό ήταν ο Paul Weller, αυτό ήταν το δικό του Come Together από το 2004 και από ένα δίσκο που είχε βγάλει τότε με διασκευές αγαπημένων του τραγουδιών που λεγόταν Studio 150. Ένα κομμάτι που μπήκε στο δίσκο αυτόν ως χαρακτηριστικό της σχέσης που είχε ο Paul Weller με το ρεπερτόριο των Beatles, της σχέσης που τον διαμόρφωσε και σαν μουσικό σύμφωνα με τα τότε λεγόμενά του. Περνάω τώρα στην Ιταλία, στη γειτονική μας Ιταλία, όπου μέσα στους πολλούς και καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες που ξέρουμε, μέσα στους τραγουδιστές και στις τραγουδίστριες που έχουν διαμορφώσει την σπουδαία Ιταλική σχολή της μουσικής,

Υπάρχει και η Μία Μαρτίνη. Η Μία Μαρτίνη είναι μια σπουδαία προσωπικότητα. Δυστυχώς δεν έζησε πολύ. Είχε έναν παράξενο και λίγο σκοτεινό θάνατο το 1995 σε ηλικία μόλις 47 χρονών, αλλά άφησε ένα πολύ έντονο αποτύπωμα στην ιταλική μουσική, και μία από τις εργασίες της που την ξεχώρισε ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε διάφορα pop τραγούδια που την είχαν διαμορφώσει αισθητικά, σαν τραγουδίστρια, σαν τραγουδοποιό, σαν μουσικό γενικότερα. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο τα προσέγγισε, δίνοντάς τους έτσι ένα jazz χρώμα, και ένα από τα τραγούδια στα οποία έδωσε το χρώμα αυτό ήταν το Come Together. Το ακούμε ήδη από τη Μία Μαρτίνη.

Από το 1991 είναι η βερσιόν της Μία Μαρτίνη στο Come Together. Μία Μαρτίνη που είχε εμφανιστεί 4-5 φορές στο ιταλικό διάσημο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και άλλες 2 φορές εκπροσώπησε την πατρίδα της στη Eurovision. Μακάρι να στέναν όλοι στη Eurovision καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες σαν τη Μία Μαρτίνη. Θα παρακολουθούσε και εγώ Eurovision υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Η γυναικεία φωνή πάντως που σημάδεψε το Come Together στις άφθονες, όπως είπα και νωρίτερα, επανεκτελέσεις και διασκευές του τραγουδιού, είναι η φωνή της αξέχαστης Tina Turner, μαζί με τον τότε σύζυγό της, τον Ike, ως δίδυμο Ike and Tina Turner, και μαζί και με το φωνητικό συγκρότημα των Ikeettes, τα τρία κορίτσια που τους συνόδευαν στις εμφανίσεις και στις ηχογραφήσεις τους, το διασκεύασαν ως ακολούθως.

Ο Άικ και η Τίνα Τέρνερ στο δικό τους Come Together, με το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνουμε αυτή την ανασκόπηση των εκτελέσεων, διασκευών, εκδοχών του σπουδαίου αυτού τραγουδιού των Beatles, το οποίο τραγούδι των Beatles, να πω, χρεώνεται, πιστώνεται στον John Lennon, παρότι όλα υπογράφονται ως Lennon και McCartney, ως γνωστόν. Ένα τραγούδι στο οποίο, να είμαι και έτσι ακριβής, κανείς ποτέ δεν έδωσε βάση στα λόγια του. Ο τρόπος που τα τραγουδούσε ο John Lennon και ο τρόπος που έριχνε τις λέξεις τη μία πίσω από την άλλη δεν σε άφηναν σε πρώτη ανάγνωση, σε πρώτη ακρόαση να κεντράρεις. Ήταν όμως αργότερα σαφές ότι ήταν ένα τραγούδι που είχε να κάνει με τον πόλεμο στο Βιετνάμ και με την ανάγκη οι άνθρωποι να κοντράρουν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες της Αμερικάνικης κυβέρνησης, να στέλνει τα νέα παιδιά εκεί για να χάσουν τη ζωή τους και αυτοί και οι Βιετναμέζοι τους οποίους στόχευαν. Να τη Beatles, να το original Come Together από το 1969. Πάμε με το Come Together των Beatles μέχρι το break των 18:30. Σήματα, διαφημίσεις και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτή είναι η Oasis, η αδερφή Gallagher, και ένα από τα διασημότερα απονήματά του στο Wonderwall. Ένα τραγούδι που ήρθε ξανά στην επικαιρότητα χτες βράδυ. Καλά, δεν λείπουν από την επικαιρότητα τέτοια τραγούδια ούτως ή άλλως. Χτες βράδυ όμως στο Μαϊάμι η Εθνική Αγγλίας αντιμετώπισε την αξιόμαχη Νορβηγία. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι παρά την πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά και τον αποκλεισμό των Νορβηγών, ήταν αξιοσημείωτη η συνέντευξη που έδωσε αμέσως μετά τον αγώνα ο στάρ των Νορβηγών, ο πολυτάλαντος Χάλαντ, ο οποίος παρά τη στεναχώρια του και την πίκρα του για τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας στην οποία μετέχει, της Νορβηγίας, μίλησε με τόσο ζεστά λόγια, με τόσο θαυμασμό θα έλεγα για τους αντιπάλους του της Αγγλίας και ιδιαίτερα για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Θυμίζω ότι οι δυο τους έχουν συνυπάρξει στο ποδοσφαιρικό φυτόριο, όχι με την έννοια ότι παίζουν παιδάκια, αλλά με την έννοια ότι εκεί ανδρώνονται ποδοσφαιριστές και μετά κάνουν μεγάλη καριέρα στα μεγάλα κλαμπ, της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εκεί ο Μπέλιγχαμ και ο Χάλαντ συνυπήρξαν πριν πάρει ο καθένας το δρόμο του και πριν δοξαστούν όχι μόνο με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά ο Μπέλιγχαμ με την Μαδριλένικη Ρεάλ και ο Χάλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι, την άλλη ομάδα του Μάντσεστερ. Είπε λοιπόν ο Χάλαντ μετά το μάτς, παρά την ήττα και τον αποκλεισμό των Νορβηγών, τα καλύτερα για τους Άγγλους και τα καλύτερα για τον Μπέλιγχαμ. Και μια που ακούγαμε το Wonder Goal, θα σας πάω στο χθεσινοβραδινό, μάλλον τι χθεσινοβραδινό, τα ξημερώματα μεσάνυχτα Κυριακής, μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή, ακριβώς άρχισε το μάτς εκεί στο Μαϊάμι. Θα σας πάω λίγο στο Μαϊάμι, στο Hard Rock Stadium, όπως λέγεται το γήπεδο εκεί, για να ακούσετε τους Άγγλους οπαδούς όταν το μάτς τελείωσε, πώς αντιμετώπισαν τους ποδοσφαιριστές τους που πήγαν να τους χειροκροτήσουν με το Wonderwall, με το κομμάτι των Oasis που ακούγαμε. Ολόκληρη κερκίδα και οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας τραγουδούν το Wonderwall.

Το έχουν πολύ με τα τραγούδια οι Άγγλοι φίλαθλοι, το έχουν και οι ποδοσφαιριστές. Γενικά η Αγγλία είναι μια χώρα όπου ουσιαστικά ιδρύθηκε η μουσική βιομηχανία. Είναι μια χώρα από όπου ξεπήδησε το ποδόσφαιρο. Εχθές λοιπόν στο Μαϊάμι η κερκίδα ήταν σαν jukebox. Όχι μόνο τραγούδισαν το Wonderwall, το έχουν ξανακάνει και σε προηγούμενα μάτς της Εθνικής Αγγλίας. Οι Άγγλοι φίλαθλοι το κάναν και στο μάτς με το Μέξικο. Τραγούδησαν για τον υπερπαίκτη Jude Bellingham, αυτόν που ουσιαστικά πήρε την Αγγλία από το χέρι και την οδήγησε στη νίκη απέναντι στους Νορβηγούς. Το Hey Jude, ξαναγυρίζω, ακούγαμε νωρίτερα Beatles, ξαναγυρίζω στο ρεπερτόριο των Beatles, όχι από τους ίδιους τους Beatles όμως, από τους οπαδούς της Εθνικής Αγγλίας. Χθες βράδυ στο Μαϊάμι, νάτι εδώ, τραγουδούν το Hey Jude για τον Jude Bellingham. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για τον ποδοσφαιριστή.

ένα παράσημο, ένα μετάλλιο αγιώτικο για τον σπουδαίο αυτόν ποδοσφαιριστή, για τον Jude Bellingham. Χθες, το σήμερα, τα ξημερώματα, να μην λέω χθες, ημερολογιακά ήταν χθες, ήταν 11 Ιουλίου στο Μαϊάμι, εδώ ήταν 12 όμως. Ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, οδηγώντας την Αγγλία στα ημιτελικά, άκουσε τους οπαδούς της ομάδας του, τους οπαδούς της Εθνικής Αγγλίας, να τραγουδούν το Hey Jude, αφού Jude είναι το δικό του όνομα. Μέσα σε όλα έχουμε και ένα δυσάρεστο αυτές τις μέρες που σχετίζεται με το παγκόσμιο κύπελο. Καταρχάς να πω ότι, όπως ξέρετε οι τακτικοί ακροατές, από τις 13 Ιουνίου και μετά, από το Σάββατο 13 Ιουνίου και μετά και μέχρι και το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, όλα τα χαμένα Σαββατοκυριακά αφιερώνουν το τελευταίο ημίωρό τους, το ημίωρο που μεταδίδεται δηλαδή από τις 6.30 ως 7, στα ζητήματα του παγκοσμίου κυπέλου, και ακούμε τραγούδια που σχετίζονται με τον Α ή τον Β τρόπο με το παγκόσμιο κύπελο, λέγοντας και διάφορα πράγματα γύρω από αυτό, και κυρίως όχι αυτά που γίνονται στους αγωνιστικούς χώρους, όχι αυτά που βλέπουμε στη μετάδοση των αγώνων. Λοιπόν, έχω το δυσάρεστο, που ίσως να το έχετε πληροφορηθεί και από αλλού, ότι ένας ποδοσφαιριστής που είδαμε με την Εθνική της Νότιας Αφρικής στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο, με το που επέστρεψε στην πατρίδα του, έχασε τη ζωή του, και μάλιστα με υποσυνθήκες όχι ακριβώς ξεκάθαρες. Ο ποδοσφαιριστής Jayden Adams, στα 35, στα 25 του χρόνια, είδε την ζωή του να τερματίζεται αμέσως μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Έπαιξε σε 3 παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο, στα 2 ως βασικός και στο επόμενο, στον όμιλο, ως αλλαγή. Έπαιξε ως βασικός στο ντεμπούτο, στο παιχνίδι της πρεμιέρας στις 11 Ιουνίου, Μεξικό Νότια Αφρική 2-0. Έπαιξε στις 18 Ιουνίου στην ισοπαλία, της Νότιας Αφρικής με την Τσεχία 1-1, και μπήκε σαν αλλαγή στη νίκη της Νότιας Αφρικής απέναντι στην Κορέα στο τρίτο μάτς. Στο μάτς στο γύρο των 32 που έχασε από τον Καναδά 0-1 η Νότια Αφρική και γύρισε σπίτι, αποκλείστηκε, δεν έλαβε μέρος. Στα 25 του χρόνια ο παίκτης των Μπαφάνα, όπως είναι το παρατσούκλι, ας το πούμε, το υποκοριστικό της εθνικής ομάδας της Νότιας Αφρικής, έχασε τη ζωή του. Ο ίδιος ο υπουργός των Σπορ και του Πολιτισμού στην Νότια Αφρική, Γκέιτον Μακένζι, ανακοίνωσε την δυσάρεστη είδηση, λέγοντας μάλιστα ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με τον παίκτη για να τον συλληπιθεί για το θάνατο της γιαγιάς του. Πέθανε η γιαγιά και λίγες μέρες αργότερα πέθανε και ο εγγονός. Και να πω ότι ήταν ένας ξεχωριστός για τα δεδομένα της Νότιας Αφρικής ποδοσφαιριστής, ο οποίος λίγο καιρό πριν λάβει μέρος στο παγκόσμιο κύπελο είχε μαζί με τους συμπαίκτες του κατακτήσει το αφρικανικό Champions League με την ομάδα του, τους Mamelodi Sundowns, μια από τις πιο ιστορικές, ισχυρές και πολυτροπεούχες ομάδες της Νοτιού Αφρικής, που με τη σειρά τους οι Mamelodi Sundowns λίγο καιρό πριν είχαν θρηνήσει έναν άλλο ποδοσφαιριστή που βρέθηκε μαχαιρωμένος. Δεν είναι εύκολο να παίζεις μπάλα στην Αφρική και στην Νότια Αφρική ειδικά, που είναι πολύ σκληρές οι συνθήκες γύρω από τις ομάδες, οι συνθήκες που έχουν να κάνουν και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και με τα στοιχήματα και με το ένα και με το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, ναι, πάει ο Jayden Adams στα 25 του, είναι η πρώτη μεταμουντιαλική απώλεια, εύχομαι να μην υπάρξει και καμία άλλη.

Από την Τζαμάικα. Αυτό ήταν ο Χόπτον Όβερτον Μπράουν. Δεν θα τον βρείτε πουθενά με αυτό το όνομα. Τον 66χρονο Τζαμαϊκανό, αλλά με το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο Scientist, ο επιστήμον, και είναι ένας επιστήμον των στούντιο, από τους ουκολίγους ομότεχνους του που υπάρχουν, που έχουν ξεπηδήσει από το νησί, από την Τζαμάικα. Είναι σπουδαίος όσο αφορά την τεχνοτροπία ηχογράφησης και μίξης που ονομάζεται Dub, ο Scientist. Και έχει κάνει και πάρα πολλούς δίσκους που οι περισσότεροι από αυτούς επιγράφονται βάζοντας μπροστά το όνομά του. Scientist στο διάστημα, ο Scientist στο βασίλειο του Dub, ο Scientist εδώ, ο Scientist εκεί. Και το 1982, όταν είχαμε το παγκόσμιο κύπελο της Ισπανίας, θυμίζω αυτό που κέρδισε η Ιταλία, με τον Πάολο Ρώση. Το 1982 λοιπόν έκανε το δίσκο Scientist Wins the World Cup. Ο Scientist κατακτά το παγκόσμιο κύπελο, από που ακούσαμε το Dangerous Match 1, το επικίνδυνο παιχνίδι νούμερο 1. Να πω για τα χθεσινά παιχνίδια τώρα. Καταρχάς ένα μπράβο στην Ελβετία. Δεν είναι η πιο γοητευτική ομάδα ιστορικά, αλλά άμα κοιτάξει κανείς πίσω με ψυχραιμία την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, θα δει ότι έχει μια δικιά της διαδρομή η Ελβετία στο παγκόσμιο κύπελο, μια διαδρομή που χαρακτηρίζεται όχι τόσο από θεαματικά αποτελέσματα, όσο από μια συνέπεια, μια αξιοπρέπεια, μια, πώς να το πω, καλή παρουσία. Και αυτή την παρουσία την καλή την επέδειξε και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, αφού κατάφερε να φτάσει μέχρι τους 8, κάτι που δεν είναι και απαραίτητο. Από το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο του 34 και μετά η Ελβετία είναι συνέχεια εκεί. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, έτσι. Είναι συνέχεια, έλειψε στα παγκόσμια κύπελα του 18 και του 22 και πιθανώς και κάποια άλλα νωρίτερα, αλλά έχει σημασία ότι είναι στο παγκόσμιο προσκήνιο του ποδοσφαίρου από το 34. Και φυσικά φέτος έφτασε στη φάση των νοκάουτ. Θυμίζω ότι στη φάση των 32 νίκησε την Αλγερία 2-0, στη φάση των 16 μετά το 0-0 με την Κολομβία πέρασε στα πέναλτι, και στη φάση των 8, στους προημιτελικούς δηλαδή, χρειάστηκε παράταση η εστεμένη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το προηγούμενο Μουντιάλ, πρωταθλήτρια κόσμο Αργεντινή, για να αποκλείσει τους αξιόμαχους Ελβετούς, που έχουν μια ομάδα πολυπολιτισμική, μια ομάδα που βασίζεται σε ποδοσφαιριστές που έχουν πολιτογραφηθεί Ελβετοί. Περισσότεροι από αυτούς είναι Αφρικανοί, Κοσοβάροι, Αλβανοί και κάποιοι Ελβετοί ανάμεσά τους. Αυτό άλλωστε δεν αφορά μόνο τους Ελβετούς, είναι μια παγκόσμια συνθήκη στο σημερινό ποδόσφαιρο, για την οποία και έχουμε ξαναμιλήσει. Και αποχαιρετώντας λοιπόν και την Ελβετία, τώρα που ήρθε η σειρά της να πει αντίο, ακούμε τους Γέλο, το ντουέτο, το πασίγνωστο, το διάσημο ντουέτο από την Ελβετία με το Oh Yeah.

αυτοί λοιπόν είναι οι Ελβετοί Γέλο. Μαζί τους θα πάμε μέχρι το φινάλε. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όσους και όσες έστειλαν μηνύματα όλη αυτή την ώρα. Άμα το μη στέλνετε μηνύματα από τις παραλίες, το λέω στο Μπαντελή να είναι καλά, που έστειλε μια φωτογραφία από τους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Πολύ ελκυστική η εικόνα της θάλασσας με τα φωτσαλάκια. Λέω μη στέλνετε, με την έννοια ότι εμείς που είμαστε εδώ και δεν είμαστε εκεί που είστε εσείς, στις παραλίες δηλαδή, υποφέρουμε λίγο βλέποντάς τα όλα αυτά. Ευχαριστώ λοιπόν για τα μηνύματα. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που αντέξατε από τις 5 μέχρι τώρα τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Και ευχαριστώ και τους δύο ηχολήπτες που κατά σειράν ήταν εδώ, τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Νίκο Μπετσιμέα. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Φέτος είναι μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στην μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Κουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Οργισμένες αντιδράσεις για το θάνατο του 20χρονου με αναπηρία από το Άργος, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση σιωπά μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει με τον πιο δυνηρό τρόπο το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας, τον ΙΖΟΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκάφματα στη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σε συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη στα Προπήλαια στις 7 το απόγευμα καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις με αφορμή τόσο το θάνατο του 20χρονου από τα πυρά των αστυνομικών όσο και τον θάνατο του εργαζομένου στον Ασπρόπυργο. Ο χρόνος δεν αποτελεί σύμμαχο. Αν προκηρυχθούν εκλογές, όλες οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα και με σεβασμό στο καταστατικό και στα κομματικά όργανα, δήλωσε ο Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στην ΕΡΤ News. Αναφορικά με την επιλογή της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των βουλευτών. Στο Παρίσι θα μεταβεί αύριο Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των λεγόμενων προθυμών για την Ουκρανία. Αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου κατά την επιστροφή των εκδρομέων προς την Αθήνα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο τμήμα από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα. Πρεμιέρα κάνουν αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχτηκε πλοίο με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανέφερε ότι το πλοίο επιχείρησε να διέλθει από μία εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κλείνουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά είναι ανοιχτά, ανέφεραν από την πλευρά του οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική ενημέρωση, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη φανέλα της Al Ain θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο 32χρονος επιθετικός που πέρυσι αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ πάει στην Al Ain με μεταγραφή από τη μεξικάνικη Cruz Azul.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε σπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
5: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Οργισμένες αντιδράσεις για το θάνατο του 20χρονου με αναπηρία από το Άργος, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, ενώ η κατηγορία που αντιμετωπίζουν αναμένεται να αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση σιωπά μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει με τον πιο δυνηρό τρόπο το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα στη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπεργο. Δύο ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σε συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη στα Προπήλαια στις 7 το απόγευμα, καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις με αφορμή τόσο το θάνατο του 20χρονου από τα πυρά αστυνομικών, όσο και για τον θάνατο του εργαζομένου στον Ασπρόπεργο. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά έκλεισαν, διεμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Τα στενά είναι ανοιχτά, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση στα στενά δέχτηκε πλοίο με κυπριακή σημαία. Έρευνα για το περιστατικό ανακοίνωσε ότι διενεργεί το Κυπριακό Υπουργείο Ναυτιλίας. Ο χρόνος δεν αποτελεί σύμμαχο. Αν προκηρυχθούν εκλογές, όλες οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα και με σεβασμό στο καταστατικό και στα κομματικά όργανα, δήλωσε ο Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στην ΕΡΤ News. Αναφορικά με την επιλογή της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των βουλευτών. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου κατά την επιστροφή των εκδρομέων προς την Αθήνα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο τμήμα από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα. Πρεμιέρα κάνουν αύριο Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στη διεθνή ενημέρωση, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, 5 στη Ρωσία και σε εδάφη που κατέχει Μόσχα, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών. Στην αθλητική ενημέρωση, σε φιλικό προετοιμασίας, η ΑΕΚ κέρδισε με 2-1 την De Graafschap στο πρώτο της παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους.
5: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρίνα Λαχανά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Είναι ο Νικός Μπετσιμέας στον ήχο, είναι η Μαρίνα Λαχανά στο μικρόφωνο. Είναι κάποια τραγούδια που μαζέψαμε να ακούσουμε παρέα ως τις 9. Μπορεί και κάποιοι να είστε στο σπίτι μόνοι, μπορεί κάποιες φορές να είναι αυτό το ζητούμενο. Εδώ ακούσαμε τον Δημήτρη Μπαλογιάννη και τη Ρένα Μόρφη σε ένα αυτό που λέμε dream pop κομμάτι που περιγράφει και αυτό τον ερωτικό κόσμο της ησυχίας, της μοναξιάς, της έτσι χρειάζεται και το καλοκαίρι και αυτό, όχι μόνο έξω, όχι μόνο μαζί με άλλους. Ας το σκεφτούμε λίγο και αυτό και ας πάμε να ακούσουμε επίσης ένα τραγούδι με Δημήτρη Μπαλογιάννη και Τζοάννα Ντρίγκο, «Μόνο εσένα».

Εντάξει, είπαμε να μην το παρακάνουμε με τα λάθη. Κάνουμε λάθη, βρίσκουμε λάθη, πέφτουμε σε λάθη, μετράμε τα λάθη μας. Τώρα το τραγούδι αυτό προηγήθηκε γραμμένο από τον Δημήτρη Μπαλογιάννη και την Τζοάννα Ντρίγκο, έτσι μισό-μισό, και στους στίχους και τη μουσική. Και πάμε για κάποια άλλα λάθη. Εδώ τα λάθη πέφτουν βροχή. Είναι η Αδριάννα Μπάμπαλη. Είναι ένα ευαίσθητο τραγούδι επίσης νέων δημιουργών. Ας τους ακούσουμε όλους μαζί, ας προσέξουμε και τους στίχους και τη μουσική. Η στίχη της Μαρίας Παΐση, η μουσική του Σοκρατή Τερπίζη.

Κάπως έτσι, κάπως έτσι γίνονται τα λάθη μας βροχή. Κάπως έτσι μετράμε και τα λάθη, να δούμε έτσι πώς θα τα καταφέρουμε την επόμενη μέρα, την επόμενη στιγμή ή πώς θα τα καταφέρουμε ακόμα και στο επόμενο τραγούδι. Σε μια εποχή που η ελληνική μουσική σκηνή αναζητά έτσι, το συναισθηματικό βάθος. Υπάρχει όμως και μια σύνδεση έτσι, με αυτό που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που γράφουν τα τραγούδια και σε αυτούς που τα ακούνε, σε όλους εμάς. Κάπως έτσι θέλω να πάμε στη στροφή. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Οδυσσέα Ιωάννου του στίχους, από το Σταύρο Σιόλα γράφτηκε η μουσική. Και θα ακούσουμε τη Βιολέτα Ίκαρη.

Πάμε για την Ιουλία Καραπατάκη τώρα, να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που έχω την εντύπωση ότι δεν έχει ακουστεί αρκετά, ενώ το αξίζει κάτι περισσότερο. Και πρόκειται και για του όνειρου τη φωτιά. Και πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική ο Άγιος Παπαπαναγιώτου, του στίχους ο Νίκος Γύρας. Και αν αλλάζει ο καιρός, και αν αλλάζει ο καιρός, είναι κάπως σαν να τα συνδυάζει όλα μαζί, δηλαδή και τη σκιά και το φως και τη μέρα και τη νύχτα.

Ανάμεσα στα άλλα όνειρα, ανάμεσα στα όνειρά της, η Ιουλία Καραπατάκη έχει πει κάποια στιγμή: τα όνειρά μου κάποτε ήταν να μπορώ να είμαι στη ζωή μου όπως είμαι τώρα. Κάνω αυτό που αγαπάω. Είναι το ιδανικό, έτσι. Είναι το τέλειο. Εμείς πάμε τώρα με αυτή τη διάθεση από το προηγούμενο κομμάτι στο επόμενο, στο δίσκο «Χέρια στο Θεό», που θα βρούμε την Ιουλία Καραπατάκη να τραγουδάει σε μουσική και στίχους του Ρέστη Ντάντου αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Τζούρα Ελευθερίας».

0: το κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αφούσεις, παραδοσιακό της Κάσου, έτσι όπως το ακούσαμε από τους Γκιντίκη, με ένα ρυθμό μαγικό, εθιστικό, έτσι με έναν ήχο ξύλινο, ζωντανό, στιβαρό, τι να πούμε, θαλασσινό και αέρινο, και βεβαίως αξίζει να σταθούμε σε αυτό το τραγούδι που έρχεται με καταγωγή δηλαδή από την Κάσου και αναφέρεται στον Αντρά, παραφθορά του Αντρέα, ένα νέο που έζησε κάπου στα 1800 και έχασε τα λογικά του όταν είδε τους Τούρκους να σφάζουν τον πατέρα του. Πάμε τώρα να βρεθούμε στους ήχους του Θάνου Σταυρίδη. Ο Θάνος είναι ένας μουσικός ταξιδευτής με ένα ακορντεόν και τη μουσική να τον ολοκληρώνει ως άνθρωπο. Αυτό λέει στις συνεντεύξεις του. Πολλές φορές ταξίδεψε και γνώρισε κόσμο και έκανε φίλους καλούς μέσα από τη μουσική του.

Πάμε τώρα να βρεθούμε σε τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα, ο οποίος ακολουθεί τον γνωστό δρόμο, δηλαδή ένα-ένα τραγούδι. Πολλές φορές τα βγάζει με μια εικόνα στο σπίτι του που παίζει. Τα δοκιμάζει βεβαίως, αλλά το σημαντικό είναι ότι ακολουθεί και εκείνος ό,τι η νεότερη γενιά που βγάζει τα τραγούδια της ένα-ένα. Εδώ τώρα έχουμε ένα τραγούδι που καταλήγει σε μια πολύ τρυφερή ευχή γενεθλίων. Βεβαίως έχει μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα και η ηρωίδα έχει το όνομα Νάνση. Η Νάνση έχει γενέθλια.

Πάμε να ακούσουμε τώρα έτσι την Αλκιόνη, η οποία έχει διαλέξει αυτό το ψευδώνυμο, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Η Αλκιόνη είναι από την Έδεσα, είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από την Έδεσα. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος ο ήχος της. Μπορεί να πούμε ότι πιο πολύ τη γνωρίσαμε από διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών. Βεβαίως την ακούσαμε έτσι και την ανιχνεύσαμε. Έχει και προσωπικά τραγούδια. Τώρα σε συνδυασμό με το που έχει διαλέξει αυτό το όνομα Αλκιόνη, που είναι ένα θαλάσσιο αποδημητικό πτηνό, ένα έτσι θαλασσοπούλι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έκανε διασκευή η Αλκιόνη και είναι του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κρίζη. Θα τα ακούσετε και θα καταλάβετε ποιο είναι.

Και έτσι ακούσαμε την Αλκιόνη να τραγουδάει το τραγούδι της Ερήμου, του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κριεζή, από τα πιο αγαπημένα της Μαριανίνας Κριεζή. Και πάμε στα καλογεράκια, γιατί τα καλογεράκια, πέρα από το ότι είναι και οι δύο, και ο Μιχάλης και ο Παντελής, με τραγούδια που μας ενδιαφέρουν, είναι και σε μια προετοιμασία που θα καταλήξει στην εμφάνισή τους στο Μέγαρο Μουσικής, στον κήπο του Μεγάρου, στις 15 Ιουλίου, την Τετάρτη δηλαδή, στις 9 το βραδάκι. Ο Μιχάλης και ο Παντελής έχουν συνδέσει όλα τα χρόνια που τους ξέρουμε, δεν είναι και τόσο πολλά βέβαια, αλλά και πάλι έχουν δώσει αυτό το αποτύπωμα. Έχουν συνδέσει το όνομά τους με την μελοποίηση σύγχρονων και κλασικών ποιημάτων. Πάμε να τους ακούσουμε σε αυτό που είναι σε ποίηση του Μιχάλη Γκανά. «Αυτή παιδί μου δεν».

Έτσι κι αλλιώς θέλαμε να ακούσουμε και το χρυσοπράσινο γκλίτερ. Αυτό είναι που ακούμε. Είναι μια διασκευή του γνωστού τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη και το ακούμε με προσοχή ως το τέλος.

Αυτά είναι τα καλογεράκια, τα οποία έχουν πάντα έτσι κάτι να προτείνουν και να το υποστηρίξουν. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης είναι και μουσικοί και συνθέτες και ερμηνευτές και όπως είπαμε και πριν έχουν συνδέσει το όνομά τους με την μελοποίηση σύγχρονων και κλασικών ποιημάτων. Έχουν λοιπόν συνδυάσει και με αυτό που θέλαμε να ακούσουμε πριν σε ποιήση του Μιχάλη Γκανά. «Αυτή παιδί μου δεν».

0: Περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.
1: Αχ, αυτό το μέλλον, αυτό που μας απασχολεί, αυτό που έχουμε μπροστά μας, αυτό που έχουμε κάθε στιγμή να επεξεργαστούμε. Και να σας θυμίσουμε πως τα δύο αυτά καλογεράκια, τα αγαπημένα μας καλογεράκια, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, έχουν μια βραδιά ποίησης που δεν μοιάζει με τίποτε άλλο, αυτό λένε οι ίδιοι, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Έτσι είναι το καλοκαιρινό ραντεβού του Μιχάλη και του Παντελή. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Αν θέλετε να μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς εδώ είμαστε, η Μαρίνα Λαχανά στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Μπαλούμης και ο Νίκος Μπετσιμέας στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο στην συντροφιά σας, Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και φυσικά μέσα από το διαδίκτυο. Στο ξεκίνημα της εκπομπής που έχει τον τίτλο «Παίξε κανένα χαρούμενο», για μία ώρα με διάφορες και διαφορετικές μουσικές διαδρομές. Ξεκίνημα από την δεκαετία του 30 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, ο Cab Calloway μαζί με την ορχήστρα του Cotton Club, Minnie the Moocher, και κάπου ανάμεσα στον κόσμο και ο νεαρός Βασίλης Τσιτσάνης.

Ο νεαρός από τα Τρίκαλα στο Cotton Club, ο Σταύρος Καρχάκος για τον Βασίλη Τσιτσάνη και σύνθεση «Ο νεαρός από τα Τρίκαλα στο Cotton Club». Μυστικές και φανταστικές συναντήσεις και μουσικές συνομιλίες του νεαρού από τα Τρίκαλα Βασίλη Τσιτσάνη με τον Σατί, τον Πιατσόλα, τον Μπετόβεν, αλλά και με blues, jazz μουσικού στο Cotton Club στο Harlem. Όλα αυτά στον δίσκο Τσιτσάνη Διάλογοι, ένας δίσκος με άξονα, με σημείο αναφοράς το Τσιτσάνη και τις καλλιτεχνικές εκλεκτικές συγγένειες του λαϊκού συνθέτη μέσα από την φαντασία του Σταύρου Ξαρχάκου. Και όπως έγραψε κάπου ο Τσιτσάνης, αλίμονα αν δεν έχω το δικαίωμα να αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει. Και η φαντασία του ταξίδεψε σε μέρη πολύ μακρινά, μέχρι και παραλίες και ακρογιαλιές έπλασε σε χώρες που δεν υπάρχει θάλασσα.

Λέτια με τρίχορδα μπουζούκια, όμορφες λατίνες, σαμπάνιες και φίνα ακρογιάλια. Η φαντασία του νεαρού Τσιτσάνι έφτασε και στην Λατινική Αμερική.

Ο χρόνος αφήνει πάντα το αποτύπωμά του. Μερικές φορές βέβαια αυτό προσδίδει και μια ξεχωριστή γοητεία, ας πούμε, στον ήχο. 1935, ο Κώστας Μπέζος και τα Άσπρα Πουλιά από δίσκο 78 στροφών. Βρέθηκαν στη μέση του Ειρηνικού, στη Χαβάη και την Χονολουλού. Ο Κώστας Μπέζος, ένας εντελώς μποέμ τύπος και πολυδιάστατος δημιουργικά, σκητσογράφος, δημοσιογράφος, ηθοποιός, αλλά και κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης τραγουδιών, από ελαφρά σατυρικά και ανέμελα μέχρι και καθαρό αίμα, ας πούμε, απαγορευμένα ρεμπέτικα, όπως η περίφημη Υπόγα ή η Παξιμαδοκλέφτρα. Τη δεκαετία του 30, μαζί με το συγκρότημά του Άσπρα Πουλιά, που είχαν χαβανέζικες κιθάρες, χαβάγες δηλαδή, απόκτησαν μεγάλη φήμη παίζοντας και ηχογραφώντας.

το βάλς της βροχής με την κιθάρα χαβάγια του Κωστή Κωστάκη από τον καινούριο δίσκο «Θα μπω παράδεισος», συνθέσεις του Κωστάκη με τους στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη.

δεύτερος προσωπικός δίσκος του Νίκου Παπάζογλου με τίτλο «Μέσων Εφών» και αυτός «Νόμιμος και Μικτός», 11 τραγούδια που ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν ακριβώς πριν από 40 χρόνια. Και με ένα τραγούδι του Νίκου Κυπουργού, γραμμένο για το θέατρο, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, μια σύνθεση που γράφτηκε για το έργο «Σκλαβή» της Ξένιας Καλογεροπούλου, έργο που παίχτηκε, που ανέβηκε στο θέατρο Πόρτα το 2000, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Η στίχη από την Ελίνα Νικολακοπούλου, η Χάρης Αλεξίου από τα κουμπάκια ανάμεσα.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

κοντά σας ξαναγύρισα ο τίτλος και στην καρδιά του Κούρτς είναι ο καινούριος δίσκος για τον Περικλή Χιλά. Ένας ποιητικός δίσκος θα έλεγα. Ο ίδιος έγραψε μουσική, στίχους και ερμηνεύει στα περισσότερα από τα 12 τραγούδια του δίσκου, ενώ μαζί με μια μικρή και δεμένη ομάδα μουσικών υπάρχουν και τρεις γυναικείες παρουσίες στα φωνητικά, η Αθήνα Αρούτσι, η Μαρία Αλαμανή Ναθαναηλίδου και η Κατερίνα Νιτσοπούλου. 105 και 5 στο κόκκινο, στο δεύτερο ημίωρο της απόψινης εκπομπής, καινούρια έκδοση, κυκλοφορία και η επόμενη, ένας δίσκος που επιχειρεί να ξαναδιαβάσει ηχοχρωματικά τον Διονύση Σαββόπουλο με τη ματιά και προσέγγιση του Ορέστη Πλακίδη.

Μια έκδοση αφιερωμένη στον Διονύση Σαββόπουλο, τίτλος της «Το ροκ του μελλοντός μας», με τον Ορέστη Πλακίδη να έχει την ενορχιστρωτική και καλλιτεχνική επιμέλεια και ματιά. Από το φορτηγό έως και τον χρονοποιό, μια επιλογή 16 τραγουδιών και νέα ερμηνευτικές συμμετοχές. Η Εύα Ξένου ήταν στο μυστικό τοπίο του Σαββόπουλου, που βρίσκεται στα Τραπεζάκια Έξω, δίσκος που κυκλοφόρησε το 1983. Και στο 2000 πηγαίνουμε και στο ζωντανά ηχογραφημένο σαβόραμα του Διονύση Σαββόπουλου.

Η δημοτική των Βαλκανίων, η δική μας παράδοση, ηλεκτρισμός, ροκ και το μανιφέστο μιας γενιάς στις αρχές της δεκαετίας του 70 με τον μπάλο και το βρώμικο ψωμί. Εδώ ο Διονύσης Αβόπουλος μέσα από τις τριήμερες παραστάσεις του με τίτλο Σαβόραμα που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2000 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ακούσαμε απόσπασμα από την Μαύρη Θάλασσα με την παρουσία της Δόμνας Σαμίου. Ας προσπαθούμε να κρίνουμε και να βλέπουμε τον δημιουργό και το έργο του πάντα με γνώμονα και πλαίσιο την εποχή του. Δεν είναι εύκολο. Από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο και την Καραϊβική σε ένα μικρασιάτικο ντάμπ.

Ηλεκτρίζοντας το τοπίο η Παλίρη από τον δίσκο τους Electrifying Nature, με κόσμο καλό και αρκετό να συμπράττει, να συμμετέχει και μέσα σε έναν παγκόσμιο αλλά και ελληνικό ήχο, ένα σμυρνέικο dub με τίτλο Κανόν και την Λόλα στην φωνή. Μένουμε πάνω κάτω σε αυτές τις γεωγραφικές και ηχητικές συνταγμένες.

Η Natas Atlas έβαλε ανατολίτικα μάγια και εξόρκια στην Oriental διασκευή του Από τα Σπέλον You. Και πηγαίνουμε στα πολυεθνικά ντουέτα του πολύ σημαντικού κουβανού κιθαρίστα, συνθέτη και τραγουδιστή Κομπάι Σεγούντο, εκ των βάσεων της κουβανέζικης μουσικής. 25 χρόνια πίσω, Σεζάρια Βόρα, Σαρλ Αζναβούρ, Ομάρα Πορτουόντο, Ελιάδες Οτσόα και ανάμεσα σε άλλους και ο Αλγερινός Χαλέτ.

Σαλούδο Ατσάνγκο, χαιρετίσματα στον Τσάνγκο, ντουέτο Κουμπάι Σεγούντο και Χαλέντ. Κλείνουμε για απόψε με blues αλλά καραϊβική, όπως τα έφτιαξε και τα ηχογράφησε ο Βρετανός Έρολ Λίντον το 2020 στον δίσκο του No Entry. Howling for my darling, δηλαδή ουρλιάζοντας απελπισμένα για την αγαπημένη μου. Ποιοι ήμασταν? Ο Λάζαρος Καραγιάννης που φρόντισε τον ήχο. Ο Μιλόν Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Εμείς πάλι εδώ, το ερχόμενο Σάββατο στις 9, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. 10 και 1 και 37 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχίζει γενομένης με ένα τραγούδι που έχει για τίτλο αυτό που σημαίνει rock and roll, αυτό που σημαίνει μουσική που αγαπάμε.

Ξεκίνημα λοιπόν με ένα τραγούδι που πήγε κατευθείαν στο θέμα. Με τη μία, Teenage Lust από τους MC5 και το πρώτο του studio album και δεύτερο στην ουσία μετά το Kick Out The Jams. Το Back in the USA του 1970 ακριβώς για την Atlantic κυκλοφόρησε το Γενάρη εκείνης της χρονιάς με παραγωγό τον John Landau πριν μπλέξει με τον Bruce. Ενώ 6 μήνες αργότερα κυκλοφορούσε το επίσης δεύτερο άλμπουμ των Flaming Groovies. Αν και ήταν το Σαν Φρανσίσκο, είχαν το βλέμμα στραμμένο προς το Detroit.

Το άλμπουμ Flamingo ήταν το ένα από τα δύο που έκαναν για την Kama Sutra, το πρώτο. Και προηγηθεί ένα άλμπουμ του στην Epic. Και λίγο αργότερα το συγκρότημα εκεί στα μέσα το 70's θα έκανε μια έτσι άλλη στροφή και θα άφηνε ιστορία. Second Cousin πάνε για τη δεύτερη πλευρά. Ενώ για τη συνέχεια το σχήμα που έφτιαξαν δύο πρώην New York Dolls, απογοητευμένοι από την μπάντα τους. LAMF ο τίτλος στο ενός σχηματικό άλμπουμ για την track του 77 των Heartbreakers, του Johnny Thunders και του Jerry Nolan, and the Walter Lure και Billy Ruff. One Track Mind το τραγούδι, τρίτο από τη δεύτερη.

Ο τίτλος του άλμπουμ των Heartbreakers, LAMF, ήταν από την Νοερκέζικη Αργό που σημαίνει Like a Mother Beep. Ενώ στο επόμενο τραγούδι τα τύμπανα είχαν γραφτεί το 21, τι άλλο δεν ξέρω, γι' αυτό αναφέρεται και ο Ντόν Γόζος, συμπαραγωγός, σε μία μπάντα που έχουν περάσει όλοι τα, οι τρεις σίγουρα τα 80, και παίζει ακριβώς όπως τα τρία προηγούμενα σχήματα. Έτσι έπαιζαν και πιο παλιά βέβαια, πριν από εκείνα τα τρία σχήματα, αλλά συνεχίζουν ακόμα. Για μέτρα ρε Μίκη, μέτρα, μέτρα καλά, μέτρα, μέτρα δωρεά.

Στα τύμπανα λοιπόν ο Charlie Watts, Ron Wood και Chrisa Smith και όλοι οι άλλοι οι αργόμιστοι. Hit Me in the Head από το Foreign Tongues Album, κυκλοφόρησε προχθές δεκατρέχοντος, διπλό βινήλιο η βασική εκδοχή.

10 και 16 και 22 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με ένα σχήμα από την Καλιφόρνια, το οποίο ο ντράμερ άφησε το κόσμο την περασμένη Δευτέρα, εξτρέχοντας ηλικία 80 ετών. Ο λόγος για τον Paul Whitbread, τον Hard Times, πιο γνωστός κυρίως για την συμμετοχή του στο συγκρότημα Union Gap του Gary Packett και αργότερα στους Flash Cadillac and the Continental Kids. Εδώ βέβαια ο ρόλος του, όπως ακούγεται, είναι περιορισμένος. Δεν ξέρω αν παίζει και τον Ντέφι, αλλά εδώ τα κουστά είναι πολύ διακριτικά. Είχε το τραγούδι αυτό το τίτλο του άλμπουμ Blue Mind 67 για την World Pacific, ενώ αυτή είναι η Ultimate Spinach από τη Βοστόνη, και το δεύτερο του άλμπουμ το 68 για την MGM, από τα τρία που έκαναν συνολικά. Το τρίτο μάλιστα ήταν και άλλη σύνθεση.

You are flesh.

ούτε πώς καταλαβαίνεις πώς περνούν τα 9,5 λεπτά στο Mind Flowers που έκλεινε την πρώτη πλευρά του Behold and See album από το ίσως πιο γνωστό σχήμα του ήχου της Βοστόνης, όπως είχε φτιαχτεί έτσι το προθετικό τρίκ ή σλόγγαν για τις μπάντες εκείνης της εποχής, εκείνης της περιοχής. Ένα συνέχεια μια πολύ ωραία διασκευή από τους December Children LTD και όχι εκείνους που είχαν κάνει το άλμπουμ στη mainstream, που ήταν από το Cleveland, το άλλο το σχήμα από τη Virginia που έκανε ένα και μοναδικό επταράκι με 67 στην Domestic Sound, διασκευάζοντας το Sun DC των Love.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

10 και 33 και 11 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και του Second Embodiment στην εκδοχή του Reading the Books, όπως ήταν στο Crocodiles, είτε στην αμερικάνικη εκδοχή κανονικά ή στη Μεγάλη Βρετανία ως bonus 45. Υπήρχε σίγουρα στην κασέτα. Από το Crocodiles λοιπόν, 1980 ακριβώς, στην Κόρβα, το ντεπούτο τους. Το τραγούδι δεν είχε βγει 45 στη Ζούτο 79. Ενώ το 1982 στη Fiction, η δισκάρα Pornography των Cure, αν και ηχογραφημένη σε μια πολύ περίεργη τέτοιο σχήμα περίοδο, το 100 Years που ανήκει είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Όλων που έχει κάνει το σχήμα.

παρά τα όσα αναγράφονται στο εσόφυλλο του album Rolling Stones. Ο Robert Smith είναι παρόν σε δύο κομμάτια του δίσκου. Στο ένα παίζει κιθάρα, στο άλλο κάνει φωνητικά. Λίγο σε αυτό με τα φωνητικά τον φαντάζομαι, πιο πολύ παρά τον καταλαβαίνω. Καλά, στο άλλο με τις κιθάρες τίποτα. Το λέει και ο ίδιος στο Mojo. Εγώ είχα πάει εκεί, λέει, πως καλεσμένος του παραγωγού, να πιω καμιά μπυρίτσα. Και ξαφνικά μου πάνε να παίξω. Τι να παίξω εγώ? Τέλος πάντων, λέει, κάποια στιγμή είχαν φύγει όλοι, είχαμε μείνει μόνοι μας, του είπα, έλα, ας δοκιμάσουμε κάτι. Και ήταν αυτά που δοκιμάσαμε. Τέλος πάντων, η Cure λοιπόν, για μια ακόμα φορά στη χώρα μας, headline στη δεύτερη μέρα του Eject Festival. Την επόμενη Τετάρτη 15 τρέχοντο στο ΑΚΑ, παρέα με τους Nothing But Thieves και το frontman των National, τον Matt Berninger. Το Pornography ήταν το τέταρτο τους άλμπουμ και το 100 Years εδώ η εκδοχή τους, όπως και ολόκληρο το LP, για τον τοίχο από ήχο του Spector, ενώ μια άλλη εκδοχή ήταν αυτή εδώ, πιο βιομηχανική. Λες και ακούς τροχούς εδώ να κονίζουν. Something's Wrong από το debut album των Jesus and Mary Chain, το Psycho Candy το 85 για την Blanco in Negro.

10 και 47 και 54 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Sonny Rollins και το άλμπουμ του Place for Bird του 1956 για την Prestige στο I've Grown Accustomed to Your Face από το musical του Broadway που εκείνη την εποχή είχε ανέβει. My Fair Lady, το ωραία μου κυρία, του οποίου η κινηματογραφική εκδοχή του 64 από τον George Cukor με τον Rex Harrison και την Audrey Hepburn προβάλλεται την περασμένη Πέμπτη και στα μεταπά θερινά. Δίπλα εδώ στο Sony, Wade Ledge πιάνο, George Morrow μπάσο και Max Roach τύμπανα. Ενώ η επόμενη ηχογράφηση έγινε το 58, αλλά κυκλοφόρησε για διάφορους λόγους το 1980 ακριβώς από το Ιαπωνέζικο παρακράτη της Blue Note. Everything Happens to Me με leader τον τενόρο σαξοφωνίστα Tina Brooks, Lee Morgan τρομπέτα, Sonny Clark πιάνο, Doug Watkins μπάσο και Art Blakey τύμπανα.

Δεν ξέρω αν ήταν η μοίρα ή ο ίδιος ο Τίνα Μπρουξ που ποτέ δεν ξεπέρασε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δημοτικότητας ή αναγνωρισιμότητας. Άφησε και το μάτι το κόσμο το 74 σε ηλικία 42 ετών από το Minor Move album του, λοιπόν, που κυκλοφόρησε τεροχρονισμένα. Ένα τραγούδι από τις αρχές δεκαετίας του 40 που καθιέρωσε ο Φρανκ Σινάτρα με την ορχήστρα του Τόμι Ντόρση, ενώ το επόμενο και με το οποίο θα κλείσουμε ήταν από το musical του Broadway St. Louis Woman, εκεί στα μέσα των 40s επίσης, από το album Intensity που κυκλοφόρησε το 63 με την ετικέτα της Contemporary ο Art Pepper, μαζί του δίπλα στο άλτο του ο Dolo Cocker στο πιάνο, Jimmy Bond στο μπάσο και ο Frank Butler στα τύμπανα. Come rain or come shine το θέμα. Από τα πολλά τραγούδια που έγραψαν οι Harold Lallen και Johnny Mercer με θέμα τον καιρό. Για την ώρα που πέρασε, λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και επί 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μήνας με τα Inner City Blues του. Στη ρύθμιση του ήχου ειδικά απόψε Γιώργος Μπαλούμης, ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα, ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μίνας είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρέα θα πάμε για την επόμενη ώρα. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με το έργο του μεγάλου Αμερικάνου συγγραφέα, του Cormac McCarthy, και ειδικά με το μυθιστόρημα του Σάτρι που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά. Είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται. Παλαιό έργο του McCarthy, είχε εκδοθεί στην Αμερική για πρώτη φορά το 1979. Λίγο μετά τις 11.30 θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον μεταφραστή του βιβλίου, τον πολύ έμπειρο Γιώργο Κυριαζή, που έχει μεταφράσει και άλλα εμβληματικά έργα του ίδιου συγγραφέα, όπως «Το δρόμο» και «Το ματωμένο μεσημβρινό», μεταξύ άλλων. Θα πούμε αρκετά πράγματα για τον Cormac McCarthy και θα ακούσουμε και μουσική από τους τόπους όπου εκτελείται το μυθιστόρημα, από το Αμερικάνικο Νότο, από το Τενεσί συγκεκριμένα, Southern Gothic ηχογραφήσεις, country του στυλ Hank Williams, Johnny Cash και τα ρέστα, και blues της φυλακής. Ξεκινάμε λοιπόν.

Ξεκίνημα λοιπόν σήμερα με τους 16 Horsepower με την παρέα του Dave Eugene Edwards, που μετά από πολύ καιρό έδωσαν συναυλίες πριν από μερικές μέρες, ύστερα από πάρα πολύ καιρό, χωρίς όμως να δώσουν κάποιο σημάδι ότι αναμένεται νέο άλμπουμ. Τους ακούσαμε από το 1995, το πρώτο τους άλμπουμ, το Sacred and Ashes. Το κομμάτι ήταν το American Wiz. Κάποια βασικά πράγματα για τον Cormac McCarthy. Γεννήθηκε το 1933 και έφυγε τη ζωή πριν από 3 χρόνια. Έγραψε 12 μυθιστορήματα, 2 θεατρικά έργα, 5 συλλογές διηγημάτων και αρκετά σενάρια. 2 βιβλία του τουλάχιστον μεταφέρθηκαν με μεγάλη επιτυχία στο κινηματογράφο, «Ο Δρόμος» και το «Καμία Πατρίδα για τους Μελοθάνατους». Πολύ βραβευμένος τόσο με το Πούλιτζερ όσο και με το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας των Μένων Πολιτείων. Γενικά ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς Αμερικάνους πεζογράφους στο Σάτρι, που θα μας απασχολήσει ειδικότερα στη σημερινή εκπομπή λίγο μετά τις 11.30, οπότε και θα συνομιλήσουμε με τον μεταφραστή του βιβλίου, τον κύριο Κυριαζή. Όπως είπα και στην εισαγωγή, δεν είναι μεταθανάτιο έργο, είχε εκδοθεί για πρώτη φορά το 1979, ήταν το 4ο βιβλίο που δημοσίευσε ο McCarthy, σε μια περίοδο αβεβαιότητας κάπου στη ζωή του. Ήταν άγνωστος, έκανε δουλειές του ποδαριού, η οικονομική του κατάσταση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Πολλά από αυτά τα στοιχεία, τα αυτοβιογραφικά, τα έβαλε στο μυθιστόρημα που περιγράφουν έναν τύπο, έναν ψαρά, ο οποίος ζει ανάμεσα σε διάφορους άλλους φτωχοδιάβολους, απόκληρους, πάριες, περιφερειακούς γενικά τύπους στον Αμερικάνικο Νότο, στο Νόξφιλ του Τένεσί πιο συγκεκριμένα. Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Συνεχίζουμε με μια μπάντα από τον Καναδά που όμως ακούγεται σαν να σχηματίστηκε στη Λουιζιάννα ή στο Τένεσί. Λέγονται The Dead South.

Ο τίτλος του βιβλίου προέρχεται από το, όνομα του κεντρικού ήρωα του μυθιστορήματος, Κορνίλιους Σάτρι, είναι ο ψαράς που έλεγα λίγο πριν, ο οποίος πριν γίνει ψαράς και εγκατασταθεί εκεί στο Νόξβιλ του Τενεσί και ζήσει ανάμεσα στους φτωχοδιάβολους και στους απόκληρους. Είχε μια, στο πω έτσι, κανονική ζωή σε μια μεγάλη πόλη. Ήταν παντρεμένος και είχε οικογένεια, είχε μια καλή μόρφωση, ώσπου μια οικογενειακή τραγωδία όχι τον ανάγκασε, στην πραγματικότητα τον έκανε να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και να επιλέξει να ακολουθήσει ένα νέο τρόπο ζωής ανάμεσα στους απόκληρους και στους φτωχοδιάβολους, αναζητώντας εκεί ακριβώς την ελευθερία του και την ανθρωπιά του. Είναι ένας παραξισμός που εκφράζεται μέσα από αυτή την επιλογή του ήρωα του Μακάρθη, ένας παραξισμός που έχει παράδοση στην αμερικάνικη φιλοσοφία του Έμερσον και του Χένρι Ντέιβιντ Θορό. Ούτως ή άλλως κάποιοι αμερικάνοι κριτικοί παρομοίασαν τον Σάτρι, μάλλον τον χαρακτήρισαν σαν έναν καταραμένο Huckleberry Finn, όπως είναι ο ήρωας ο κεντρικός των βιβλίων του Mark Twain. Και σε αυτήν ακριβώς την αμερικάνικη λογοτεχνική φιλολογική παράδοση πατάει ο Σάτρι του Cormac McCarthy.

Ακούσαμε τον Τζέι Μάνλι, έναν τραγουδοποιό από το Ντένβερ, ο οποίος εμφανίστηκε στη δισκογραφία στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 2000. Το κομμάτι είχε τον τίτλο Spill the Wine, δεν έχει σχέση με το μόνιμο κομμάτι που γράφησαν οι War στα μέσα περίπου στις αρχές μάλλον της δεκαετίας του 70, παρέα με τον Eric Burdon. Και συνεχίζουμε με τον Cody Jinks, ο οποίος κατάγεται από το Τέξας και με τον τρόπο του μεταφέρει στη σημερινή εποχή τους στίχους του Lost Highway, του παλιού τραγουδιού του Hank Williams.

Το επόμενο γκρουπ που θα ακούσουμε είναι αυστραλέζικο, όμως κάνει πολύ καλή παρέα στα σχήματα που προηγήθηκαν, έχει παρόμοιο ήχο. Λέγονται The Kill Devil Hills, έχουν αρκετά μεγάλη δισκογραφία, είναι γκρουπ που υπάρχει τουλάχιστον 25 χρόνια. Θα τους ακούσουμε στο Gunslinger, ένα κομμάτι στο οποίο δεν κρύβουν τις επιρροές τους τόσο από τον Hank Williams όσο και από τον Johnny Cash.

Αυτή ήταν λοιπόν η Kill Devil Kills και το Gunslinger. Επιστρέφοντας αμέσως μετά τα διαφημιστικά στις 11.30, θα περάσουμε στην συζήτησή μας με τον Γιώργο Κυριασί, που έχει κάνει την μετάφραση του Σάτρι, του μυθιστορήματος του Cormac McCarthy, που εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Gutenberg. Μέχρι τότε θα πάμε με τη φωνή του Jeffrey Lee Pierce, Gun Club και το Mother of Earth από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Miami. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο και πάλι καλησπέρα. Είναι στη συντροφιά σας πάντα η εκπομπή Inner City Blues, ο Γιώργος Μπαλούμης στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε παρέα για άλλα 27 λεπτά. Όπως είπαμε, σήμερα παρουσιάζουμε το Σάτρι, το μυθιστόρημα του Κόρμακ Μακάρθι το 1979, που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Gutenberg σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή, τον οποίον και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πάντα χαρά μας να σε έχουμε εδώ στο κόκκινο, ναι, και να μιλάμε για τις πολύ ωραίες μεταφράσεις που κάνεις. Να είναι καλοτάξιστο το Σάτρι πρώτα απ' όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είπα στο προηγούμενο μισάωρο κάποια βασικά πράγματα για το βιβλίο, ότι πήγε το 79, ήταν το τέταρτο του Μακάρθι. Πέντε πράγματα για την υπόθεση, ας πούμε, ότι ένας τύπος ο οποίος είχε μια κανονική ζωή, αλλά από επιλογή πήγε και έζησε μαζί με τους φτωχοδιάφορους και τους απόκληρους εκεί στο Νόξβιλ του Τενεσί.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσουμε από τη μετάφρασή σου, η οποία πριν ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι απλά ένα πολυσέλιδο βιβλίο, είναι 730 σελίδες και παραπάνω, αλλά είναι και πολύ πλούσιος εκφραστικά μέσα.
1: Ο Μακάρθι έτσι γράφει, ειδικά από το Σάτρι και μετά, ίσως όχι τόσο πολύ στα προηγούμενα βιβλία.
0: Από τα προηγούμενα έχει, με συγχωρείς κιόλας, από τα προηγούμενα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά μόνο το Τέκνο του Θεού που έχει κάνει ο Παναγιώτης Κεχαγιάς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πολύ καλή δουλειά επίσης. Αλλά στο Σάτρι νομίζω ότι άρχισε να δείχνει αυτό το γλωσσικό πλούτο που οδηγεί από μόνος του, πώς το λένε, ανοίγει την αφήγηση. Η γλώσσα δεν είναι απλά το εργαλείο που χρησιμοποιεί για να πει μια ιστορία. Είναι ένα εργαλείο που οδηγεί τη σκέψη του αναγνώστη σε ερμηνευτικές ατραπούς που δεν τις φανταζόταν ή δεν θα τις φανταζόταν με μια διαφορετική χρήση της γλώσσας.
0: Και εδώ βγάζει ίσως και τις μεγάλες του επιρροές από τους κορυφαίους του μοντερνισμού όπως τον Τζόις και τον Φόκνερ.
1: Σαφέστατα, ναι, σαφέστατα. Το έχει ομολογήσει και ο ίδιος δεν το έχει ομολογήσει. Λες και είναι κανένα έγκλημα.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Όλοι οι μεγάλοι βασίζονται, πατάνε σε ώμους γιγάντων. Όλοι οι γίγαντες. Στο Σάτρι, λοιπόν, νομίζω ότι είναι το πρώτο βιβλίο που φαίνεται αυτός τόσο μεγάλος λεκτικός πλούτος. Και το εξελίσσει αμέσως μετά, καπάκι που λέμε, με τον αιματοβαμμένο Μεσημβρινό.
0: Που θεωρείται γενικά το magnum opus. Και το φοβερό είναι ότι γράφει αυτά τα βιβλία, ενώ δεν είναι σε μια καλή κατάσταση. Έτσι, το έλεγα και πριν, κάνει κάπως βουλιές του ποδαριού, ζει σε μια κάπως οικογενειακή αβεβαιότητα. Και ακόμα και όταν βγαίνει ο Μεσημβρινός, που σήμερα θεωρείται ένα πάρα πολύ κλασικό έργο της μεταπολεμικής αμερικανικής πεζογραφίας, κάπου διάβαζα ότι μέχρι το 1991, δηλαδή σχετικά αργά, 6 χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, δεν είχε δώσει πάνω από 5.000 αντίτυπα το σκληρόδετο στην Αμερική, που για την Αμερική είναι ελάχιστα αντίτυπα τα 5.000, έτσι.
1: Ναι, είχε περάσει λίγο απαρατήρητο. Σιγά σιγά άρχισε να αποκτά το φανατικό κοινό του, και όσο περνούσαν τα χρόνια όλο και περισσότεροι το διάβαζαν και αναγνώριζαν ότι κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι σπουδαίο συμβαίνει εδώ.
0: Πάντως θέλω να παραμείνω λίγο στην πλούσια φύγηση του Σάτρι. Κάποιοι στην Ελλάδα γνώρισαν τον Μακάρθι κυρίως από το Δρόμο και από το Καμιά Πατρίδα για τους Μελοθάνατους. Τα δύο βιβλία του δηλαδή που μεταφέρθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία και στον κινηματογράφο, όπου και είναι λίγο πιο κοφτός, πιο αφαιρετικός ο λόγος του. Εδώ έχουμε μια πιο πλούσια αφήγηση, μια ολόκληρη τοιχογραφία του νότου της εποχής του, που παραπέμπει, ξέρω εγώ, σε κλασικά έργα όπως το Αβεσσαλόμ του Φόκνερ, για παράδειγμα. Και εδώ πάλι θέλω να σταθώ στη μετάφρασή σου. Έχει ένα απίστευτο λεξιλόγιο, για παράδειγμα η χθιοπανίδα του, αν το λέω σωστά, είναι σωστή η έκφραση, του Μισισίπη και των ποραπόταμων του που χρησιμοποιεί για να περιγράψει τις δραστηριότητες του ψαρά. Είναι ασύγκριτη. Πού τα βρήκε αυτά τα πράγματα?
1: Δεν ξέρω πού τα βρήκα, να σου πω. Πάντα οι ονομασίες, το έχω πάθει αυτό και με άλλα βιβλία, πάντα οι ονομασίες της Πανίδας και της Χλωρίδας δημιουργούν τρομερό πρόβλημα στους μεταφραστές, διότι τα ίδια αυτά δεν υπάρχουν εδώ.
0: Είναι ενδημικά εκεί πέρα, ναι, ακριβώς. Ναι,
1: ναι. Ναι. Οπότε ναι, ψάχνεις εγκυκλοπαίδειες στο ίντερνετ, πώς το λένε, σηκώνεις όποια πέτρα βρεις για να δεις τι έχει από κάτω. Εντάξει. Μερικές φορές βρίσκεις, μερικές φορές δεν βρίσκεις και κάνεις κάτι παραπλήσιο έτσι ώστε να αποκτά νόημα για τον αναγνώστη αυτό που διαβάζει.
0: Το βιβλίο έχει ένα ύφος, να το πω, κωμικοτραγικό. Αυτά που παρουσιάζει τα στιγμιότυπα από τις ζωές αυτών των ανθρώπων είναι τραγικά, αλλά είναι δομημένα με έναν τρόπο από τον Μακάρθη που κάποιες στιγμές βγάζουν ακόμα και γέλιο, ας πούμε, οι περιπέτειες του. Αυτού που λέει ο ποντικός της πόλης, ο Τζιν Χαρόγκεϊ, το πιτσιρικάς που γίνεται κολιτσίδα στον κεντρικό ήρωα, είναι και αστείες πέρα από τραγικές για την εξαθλίωση της ζωής, ας πούμε, σε αυτές τις μικρές πόλεις.
1: Είναι ο παραλογισμός της ζωής, δηλαδή αντικατοπτρίζει ακριβώς τον παραλογισμό της ζωής. Δηλαδή όλα αυτά που περιγράφει θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πραγματικά πρόσωπα και πραγματικές καταστάσεις. Είναι δηλαδή απόλυτα αληθοφανή όλα αυτά. Αλλά μέσα στην τραγικότητά τους είναι αυτό που λες, είναι επίσης πάρα πολύ αστεία. Αυτό είναι αναπόφευκτο στη ζωή. Δηλαδή, αν δεις και το θέατρο του παραλόγου που έκανε ο Μπέκετ, ας πούμε, ο κορυφαίος του είδους, έχει πάρα πολλές σκηνές όπου σκάς τα γέλια. Δηλαδή, όταν πρωτοδιάβασα το περιμένοντας τον Κοντό, ήταν φάσεις που έσκαγα στα γέλια, με βροντόδες γέλιο, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Διότι ο παραλογισμός είναι μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, είναι μέσα στην καθημερινότητα. Και ο Μακάρθη βρήκε τρόπο να το δώσει αυτό το πράγμα, έτσι ώστε και να αντιληφθεί την τραγικότητα των περιστάσεων, σε αντίθεση με το αμερικανικό όνειρο της εποχής κλπ. Αλλά παράλληλα και να δεις πόσο αστείο είναι το παράλογο από τη φύση του. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που κάνει ο Χάρογκέιτ στο βιβλίο είναι σχεδόν Tom Jones, δηλαδή τι να σου πω, είναι πικαρέσκο, είναι τέτοιο πράγμα.
0: Beavis and Butthead, αν είμαστε στο σήμερα, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, δηλαδή και μόνο οι περιγραφές του τύπου προσπαθεί να κάνει με τις νυχτερίδες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η αποτυχημένη, φυσικά αποτυχημένη, διότι ήταν γελία ως προς την προετοιμασία της. Η απόπειρά του να αναπινάξει, ας πούμε, το θησαυροφυλάκιο. Δηλαδή, ακόμα και η πρώτη σκηνή στην οποία εμφανίζεται το Χάρογκέιτ είναι μια σκηνή βγαλμένη από κωμωδία, κανονικά.
0: Βέβαια. Μαζί με το παράλογο που είπες πριν, υπάρχει και ο υπαρξισμός του Μακάρθη, που νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος του μυθιστόρηματος. Είναι να καθούμε με καθαρά υπαρξιστικό μυθιστόρημα. Επηρεασμένο, είπα και πριν λίγο, στην προηγούμενη μισά ώρα, μερικά πράγματα για τον αμερικάνικο υπαρξισμό του Θορό, το Walden, η ζωή στο δάσος, την πολιτική ανυπακοή, που και πριν από αυτόν του Waldo Emerson, ανθρώπους από τους οποίους επηρεάστηκε ο Μακάρθη. Ναι. Γιατί έχουμε την επιλογή του Σάτριπ, ο οποίος πάει να ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους, όχι επειδή είναι αναγκασμένος. Είναι από επιλογή του για να αναζητήσει έναν άλλο τρόπο ζωής.
1: Ναι, παρόλο που δεν φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει κάποιο στόχο.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της επιλογής του. Επέλεξε να κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί να το θεωρήσει κανείς παράλογο βεβαίως, αλλά τον έβαλε σε έναν δρόμο και εμείς παρακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Τις συναντήσεις του με τους ανθρώπους του περιθώριου, την περιγραφή του πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τις απανωτές καταστάσεις που ζει, τραγικές, όμορφες, άσχημες. Και τελικά πλέκεται ένα έπος ολόκληρο, το οποίο δεν χρειάζεται να οδηγεί και πουθενά.
0: Δηλαδή, ακριβώς, ναι.
1: Απλά πορευόμαστε κι εμείς μαζί με τον πρωταγωνιστή και ζούμε μαζί του όλες αυτές τις απίθανες καταστάσεις.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ υπόγεια και διακριτικά. Έχουμε μια μικρή κοινωνική κριτική. Δύο σημεία που έχω εντοπίσει εγώ. Καταρχάς, ότι οι φτωχοί και οι απόκληροι με τους Αφροαμερικανούς στο Νότο τα βρίσκουν καλά. Σε αντίθεση με τα λίγο ανώτερα στρώματα. την εποχή, μιλάμε για την εποχή που γράφει το μυθιστόρημα, επικρατεί ακόμα το Jim Crow, ο φυλετικός διαχωρισμός ήταν τότε. Και επίσης η αστυνομία παντού εμφανίζεται ως ρατσιστική, η αστυνομία του Νότου, έτσι, οι σερίφιδες κτλ. Και ως προκατηλημένη απέναντι στους κοινωνικά ευάλωτους.
1: Μα είναι ταξικό το θέμα, δεν μπορεί να το κρύψεις, δεν μπορεί να το πεις αλλιώς. Δηλαδή, πολλές φορές βγαίνουν, ας πούμε, και προσπαθούν διάφοροι άνθρωποι να μην κάνουν τέτοιου είδους κριτική, αλλά είναι ξεκάθαρα ταξικό το θέμα. Το βλέπεις και στη σημερινή ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, η φτωχή, βέβαια θα μου πεις, στους φτωχούς στοχεύει και ο φασισμός, έτσι, και τους στρέφει εναντίον των εξίσου φτωχών μεταναστών, εντάξει. Αλλά οι φτωχοί που έχουν ζήσει μαζί με τους εξίσου φτωχούς, οι μαύρους, οι μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι στην ίδια μοίρα και τέλος πάντων βλέπουν με συμπάθεια τον συνάνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι τέτοιο κάνει και ο Σάτρη, δηλαδή, με την έννοια ότι τους βλέπει με συμπάθεια όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους βλέπει αφιψηλού, ότι εγώ ήρθα από κάποιο ανώτερο κοινωνικό στρώμα και ζω εδώ μαζί σας και χαχα γελάω έτσι πως ζείτε. Όχι καθόλου. Είναι απόλυτα κοντά τους. Συμμετέχει στη ζωή τους.
0: Και αυτή είναι μια γενικότερη οπτική του Μακάρθη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, όλα τα μυθιστόρηματα. Δηλαδή, επειδή η πιο μορφωμένοι Αμερικανοί, και το παρατηρώ και σε διάφορους Αμερικάνους συγγραφείς, έχουν μια τάση να λίγο να σνομπάρουν αυτού τη Λούμπεν Αμερική, να την πω έτσι, αυτοί που υποτιμητικά την αποκαλούν white trash. Ο Μακάρης δεν το έκανε ποτέ στα μυθιστορήματα του αυτού.
1: Δεν ξέρω σε ποιο κοινό στόχευαν εκείνοι. Mm-hmm. Ίσως αυτό εξηγεί την επιλογή τους.
0: Ναι. Τι άλλο μένει να πούμε, λες, για το μυθιστόρημα? Νομίζω είπαμε βασικά, μην πούμε τι γίνεται στο τέλος. Είναι λίγο, νομίζω τελείως δεν το περιμένει κανείς αυτό που γίνεται. Εγώ δηλαδή έμεινα άναυδος, δηλαδή δεν είχα στο μυαλό μια τέτοια εξέλιξη.
1: Είναι ένα μυθιστόρημα, είναι πραγματικά επικό, δηλαδή, και περιέχει τόσο πολλά πράγματα που μπορεί να το προσεγγίσει κανείς ερμηνευτικά, εννοώ, από πάρα πολλές απόψεις.
0: Ναι, σου είπα και εγώ κάτι που με ένα δικό μου που πέρασε το μυαλό, ξέροντας από κάποια διαβάσματα του Μακάρθη, ότι υπάρχουν κάποιες πιο ονειρικές σκηνές που εκτυλίσσονται σαν να είναι σε όνειρο ο Σάτρη, ειδικά όταν ονειρεύεται, όταν είναι στο νοσοκομείο, που όμως μιλάει για κάποια στιγμιότυπα που έζησε στο Μισισίπι, που μου φέρνει στο μυαλό τις πρώτες σελίδες από την Θεία Κωμωδία του Δάντη, που είναι ο Βυργίλιος που πηγαίνει στον Άδη, ξέρω εγώ, στο ποτάμι.
1: Ναι, μπορείς να το δεις έτσι. Απλά είναι σε επίπεδο σκηνών, σε επίπεδο λεπτομεριών, σε επίπεδο μεμονωμένων χαρακτήρων. Ο κεντρικός πυρήνας δεν μοιάζει τόσο, δηλαδή. Στον κεντρικό πυρήνα, εδώ έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος επέλεξε μόνος του να ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Δεν εξαναγκάστηκε,
0: ναι, βέβαια,
1: να τις ζήσει. Και επειδή διάβαζα και αυτές τις μέρες κάποιους παραλληλισμούς που κάνουν και με την Οδύσσια.
0: Ναι,
1: εντάξει, αλλά ο Οδυσσέας είναι ένας άνθρωπος με στόχο. Mm-hmm. Ξεκινάει να πάει σπίτι του. Ο Σάτρη δεν φαίνεται να έχει κάποιον ξεκάθαρο στόχο.
0: Όπως και ο Χάρολ Μπλουμ του Τζόις, σπίτι του θέλει να γυρίσει, μόνο ότι κάνει όλα τα σουλάτσα στη διάρκεια του Οδυσσέα.
1: Ναι. Ενώ ο Σάτρη απλά αφήνεται να γίνει έρμεο.
0: Συγγνώμη, ο Λεοπόλδος Μπλουμ, έτσι, όχι ο Χάρολ Μπλουμ.
1: Ναι, σωστό. Ο Σάτρη απλά αφήνεται να γίνει έρμεο στη ζωή, στην καθημερινότητα. Δεν έχει εξ αρχής κάποιον στόχο. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, είναι ερμηνευτικά, μπορεί να το προσεγγίσεις από πάρα πολλές γωνίες το κείμενο, και νομίζω ότι έτσι γίνεται με όλα τα σπουδαία κείμενα, διότι περιέχει πάρα πολύ από την πραγματική ζωή, από τους πραγματικούς ανθρώπους, και έχει και φιλοσοφικό υπόβαθρο, το οποίο όμως φαίνεται υπόγεια και προβάλλει μόνο του μέσα από τις καταστάσεις και μέσα από τους πάρα πολύ απλούς διαλόγους.
0: Και ακόμα και από τα κωμικοτραγικά και από τα κωμικοτραγικά στιγμιότητα. Ακόμα και, και από εκεί.
1: Δεν έχουμε εδώ τους φιλοσοφικούς διαλόγους του δικαστή, ας πούμε, στο
0: μεσημβρινό.
1: Είναι πάρα πολύ απλή η διάλογη, διότι μιλάνε πάρα πολύ απλή και φτωχοί και αμόρφωτοι εμπολείς άνθρωποι. Και, αλλά μέσα από αυτό προκύπτει φιλοσοφική στάση και, και σε κάνει ως αναγνώστη να προβληματιστείς, να σκεφτείς για αυτά που γίνονται εκεί μέσα.
0: Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ, αλλά πριν κλείσουμε δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Ξέρω ότι μεταφράζεις το Shadow Ticket του Thomas Pynchon. Πώς πάει αυτό?
1: Αυτό πάει πιο αργά από ό,τι θα ήθελα, αλλά είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Είναι γνήσιος Pynchon.
0: Pynchon στη Middle Europa, στην κεντρική Ευρώπη του Μεσοπολέμου.
1: Ναι, στην εποχή του...
0: Της ανόδου του φασισμού στην κεντρική Ευρώπη, ακριβώς.
1: Ναι. Για μένα μέχρι τώρα δηλαδή από ό,τι βλέπω είναι πιο ωραίο κείμενο από την υπερεχμή, ας πούμε.
0: Καλά, βέβαια, η υπερεχμή ήταν τον αδύρισος του Pynchon.
1: Ναι. Θυμίζει παλιό καλό Pynchon.
0: Πολύ ωραία, αναμένουμε ένα γονείος που λένε. Να σε ευχαριστήσω και πάλι για αυτή τη συζήτηση τη σύντομη που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία, εννοείται. Εγώ και πάλι καλό τάξη εδώ το Σάτρι. Και καλό καλοκαίρι σου έχω, Γιώργο.
1: Επίσης.
0: Να σε καλά.

0: Make your legs tall.
1: Αυτός είναι ο ευερσιμότατος Γκάρι Ντέιβις από την Νότια Καρολίνα, ο οποίος τραγούδησε gospel και blues και το 1960 ηχογράφησε το συγκλονιστικό Death Don't Have No Mercy In This Land, ένα φοβερό κομμάτι στους στίχους που μιλάει για την κοινωνική εξαφιλίωση και, τον ρατσισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόμοια θέματα με αυτά που πραγματεύεται ο Κόρμακ Μακάρθι στα μυθιστορήματά του. Μιλήσαμε πριν με τον μεταφραστή Γιώργο Κυριαζή για το Σάτρι που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι που μιλάει για την σκληρή ζωή στις αγροτικές φυλακές. Prison Farm Blues, ηχογράφηση του 1962 με την κιθάρα και τη φωνή του Lightning Hopkins από το Τέξας.

Πλησιάζουμε λοιπόν προς το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή, την οποία και θα ολοκληρώσουμε με τη φωνή του Johnny Cash. Ήταν το Inner City Blues της συντροφιάς σας εδώ στο κόκκινο στους 105.5. Ο Γιώργος Μπαλούμης στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Από μένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Σαν μέσα σε ένα όνειρο νυχτερινό ξεκινώ αρμονικά, μια ακόμα ώρα, μια ακόμα νύχτα μου εδώ στο κόκκινο. Είμαι ο Ιλάν και αυτό το βράδυ θα αφήσω τη μουσική να έχει τον πρώτο λόγο. Και θα ζητήσω από τον Γιάννο Ηλιάδη που και απόψε ρυθμίζει τους ήχους, μετά τον σοπενικό ευρωπαϊκό βορρά και το εκφραστικό πιάνο του παγκόσμιου Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, να μας παρασύρει στον αμερικανικό νότο, στη Νέα Ορλεάνη, όπου έμαθε να παίζει πιάνο και να ερμηνεύει τα μπλουζ ο αλυσμόνητος Dr. John.

Βασισμένος στο μελωδικό συναισθηματικό τρόπο του «Είναι sentimental mood» του Duke Ellington, ο Dr. John έπαιξε μετά για μια μαύρη νύχτα μοναξιάς. Και εμείς από τον ζεστό αμερικάνικο νότο ανεβαίνουμε στον βόρειο βιομηχανικό Cleveland του 1968. Εκεί, στο πόντιουμ της ορχήστρας του, συναντώ τον Georg Zell, ο οποίος θα διευθύνει τώρα δύο από τα έργα του Haydn, για τα οποία υπάρχει και αριθμός και ονοματεπώνυμο. Ο αυστριακός συνθέτης αποδέχθηκε τον τίτλο «Η έκπληξη» για την 94η από τις 104 συμφωνίες του, την οποία ολοκλήρωσε το 1791.

Αυτό ήταν το χαρούμενο μενουέτο της έκπληξης της 94ης συμφωνίας του Χάιντν, που μαζί με το θαύμα, την 96η του, έκαναν ακόμα περισσότερο διάσημο πανευρωπαϊκά τον αυστριακό συνθέτη. Και ο Πολυέλιος σίγουρα δεν θα πέσει επί των κεφαλών των ακροατών, καθώς η ορχήστρα του Cleveland θα παίξει το μενουέτο της 96ης. Ένα θαύμα δηλαδή.

από τα σαλόνια της ευρωπαϊκής μουσικής με ένα ιδίως σύντομα βάλς βενεσουελάνος του Αντώνιο Λάουρο βρεθήκαμε στην αιώνια ταραγμένη πολιτικά και κοινωνικά Λατινική Αμερική. Εκεί, στο επαναστατημένο νησί του Φιντελ Κάστρο, γεννήθηκε το 1949 ο Πακίτο Ντριβέρα. Ο Κουβανός πολυπνευστός ήταν 6 ετών όταν έδωσε την πρώτη του συναυλία. Έγινε όμως παγκόσμια γνωστός σαν ιδρυτικό μέλος του γκρουπ των Ιρακέρε μαζί με τον πιανίστα Τσούτσο Βαλντές και τον τρομπετίστα Αρτούρο Σαντοβάλ. Και αργότερα με την United Nations Orchestra του Ντίζι Γκιλέσπι.

Ήταν το χωρικό πρελούδιο 645 του Johann Sebastian Bach, ηχογραφημένο το 1954 με το εκκλησιαστικό όργανο του Victoria Hall της Γενέβης και τον επιδέξιο χειριστή του, τον Carl Richter. Χωρίς χοροδία, χωρίς φωνές, και επειδή αυτές ήταν μάλλον λίγες έως μηδαμινές στην απόψινή μας διαδρομή στις μουσικές κοινότητες, καλό τώρα επισκηνή στην έξοχη Montserrat Caballé.

Έτσι, με την θριαμβική κραυγή της εχμάλωτης των Αιγυπτίων Αιθιοπίδας πριγκίπισσας Αΐντα, τελειώνει η πρώτη σκηνή της Αΐντα. Στη δεύτερη, οι Θήβες υποδέχονται τους θριαμβευτές. Οι συμπατριώτες της έχουν ιτηθεί. Το ενθουσιώδες πλήθος παριστάνει η χοροδία της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden, ενώ ο Πολύς Ρικάρντο Μούτι διευθύνει την ορχήστρα Φιλαρμόνια. Gloria al Egitto.

Ο θρίαμβος των Αιγυπτίων έχει ολοκληρωθεί. Προετοιμάζοντας την τελική πράξη της απόψινής μας συνάντησης με τις μουσικές κοινότητες που άκουσαν Σοπέν, Dr. John, τα θαύματα και τις εκπλήξεις του Χάιντν, βάλσα από τη Βενεζουέλα, οργανικά πρέλουδια του Μπαχ και τέλος βρέθηκαν στα παλάτια της Αΐντα. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Ιλάν και μαζί με τον επί των ήχων Γιάννη Ηλιάδη σας επευθύνουμε τη θέρμη δική μας καληνύχτα.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι,

Τέντα σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σ'